0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Αχ, ωραία. Τι καλά κάνατε που ήρθατε, νιώθω πάρα πολύ καλά. Τώρα.

ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Απέναντι μέγα το όμο. Την έχεις πια βαμμένη, του έχουν στα λαγωνικά.

του βάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του βάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Ταξίδι έτυχε να βλωσιά το νότο. Δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια. Και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε την τιμή να έρθετε απόψε σε αυτή τη γιορτινή βραδιά για μένα. Ξεκινώντας καταρχήν από το Θάνο, που είναι για μένα ο θεμέλιος λίθος της καριέρας μου, και όλοι οι 30 καλλιτέχνες που ήρθανε να συγγιορτάσουν μαζί μου, είναι μεγάλη χαρά για μένα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: ίσως βγει. Στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει προώρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

0: το κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει προώρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Κυριακή, 10 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάραμα» μια Κυριακή πρωί με τον Μιχάλη Βαλιάνατο. Πολύτιμος αργός στην κονσόλα του ήχου, ο φίλος ο Σπύρος Παπακώστας. Και επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή, θα ήθελα να επικοινωνία μαζί σας, γι' αυτό σας λέω τον αριθμό του Viber στον οποίο, με τον οποίο μπορεί να επικοινωνείτε. Ο αριθμός είναι 69-85-87-00-59. Επαναλαμβάνω, 69-85-87-00-59. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω ούτε με το ντρόν το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα. Θα ξεκινήσω με ό,τι πιο σημαντικό μπορείτε να σκεφτείτε σήμερα. Δηλαδή, τη μητέρα σας. Αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας. Μια γιορτή που στην Ελλάδα την γιορτάζουμε τουλάχιστον τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου κάθε χρόνο. Δεύτερη Κυριακή λοιπόν σήμερα, 10 Μαΐου. Η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας έχει αρχαιολογικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης, της μητέρας των θεών, όπως την έλεγε ο Πίνδαρος. Κυβέλα Μάτερ Θεών. Πώς καθιερώθηκε? Η Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις ήταν αυτή που είχε πρώτη την ιδέα να καθορίσει μια ιδιαίτερη ημέρα προς τη μνήμη της μητέρας, και οι προσπάθειες λοιπόν ευωδόθηκαν το 1914, όταν, όπως διαβάζω εδώ, ο τότε Αμερικάνος πρόεδρος Βίλσον υπέγραψε μια προκήρυξη, τέλος πάντων, σύμφωνα με την οποία η μέρα της μητέρας καθιερώνεται ως εθνική γιορτή. Και αφόλογος για τις μάνες, σήμερα θα σας μιλήσω για τη δικιά μου. Λοιπόν, το πρόσωπο της μάνας μου πάντα το έχω στο μυαλό μου συνυφασμένο με το γέλιο και την αισιοδοξία. Ποτέ δεν τη θυμάμαι να βαρυγκόμισε. Ποτέ δεν μας μίλησε για τα προβλήματά της. Ίσως γιατί η φτώχεια στο χωριό τη δεκαετία του 60 ήταν τόσο μεγάλη που μόνο με περίσευμα χιούμορ ξεπερνιούνταν. Θυμάμαι τα καλοκαίρια όταν βελονιάζαμε καπνό, μάζευε τα ξεροκόμματα που έμεναν στη μαλάτα, δηλαδή το μεγάλο καλάθι που τοποθετούσαμε το ψωμί που βγάζαμε από το φούρνο μας. Τα μούλιαζε, έρχνε λάδι, ξύδι και ρίγανη, και αυτό ήταν το φαγητό μας. Πλούσια τα λέει και σήμερα, λέει γελώντας. Τα μόνα παράπονα που άκουσα το στόμα της ήταν όλα και όλα δύο. Πρώτο παράπονο, η άρνησή μου να παντρευτώ. Γιατί, παιδί μου, δεν βρίσκεις μια κοπέλα να πνιγορεύτης? Τι ψάχνεις με αυτές που γυρίζεις? Και λέει και κάτι που δεν μπορώ να σας το πω, τέλος πάντων. Τάχα θυμόμαι. Γιατί τώρα που καταλαβαίνετε το γέλιο που ακολουθούσε ακύρωνε κάθε σοβαρή προσέγγιση στο θέμα. Το δεύτερο παράπονο της ήταν που δεν την έπαιρνα τακτικά τηλέφωνο. Δεν ήμουν στην Αθήνα και σπούδασα, ή εν πάση περιπτώσει ζούσα. Και μου έλεγε: να σε ακούω, θέλω, βρε τρισκατάρατε. Να μου πεις μάνα μην καλά και να το κλείσεις. Και συμπλήρωνε: δεν θα γίνεις πατέρας, θα γίνεις, θα τα καταλάβεις. Τελικά όταν το κατάλαβα, δυστυχώς η μάνα μου είχε φύγει για πάντα. Έγινα πατέρας και ο γιος μου έφηβος. Πλέον δεν παίγει τακτικά τηλέφωνο. Κάθε φορά λοιπόν το συναντώ, του λέω: ένα τηλέφωνο, ρε, για να σε ακούσω. Να πεις πατέρα μην καλά και να το κλείσεις. Και όταν βλέπω να ξεχαρτίζει τα γέλια με τα παράπονα του γέρου του, ασυνέστητα συμπληρώνω: δεν θα γίνεις πατέρας, θα γίνεις. Τότε θα καταλάβεις. Λοιπόν, θα μνημονεύσω τη μάνα με ένα τραγούδι που την άκουσα να το τραγουδάει. Της άρεσε πολύ η Τασία Βέρα. Εγώ στον Ιωρκίστηκα.

Λοιπόν, αφήνω να μιλούν τα συναισθηματικά. Μπάρς ήρθαν κιόλας. Τις καλημέρες μου στον Τάκη. Με αγάπη οι ωραίες μανούλες. Την φίλη μου τη Μαρία. Καλημέρα Μαράκη. Στη φίλη μου την Μπέγκη, που λέει να μας χαίρονται τα παιδιά μας όπως και εμείς και να είναι πάντα καλά. Και στα φίλη του Βασίλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Από το γήπεδο στη Μουτουρέντη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Λοιπόν, 10 Μαΐου σήμερα, έτσι. Λοιπόν, πριν πάρα πολλά χρόνια, το 1503, λοιπόν, ο Χριστόφορος Κολόμβος, στο τέταρτο και τελευταίο ταξίδι στον Νέο Κόσμο, φτάνει σε κάτι νησάκια που τα ονομάζει Τορτούγας, δηλαδή χελώνες. Και αυτό γιατί? Εξαιτίας των πολλών χελών που υπήρχαν εκεί. Τις επόμενες δεκαετίες τα νησιά αυτά όμως άρχισαν να αναφέρονται ως νησί Κέιμαν. Γιατί? Επειδή εκεί ζούσαν οι κροκόδηλοι Κέιμαν. Λοιπόν, ακόμα εκεί ζουν χιλιάδες εντός εισαγωγικών κροκόδηλοι. Απλά άλλαξαν το όνομά τους. Λέγονται offshore. Τι είναι η offshore? Η offshore είναι μια εταιρεία υπεράκτια, όπως τη λένε, που ιδρύεται και έχει την έδρα της σε χώρα διαφορετική από εκείνη με την οποία δραστηριοποιείται ή πραγματοποιεί το κύριο μέρος των εργασιών της ένας επιχειρηματίας. Συχνά οι χώρες αυτές προσφέρουν ευνοϊκή φορολογία, χαμηλές απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων και μεγάλη χημίθεια, βέβαια. Έτσι λοιπόν γίνονται ελκυστικές για επενδύσεις, διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, ναυτιλιακές δραστηριότητες. Εννοείται βέβαια ότι τέτοιου είδους εταιρείες είναι παντελώς άγνωστες στην Ελλάδα, έτσι? Γιατί δεν είναι, κύριε Βουλιώτη, ναι. Γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα εμείς το χρήμα δεν το λογαριάζουμε.

χτες σας έλεγα για τη διαδήλωση που είχε γίνει στην Αθήνα στις 9 Μαΐου του 1956 με τους 4 νεκρούς και τις συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών. Διαδηλωτών που ζητούσαν την ένωση της Ελλάδας με την Κύπρο και που διαμαρτύρονταν για τις ποινές που είχαν επιβληθεί, δηλαδή την κατάδικη σε θάνατο των Κυπρίων αγωνιστών Καραόλη και Δημητρίου. Λοιπόν, στις 10 Μαΐου 1956, λες σήμερα, είναι ακριβώς 70 χρόνια, οι δύο αγωνιστές σε ΟΚΑ, ο Μιχαήλ Καραόλης και ο Αντρέας Δημητρίου, ανήλθαν στην Αγχώνη, έψαλαν το εθνικό ύμνο και ζητουγράφησαν υπέρ της Ένωσης. Απαγχωνίστηκαν λοιπόν τα δύο παιδιά αυτά στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας. Η στάση τους μάλιστα μπροστά στους δήμους και το γεγονός της θανατωσής τους είναι γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια αντίσταση και καταχράβηκε. Τώρα, πώς τίμησε η Ελλάδα? Εντάξει, έχω δει κάποιες οδούς Καραόλη και Δημητρίου. Με ονοματοδοσία δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει. Στη μνήμη τους λοιπόν ένα από τα πιο γνωστά κυπριακά τραγούδια από τον Χρήστο Σίκη. 4 και 4.

Λοιπόν, μου λέει η Λία, καλημέρα. Δυστυχώς οι Κύπροι πίνουν νερό στο όνομα της Αγγλίας. Εκεί σπουδάζουν, εκεί ζουν και τα ξέχασαν όλα. Να είσαι καλά, Λία μου. Καλημέρα. Αλλά είμαι αλήθειες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, μια και μιλάμε για 10 Μαΐου, το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι πολύ καλά. Είμαι σχετικά μεγάλος. Στις 10 Μαΐου 1981, λοιπόν, ο Φρανσουά Μιτεράν γίνεται ο πρώτος σοσιαλιστής πρόεδρος της Γαλλίας. Στις εκλογές νύχει η νίκη στο Ζισκάρ Ντεστέν, συγκεντρώνοντας το 51,75% των ψήφων και έγινε ο πρώτος σοσιαλιστής πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το αξίωμα αυτό διατήρησε ως το 1994, αφού το 1988 κέρδισε ξανά τις προεδρικές εκλογές, στο δεύτερο γύρο με 54% μάλιστα. Επί προεδρίας του καταργήθηκε η θανατική ποινή στη Γαλλία, το όριο συνταξιόδοτες των εργαζομένων μειώθηκε στα 60 από τα 65, ενώ συνυπέγραψε τη συνθήκη του Σέγγεν και τη συνθήκη του Μάστρικτ για λογαριασμό της Γαλλίας. Παράλληλα, η ομοφιλοφιλία έπαψε να είναι αδίκημα, ενώ αντίθετα θεωρείται αδίκημα η παρυμπόδιση της άμβλωσης. Γενικώς ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά για την Ευρώπη. Η ανάδειξη του Φρανσουά Μιτεράν σε πρόεδρο της Γαλλίας.

Και αφού μιλάμε για Προέδρους λοιπόν, πάλι, κοιτάξτε σύμπτωση τώρα. 10 Μαΐου του 1994. Τι συνέβη τότε, κάτι πολύ συγκλονιστικό. Ορκίστηκε πρόεδρος στην Νότια Αφρική, ο Νέλσον Μαντέλα. Ο πρώτος μαύρος πρόεδρος.

Λοιπόν, καλημέρα στη Μάχη, από την Τίνο, από Τίνο τώρα μάλιστα, και στη Βούλα που λέει καλύτερα το 1981, καλημέρα, το 1981 καλύτερα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Τώρα τι κάνουμε? Α, μάλιστα, εντάξει, το κατάλαβα, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Λοιπόν, ήταν τέτοια ώρα πρωί, όταν οι δεσμοφύλακες των φυλακών υψής της ασφαλείας στο Στανχάιμ της Στουτγκάρδης άγγισαν το κελί 719 και βρήκαν κρεμασμένη την Ούλρικε Μάινχοφ. Ποια ήταν η Μάινχοφ? Η Ούλρικε Μάινχοφ λοιπόν ήταν γερμανίδα δημοσιογράφος που από το 1970 έγινε ιδρυτικό και ηγετικό μέλος της ακροαριστερής τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός, ΡΑΦ, έτσι λέγονται. Αυτή η οργάνωση έδρασε στη Δυτική Γερμανία. Επίσης η ίδια βοήθησε στην απελευθέρωση του Αντρέα Μπάντερ από τη φυλακή, στελέχος του ΡΑΦ, της ΡΑΦ, και το 1972 σε 5 τρομοκρατικές βομβιστικές επιθέσεις που άφησαν 4 νεκρούς. Λοιπόν, η νεκροψία επίσημα είχε ως αποτέλεσμα τη διέπτωση της αυτοκτονίας. Έγινε και δεύτερη έρευνα στις 11 Μάη, έπειτα από απέτηση της αδερφής της, όπου ο παθολόγος Γιάνσεν κατέληξε ότι η πιθανότερη αιτία του θανάτου ήταν αυτοκτονία δια παγχωνισμού. Εν πάση περιπτώσει, οι συνθήκες θανάτου και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής οδήγησαν πολλούς στο συμπέρασμα ότι ακόμη και το δυτικό γερμανικό κράτος θα μπορούσε να ήταν υπεύθυνο για το θάνατό της. Συμφωνείς με την τρομοκρατία? Όχι. Αλλά θυμάμαι, ήταν και άλλο το κλίμα εκείνη την εποχή. Θυμάμαι τι διαδηλώσεις γινόταν στην Αθήνα, εν πάση περιπτώσει. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους της Κατερίνας Γόγου, εμένα η φίλη μου.

0: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόλο των σπιτιών. Εξάρχεια
1: πατήσεις
0: με ταξουργείο μέτς. Κάνουν ό,τι λάχι,
1: λάχι.
0: Πλασκέτσε λεμετέδων και κυκλοπαιδιών.
1: Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες υγρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το αστερό.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββατοχάρεμα, μια Κυριακή πρωί, στο Κόκκινο, με τον Σπύρο Παπακώστα δίπλα μου, το φίλο υπεύθυνο για τον ήχο, φτάνει στα αυτιά σας, και τον ομιλούντα Μιχάλη Βαλιανάτο, δημοσιογράφο με το συμπάθειο, υπεύθυνο για τις μουσικές και για τα λόγια. Τι έλεγε ο Μητσοτάκης στα προσυνέδρια? Να εδρώσουμε φανέλες, το τάλο. Χτυπιόταν ο άνθρωπος. Θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Ξανά, για τρίτη φορά. Και θέλει να γίνει πρωθυπουργός, λοιπόν, για τρίτη φορά. Το θυμήθηκα σήμερα και έβαλα τα γέλια. Γιατί ξέρετε, σαν σήμερα. Θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει ένα τραγούδι του Μάρκου που λέει: όσοι γίνουν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν. Τους κυνηγάει ο λαός από τα καλά που κάνουν. Και γιατί θυμήθηκα τον Μάρκο, γιατί σαν σήμερα, 10 Μαΐου του 1905 παρακαλώ, γεννιέται στη Σύρο ο μέγιστος, ο πατριάρχης του Ρεμπέδικου, ο Μάρκος Βαμακάρης. Αυτή την εκπομπή την κάνω 2,5 χρόνια. Σας έχω φάει τα αυτιά να σας μιλάω για τον Μάρκο Βαμακάρη και για τον Ρεμπέδικο. Δεν θα πω τώρα λοιπόν. Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί θα είναι και εντάξει, πώς το λένε. Υπερβολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν το ρεμπέτικο αυτό που σας έλεγα, γραμμένο το 1935 από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Πρόκειται για ένα σατυρικό ρεμπέτικο και σχολιάζει τον θάνατο των πρωθυπουργών Κονδύλη, Βενιζέλου και Δεμερτζή. Ο Μάρκος λοιπόν στο τραγούδι «Όσοι γίνουν πρωθυπουργοί». Εννοείται ότι είναι αφιερωμένο στον κύριο Μητσοτάκη το τραγούδι αυτό.

Όταν ήμουν νεαρός και ήρθα σε επαφή με τις αριστερές ιδέες, τι με εγωίτευσε? Δύο πράγματα. Ένα, το ήταν πατριώτες, και δεύτερον, ότι διαβάζανε πολύ. Διαβάζανε. Ήταν άνθρωποι που διαβάζανε. Τους αγράμματους, δηλαδή αυτούς που τους άρεσε το διάβασμα, τους είχα συνδυάσει με αυτούς που θέλουν πόλεμο, που θέλουν φασάρι. Έτσι ήταν στο μυαλό μου. Τελικά, αυτή η παιδική σκέψη, εντελώς απλοϊκή, είχε μια βάση αλήθειας. Γιατί το λέω αυτό? Να, γιατί σαν σήμερα, 10 Μαΐου 1933 παρακαλώ, είχαμε το ολοκαύτωμα των βιβλίων από τους Ναζί. Τι εννοώ? 40.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μπέμπελ Πλάτς του Λονδίνου, Μπέμπελ Πλάτς του Βερολίνου, ανάμεσά τους και 5.000 φοιτητές μέλη του Ναζιστικού Κόμματος, που μαζί με τους καθηγητές τους κουβαλούσαν με κάρα και μετέφεραν με φορτηγά δεκάδες χιλιάδες κατασχεθέντα βιβλία. Κάποια στιγμή λοιπόν ο 23χρονος φοιτητής Herbert Goodyear είπε εν μέσω χειροκροτημάτων: «Παραδίδω στην πυρά ότι είναι αντιγερμανικό». Και άρχισαν να πετάνε και να καίνε βιβλία του Μάρξ, του Αϊνστάιν, του Φρόιντ, της Κέλλερ, του Μπρέχτ, του Χεμινγκουέι και εκατοντάδων άλλων χιλιαναωμένων. Όλα αυτά τα βιβλία έγινε παρανάλλον του πυρός. «Στο μεσαίωνα θα έκαιγαν εμένα, τώρα και είναι μόνο τα βιβλία μου», είχε πει ο Φρόιντ. Ενώ η Κέλλερ έγραψε την επιστολή της: «Μπορείτε να κάψετε τα βιβλία μου και τα βιβλία των καλύτερων μυαλών στην Ευρώπη, αλλά οι ιδέες που έχουν τα βιβλία έχουν βρει εκατομμύρια αποδέκτες και θα συνεχίσουν να βρίσκουν». Μέσα στο μυαλό μου έχω συνυφασμεί την ειρήνη με την παίδευση και την ανύψη στο πνευματικό επίπεδο των λαών. Την ειρήνη πρωτίστως όμως. Όπως έλεγε και ο Τζον Λένον, φανταστείτε όλους τους ανθρώπους. Ζήστε τη ζωή με ειρήνη. Μπορείτε να πείτε ότι είμαι ονειροπόλος, αν δεν είμαι μόνος. Imagine λοιπόν.

Λοιπόν, έλαβα ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καταρχήν, ευχαριστώ τον Δημήτρη για την ωραία φωτογραφία και το φίλο μου τον Βάγκο που λέει: αν είμαστε σε ένα τραπέζι και μίλαγε, θα σε είχα ρωτήσει. Μιχάλη, τι είπες τώρα, θέλω να σε ακούω. Καλά, εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έστειλε ένα ωραίο μήνυμα ο φίλος ο Διονύσης και λέει: στη μνήμη της μάνας μου Εμιλίας, 1974, πρώτη επέτειο της 17ης Νοεμβρίου για το Πολυτεχνείο, εγώ εκλεγμένος πρόεδρος του 15 μελούς Γυμνασίου Αρένων Βύρωνα. Πρωτοστατώ για την κατάθεση Στεφανιού, λοιπόν. Οι γυμνασιάρχες άρχισαν να τηλεφωνεί στα σπίτια μας και να μας μαλώσουν, όπως και στο δικό μου, αλλά έψε στη μάνα μου, κυρία Εμιλία, που της είπε: πού είναι το κακό, κυρία γυμνασιάρχη? Στο Πολυτεχνείο πήγαν για να τιμήσουν τα παιδιά που έριξαν τη Χούντα. Και πολλά σκοτώθηκαν, δεν πήγαν στην κηδεία του Λαμπράκη. Πού να ήξερε. Α, δεν πήγαν στα μπιλιάρδα, κόκαλο γυμνασιάρχης. Πού να ήξερε η κυρία Εμιλία ότι η κυρία Εμιλία είχε πάρει μαζί της την κηδεία του Γρηγόρη Λαμπράκη του 63 στο πρώτο νεκροταφείο. Τον Διονυσάκη, 6 ετών. Τον μετά από 10 χρόνια, τον πρόεδρο του γυμνασίου. Με εκτίμηση Διονύσης. Εκόν Ρίγας Φεραίος, νομικής, δικηγόρος. Με συγκίνησες.

Αλλάζουμε θέμα. Δόγμα Τρούμαν, σας λέει κάτι. Λοιπόν, 10 Μαΐου 1947, λοιπόν, ήταν τότε που ψηφίστηκε το δόγμα Τρούμαν, που ήταν η χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Τουρκίας για να μην γίνουν κομμουνιστικές χώρες. Από πήρε το όνομά του από τον Αμερικάνο πρόεδρο Χάρι Τρούμαν. Και ουσιαστικά αποτελεί την έναρξη του ψυχρού πολέμου. Η οικονομική βοήθεια που δόθηκε στη χώρα μας από το σχέδιο. Τι ήταν το δόγμα Τρούμαν? Ήταν χρήματα σε χώρες για να μην γίνουν κομμουνιστικές. Πώς ονομάστε το σχέδιο? Σχέδιο Μάρσελ. Γιατί? Ήταν το όνομα ενός υπουργού. Έτσι. Λοιπόν, ο οποίος το είχε προτείνει. Στο σχέδιο Μάρσελ, λοιπόν, 1948-1952, στην Ελλάδα μπήκαν 376 εκατομμύρια δολάρια. Τότε δολάρια, έτσι. Αφού τι είχε συμβεί, τον Δεκέμβριο του 1946 ο Τρούμαν δέχτηκε τον Έλληνα από τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, που του ζητούσε λεφτά, φράγκα. Διόρισε λοιπόν τότε υπεύθυνο τον Κολ Πόρτερ, επικεφαλής Αμερικάνικης Οικονομικής Αποστολής. Ο Πόρτερ ήρθε στην Ελλάδα τις 18 Ιανουαρίου του 1947. Εξέτασε λοιπόν την τότε δημοσιονομική κατάσταση και συνέταξε στις 14 Φεβρουαρίου σχετική έκθεση. Την ίδια εκθέση υπέβαλε αργότερα και στο Κογκρέσο. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 1947, εκείνη τη χρονιά, το Αμερικάνικο εβδομαδιαίο περιοδικό Colliers πήρε συνέντευξη λοιπόν από τον Πόρτερ, ο οποίος είπε τις εντυπώσεις του. Σας τις διαβάζω για να μην πείτε αν άλλαξε κάτι. Μέσα από το περιοδικό Colliers, έτσι, 1947, Ελλάδα. Από ό,τι μπόρεσα να διαπιστώσω, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμιά άλλη πρακτική από το να εκλιπαρεί για ξένη βοήθεια, ώστε να διατηρηθεί στην εξουσία, απαριθμώντας το ρηβοδός της θυσίας της Ελλάδας. Στόχος της είναι να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια ως μέσο για τη διαιώνιση των προνομίων μιας μικρής κλίκας εμπόρων και τραπεζιτών, οι οποίοι αποτελούν την αόρατη εξουσία στην Ελλάδα. Η κλίκα αυτή είναι αποφασισμένη να υπερασπίσει με κάθε μέσο τα οικονομικά της συμφέροντα και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το τι μπορεί να στοιχήσει αυτό στην οικονομία της χώρας. Τα μέλη αυτής της κλίκας επιθυμούν να διατηρούν άθικτο ένα φορολογικό σύστημα που τους ευνοεί. Αντιτίθεται στον έλεγχο συναλλάγματος, γιατί αυτό θα τους εμποδίσει να εξάγουν τα κέρδη τους στις τραπέζες του Καΐρου και της Αργεντινής. Δεν διανοήθηκαν ποτέ να επενδύσουν τα κέρδη στη δική τους χώρα. Τα συμφέροντα των εφοπλιστών προστατεύονται με σκανδαλώδη τρόπο. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία ανθεί στην εποχή μας. Και οι εφοπλιστές κερδίζουν τεράστια ποσά, αλλά το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος δεν αποκομίζει κανένα όφελος. Κάθε επιχείρηση θα έπρεπε να πληρώνει μια σημαντική εισφορά στο κράτος, κάτω από την προστασία του οποίου λειτουργεί. Αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο για την περίπτωση των εφοπλιστών, που τα μεγαλύτερα κέρδη τους προέρχονται από τα Liberty, τα οποία τους παραχώρησε η Αμερικάνικη Ναυτική Αποστολή. Η ομάδα ποιητής καλής κοινωνίας, οι κομψοί κοσμοπολίτες που έχουν την έδρα τους στις Κάνες, στο Σεν Μόρις και στην Θεναϊκή Πλατεία Κολονακίου θα ενεργοποιηθεί. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνθρωποι πολύ γοητευτικοί, που μιλάνε πολύ καλά αγγλικά. Είναι πάντα πρόθυμοι όταν πρόκειται να εξυπηρετήσουν την Αμερικανική Αποστολή για τα δικά τους συμφέροντα. Λοιπόν, αυτά είδε ο Αμερικάνος, ένας τύπος ο οποίος ερχόταν από το New Deal. Είχε την απόψη του New Deal δηλαδή. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για το New Deal. Λοιπόν, αυτά είδε το 47. Πέστε μου αν άλλαξε κάτι. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει μου ήρθε στο μυαλό τώρα και αυτό σας το βάζω, το Μάμπο τον Μπραζιλέρο. Αυτή η πυθικοποίηση, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, των αμερικάνικων τρόπων εκφοράς και του τραγούδιου. Αυτό το Μάμπο τον Μπραζιλέρο, λοιπόν.

Λοιπόν, θυμηθείτε αύριο ότι είναι επέτειος, μια σημαντική επέτειος για την αριστερά. Γιατί στις 11 Μαΐου του 58, παρακαλώ, έγιναν εκλογές. Πρώτη βγήκε η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση. Καραμάλι, η ΕΡΕ δηλαδή, 41%. Και με πλειοψηφία απόλυτη 171 έδρες. Αξιωματική αντιπολίτευση όμως ποιος ήταν? Η ΕΔΑ, παρακαλώ. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά κατέλαβε τις θέσεις της εξωματικής αντιπολίτευσης με ποσοστό 24,4%. 24,4%, σας λέει κάτι? Για σκεφτείτε το. 9 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου και η αριστερά γινόταν αξιωματική αντιπολίτευση. Εννοείται βέβαια ότι την επομένη των εκλογών έπιασαν δουλειά οι επιτροπές για την απομάκρυνση του κομμουνιστικού κινδύνου. Έγιναν επιτροπές για το πώς θα αντικρούσουμε τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Στις επιτροπές, μάλιστα, εκ μέρους της ΚΙΠ, στην επιτροπή συμμετείχαν, τουλάχιστον μία που έχω υπόψη μου, συμμετείχε εκ μέρους της ΚΙΠ ο στρατιωτικός Γιώργος Παπαδόπουλος. Ναι, ο μετεπιτατικά τώρα. Α, και ο δημοσιογράφος και θεωρητικός της δεξιάς, Σάβας Κωνσταντόπουλος. Τίποτα όμως, εκεί η αριστερά επέμενε. Και μιλάμε για το εμφυλιακό κλίμα. Ίσως γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο.

σιγά σιγά σχέζαμε προς το τέλος. Καλημέρα στην Νέφη και στη Λία. Πού μπορούμε να βρούμε το κείμενο που διάβαζε τον ελεκτή του σχεδίου Μάρσαλ, με ρωτάει η Λία. Ψάξε στο Google. Βάλε Porter και βάλε Paul Porter, σχέδιο Μάρσαλ, Αθήνα, θα τα βρεις. Καλημέρα Έφη, με ευγνωμοσύνη για τη μάνα. Συχνά νομίζω ότι κορτάζουν μόνο οι μανάδες αυτής της πατρίδας, αυτού του τόπου, και όμως η θεία μου η Τασούλα που μπελόνιζε και στραφούργιζε τα μεγάλα ψωμιά και την κουλούρα στη μάχη. Στη μαχαιράκι του Λακανανίας, ζώντας μέχρι τα γεράματα με τα θερικά της, με τα παιδιά της πουλαγμένα από τον κόπο της, χωρίς ποτέ τα γαλάζιμα της να ζητήσουν τίποτε. Και μάνα και εκείνη που έβγαλε τη μαντήλα αλαφιασμένη, συμβαρδισμένη Παλαιστίνη, για να σκεπάσει το μεδωμένο παιδί της. Μάνα και μανούλα μου που την κανακεύω εγώ τώρα, γιατί πήρα πολύ αγάπη. Γιατί υπάρχει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει και ο κόσμος φαίνεται λίγο καλύτερο. Να σε καλά. Με γλύκανες. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, και ο Σπύρος Παπακώστας που ήταν στον ήχο και ο Μιλών. Εσείς βέβαια θα φύγετε, γιατί ακολουθεί ο Τάκης Κρυβάνος, ο οποίος θα πει τις ειδήσεις, και μετά ο φίλος ο Διονύσης, ο Ελευθεράτος, με την εκπομπή του. Λοιπόν, για το κλείσιμο λοιπόν επέλεξα ένα τραγούδι από την πλούσια μουσική παράδοση των Δωδεκανήσων, που μαζί με το Θαλασσάκι αποτελούν το εθνικό ύμνο της Καλύμνου. Επέλεξα το Μαρούλι. Είναι σκοπός πάνω στον οποίο τρέχαν αντίστοιχα ή τραγουδούσαν υπάρχοντα τραγούδια. Το όνομα Μαρούλι είναι υποκοριστικό του ονόματος Μαρία. Ο σκοπός στην δισκογραφία έγινε γνωστός με τον τίτλο «Ο μισεμός είναι καημός», και το ακούσαμε από την Κέντη Κουλιά, τη Σαμίου, τη Σαβίνα Γιαννάτου, τον Οικονομίδη κλπ. Εδώ είναι μια ηχογράφηση που έγινε για το Λύκειο των Ελληνίδων. Στο τραγούδι είναι ο Αντώνης Βαζανέλης. Η στίχη: «Ξύπνα λεβεντοπέρδικα κι ήρθα στη γειτονιά σου, χρυξά πλεξούδια σου φέρα να πλέξει τα μαλλιά σου. Αν ήξερα και αγάπας με, σαν πέρδικα το στάρι, τότε ποτέ δεν θα άφηνα το χάρο να σε πάρει». Γεια σας, καλή συνέχεια Κυριακή, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό έθετο στην Αυγή της Κυριακής.
2: Ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 8.
9: .5 και 5 στο κόκκινο.
10: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
11: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Την τέταρτη κατά σειρά δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΜΕΓΑ. Στο επικέντρο γαλάζιοι υπουργοί και βουλευτές που εμφανίζονται να επικοινωνούν με στελέχη του οργανισμού, ζητώντας παρεμβάσεις υπέρ ιδιωτών που συνδέονταν με την εκλογική τους πελατεία. Πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χθες ο Σωκράτης Φάμελος κατά την επίσκεψή του στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο πιο σύντομα η χώρα μας θα έχει προοπτική, η οποία είναι μια ισχυρή, ενωτική, προοδευτική απάντηση, ώστε στις επόμενες εκλογές μια προοδευτική κυβέρνηση να συμβάλλει στο να ζήσει καλύτερα η πατρίδα μας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναφορικά με την κατάσταση στον χώρο του βιβλίου, ο κ. Φάμελος σημείωσε ότι δεν υπάρχει μια εθνική πολιτική, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους δημιουργούς, τον πλουραλισμό των νέων ανθρώπων του πολιτισμού, τους μικρούς και μεσαίους εκδότες. Ερωτήματα εξακολουθεί να προκαλεί υπόθεση του οπλισμένου στρατιωτικού θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Άγνωστη παραμένει η χώρα προέλευσής του, όπως και η αποστολή του. Στη Βουλή φέρνει το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η ελληνική επικράτεια δεν μπορεί να μετατρέπεται με κυβερνητική σιωπή ή ανοχή σε πεδίο διέλευσης, στάθμευσης, απόκρυψης ή ενδεχόμενης εκτέλεσης επιχειρησιακών σχεδιασμών τρίτων χωρών. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι εξέφραγο αμπέλι, σχολίασε ο υπεύθυνος του τομέα άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης. Επίθεση του Κώστα Ζαχαριάδη στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΙΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη. Μίλησε για την Ευρώπη και για την ημέρα της Ευρώπης, αλλά όταν τα στελέχη του κομματός του επιτίθενται με σκιό τρόπο στην Ευρωπαία Εισαγγελία, τότε τα περί Ευρώπης πάνε περίπατο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εχμές κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον Ευάγγελο Βενζέλο, ο οποίος εξέφρασε σοβαρές νομικές ενστάσεις για τη διάταξη με την οποία απορρίφθηκε η ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο. Η δικαστική λειτουργία οφείλουν να λειτουργούν με θεσμική ουδετερότητα, ανέφερε ο κ. Βενζέλος, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων, οι ποινικολόγοι, στη Θεσσαλονίκη. Εργατικό δυστύχημα χθες στην Κώ, στην περιοχή μας στη Χάρη, όπου ένας αγρότης 61 ετών καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και τραυματίστηκε θανάσιμα. Νέο κύμα μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα αναμένεται από αύριο Δευτέρα, σύμφωνα με το κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, ATMOHUB. Το φαινόμενο θα επηρεάσει περισσότερο την Κρήτη, αλλά και την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Το φαινόμενο αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από την Τρίτη. Στη διεθνή ενημέρωση, έθραυστη η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναμένουν την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. 7 ακόμα νεκροί στο Λίβανο, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι, σε νέα Ισραηλινή επίθεση, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Corriere della Sera, με αφορμή την απόφαση της Ρώμης να στείλει ναρκαλευτικό στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου. Στην αθλητική ενημέρωση δεν τα κατάφερε χθες η ΑΕΚ. Ιτήθηκε στον τελικό του Basketball Champions League από τη Λιθουανική Ρήτας με 92-86 την παράταση και ενώ προηγούνταν και με 20 πόντους.
10: Ο καιρός.
11: Σχεδόν έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες μονοτοπικές βροχές στα επιρωτικά. Στους 25 με 26 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, στο Διονύση Ελευθεράτου.
10: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι. Και από αύριο μια καλή εβδομάδα. Όσο γίνεται όλα αυτά έτσι. Κάτι γίνεται όμως, κάτι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, Σπύρος Παπακώστας στην ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Παρέα με τη συγκεκριμένη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Σήμερα θα συζητήσουμε με δύο πολύ καλούς και έμπειρους στο αντικείμενο τους συναδέλφους. Θα αρχίσουμε με διεθνή, και όταν λέω θα αρχίσουμε εννοώ λίγο μετά τις 8.30, νωρίς θα αρχίσουμε τις συζητήσεις με τον συνάδελφο Αργύρη Παναγόπουλο. Θα εστιάσουμε σε δύο κατά βάση θέματα, αφενός στην απόσταση που χωρίζει πλέον τον Τραμπ από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, και ανάμεσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι όπως ο Μέρτς και η Μελόνι, που θεωρούνται και ήταν πολύ φιλικοί προς τον Τραμπ, ειδικά τη Μελόνι. Ο Τραμπ την είχε αναγορεύσει σε εκπρόσωπό του κατά κάποιο τρόπο στην Ευρώπη, σε βασική εκπρόσωπό του στην Ευρώπη, αλλά και ο Μέρτς είχε εκφράσει το θαυμασμό του για τον Τραμπ. Να δούμε πώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, να το πω, από μυθοποίησης, αν δεχθούμε ότι υπήρχε μυθοποίηση του Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, μιας αποστασιοποίησης αρκετών Ευρωπαίων ηγετών από τον Τραμπ. Και αφετέρου να δούμε λίγο την πανολεθρία των εργατικών, του Εργατικού Κόμματος, στις τοπικές εκλογές στην Βρετανία. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Αργύρη Παναγόπουλο λίγο μετά τις 8.30. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τον πληθωρισμό. Άλμα, όπως ενδεχομένως έχει υποπέσει ήδη στην αντίληψή σας, κατέγραψε η Στατιστική Υπηρεσία για το μήνα Απρίλιο, και όχι μικρό, 5,4. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε σε ποια είδη, και είναι βασικά είδη, η ακρίβεια επελάμβνει, και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα και για τις προεκτάσεις του με τον συνάδελφο Πάνο Κοσμά, εξαιρετικά έμπειρο στα οικονομικά ζητήματα, αναλυτή στην εφημερίδα, δημοσιογράφο και αναλυτή στην εφημερίδα των συντακτών. Αυτά θα συζητήσουμε. Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά το μυστήριο, το οποίο θα διαλευκαθεί όσον ούπο, με το drone, το ουκρανικής κατασκευής drone που αλλιεύθηκε εντός εκτός εισαγωγικών το ρήμα στη Λευκάδα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ ναυτεμπορικής, προήλθε από ουκρανική βάση που βρίσκεται στη δυτική Λιβύη. Σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύονται για άλλη μια φορά οι κίνδυνοι που υφίστανται για όλους, έτσι. Το έχουμε πει, οι σύγχρονοι πόλεμοι διεξάγονται με τρόπους που, αν δεν προσέξεις, σε εμπλέκουν. Και αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μπορούμε να προσυπογράψουμε το ερώτημα που έχει τεθεί προς την κυβέρνηση, εάν έχει ιδέα ή παριστάνει πως δεν έχει ιδέα για το τι γίνεται στις ελληνικές θάλασσες. Και αυτό το ερώτημα βεβαίως διατυπώθηκε στον απόϊχο και της πειρατείας των Ισραηλινών εναντίον του στολίσκου αλληλεγγύης που έγινε στα νυχτά της Κρήτης, δηλαδή σε ζώνη έρευνας και διάσωσης της χώρας μας, της Ελλάδας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε εμάς δεν μας είχε ενημερώσει το Ισραήλ, με λίγα λόγια νύπτουμε τα σχήρας μας, λες και αυτό δεν είναι επιβαρυντικό για την κυβέρνηση. Και κατόπιν οι Ισραηλινοί είπαν να μια χαρά συντονιστήκαμε με την Ελλάδα, έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Καλημέρα στον Μάνο, να μεταφέρω και στην Μαριάνθη και στο Σπύρο τις ευχές του. Λοιπόν, καλημέρα στην Νότα, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Παναγιώτη. Να δούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 10η Μαΐου. Νομίζω πως θα μπορούσαν τη σημερινή μέρα να την ανακηρύξουν ως γιορτή, ως σημαντική επέτειο, οι ιδιοκτήτες offshore εταιριών, υπεράκτιων εταιριών και γενικώς όσοι
τοποθετούν τα χρήματά τους σε φορολογικούς παραδείσους. Ίσως ο πιο γνωστός να είναι τα νησιά Κέιμαν. Λοιπόν, σαν σήμερα κάποτε, το 1503, αυτό ήταν το κάποτε, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική, τον σημερινό παράδεισο των υπεράκτιων εταιριών. Ο Κολόμβος ονόμασε τα νησιά εκείνα Las Tortugas, δηλαδή οι χελώνες, λόγω των πολλών θαλάσσιων χελωνών που είδε. Σαν σήμερα το 1933, μέλη του Ναζιστικού Κόμματος, κυρίως φοιτητές, έκαψαν βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ και Αϊνστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα χαρακτήρισαν αντιγερμανικά. Να θυμηθούμε πως κάτι ανάλογο συνέβη το 1936 και εδώ στην Ελλάδα, επί των ημερών της δικτατορίας του Μεταξά. Τα μη επιθυμητά, μη αρεστά βιβλία παραδόθηκαν στην πειρά. Σαν σήμερα το 1940, διότι από το 1933 μέχρι το 1940 τα γεγονότα που μνημονεύουμε συνιστούν μια λογική εξέλιξη, θα λέγε κανείς, ζωφερή, φρικτή αλλά λογική. Το 1940 ήδη μενόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Σαν σήμερα λοιπόν οι Γερμανοί εισέβαλαν στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο. Επίσης, σαν σήμερα, το ίδιο έτος, το 1940, ο Ουίνστον Τσότσιλ διορίστηκε πρωθυπουργός στην Βρετανία έπειτα από την παρέτηση του Νέβιλ Τσάμπερλεν, ο οποίος ως γνωστόν πρέσβευε τη γραμμή του εξευμενισμού του Χίτλερ, που δεν πήγε και πολύ καλά. Σαν σήμερα, το 1956, το λέγαμε και χθες, εκτελέστηκαν με απαχωνισμό σαν σήμερα τα χαράματα από τις βρετανικές αρχές στην Κύπρο, ο Μιχάλης Καρολής και ο Ανδρέας Δημητρίου. Και σαν σήμερα το 1967, με ομόφωνη γνώμη του ανακριτή Σοκράτη Σοκρατίδη και του εισαγγελέα Χατζίκου, κρίθηκε προφυλακιστέως για την υπόθεση Ασπίδα και μεταφέρθηκε στις φυλακές Αβέρο ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όλα αυτά βασίστηκαν στις πηγές όπως το σαν σήμερα και η Wikipedia. Αυτές είναι οι συνήθεις πηγές για τις υπομνήσεις που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Να πάμε σε διάσημους που γεννήθηκαν σαν σήμερα και να σταθούμε σε ανθρώπους της τέχνης. Σαν σήμερα το 1899 γεννήθηκε ο Φρεντ Αστέρ, ο διάσημος Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός, ο οποίος άφησε τον κόσμο τούτο τον Ιούνιο του 1987. Σαν σήμερα το 1931 ήρθε στον κόσμο μας ο πολύ σημαντικός Ιταλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ετόρε Σκόλα, ο οποίος μας άφησε τον Ιανουάριο του 2016, πιο πρόσφατα δηλαδή, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού κινηματογράφου Σκόλα. Και τέλος να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Χάρη Σόζο, τον πολύ γνωστό Έλληνα ηθοποιό του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954. Να θυμηθούμε μια ξεχωριστή προσωπικότητα που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, διότι εκτελέστηκε. Ήταν ο Νίκος Γκλέζος, ο αδελφός του Μανώλη Γκλέζου, ο οποίος εκτελέστηκε σαν σήμερα το 1944 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής με άλλους 91 μαχητές ελευθερίας, ανάμεσα στους οποίους ήταν και 10 γυναίκες. Είχαμε λοιπόν την εκτέλεση των 200 την 1η Μαΐου του 1944, αλλά δεν ήταν η μοναδική μαζική εκτέλεση που έγινε στο σκοπευτήριο. 9 μέρες αργότερα, σαν σήμερα δηλαδή, το έτος εκείνο, είχαμε και την εκτέλεση των 92 αγωνιστών και αγωνιστριών. Είχε συλληφθεί, ήταν μέλος του ΙΑΜ βεβαίως και του ΚΚΕ ο Νίκος Γλέζος, είχε συλληφθεί στις 13 Απριλίου του ίδιου έτους του 1944, φυλακίστηκε στο τμήμα της Κομμαντατούρ της Οδού Μέρλιν, υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Στη συνέχεια φυλακίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Χαϊδάρι. Όπως ίσως γνωρίζετε, έγραψε κάποια λόγια σε ένα χαρτί και το έβαλε στην άσπρη φόρδα του μπερέτου. Το πέταξε από το καμιόνι που τον μετέφερε από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή, στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ιεράς Οδού και Λεωφόρου Κωνσταντινούπολεως, σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς περίοικοι που βρέθηκαν εκεί, όταν πέρασε η φάλαγγα των αυτοκινήτων και χάθηκε στον ορίζοντα, μάζεψαν τον μπερέ και τον μετέφεραν στην οικογένειά του. Κάποτε είχα επισκεφθεί για μια συνέντευξη, ήταν συγκεκριμένα 1996, τον Μανώλη Γλέζο στο σπίτι του στην Κυψέλη, και βεβαίως το μικρό γράμμα
του Νίκου, του αδελφού του, με το οποίο χαιρετούσε, έλεγε σας χαιρετώ, πηγαίνω για εκτέλεση, ένα έτσι πολύ περήφανο και ήρεμο μήνυμα. Στο τέλος είχε μια μουτζούρα. Προφανώς ο Νίκος Γλέζος κάτι είχε γράψει και το μετάνιωσε, και ο Μανώλης Γλέζος μου εκμυστηρεύτηκε, μου λέει, ίσως να μην έχει πρακτικά πολύ μεγάλη σημασία, αλλά εμένα σε όλη μου τη ζωή με βασανίζει αυτό το ερώτημα: τι να έγραψε ο Νίκος και μετά να το έσβησε? Ίσως δεν προλάβαινε να το τελειώσει, ποιος ξέρει, ίσως το ξανασκέφτηκε. Όταν χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο, σε στοιχιώνουν πολλά πράγματα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις αναμνήσεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά όλα όσα υπογραμμίζουν την απώλεια, αλλά είναι και τα μικρά ερωτηματικά. Λοιπόν, αφήσαμε τα μουσικά σαν σήμερα και θα τα πιάσουμε από τούδε και στο εξής. Σαν σήμερα, στο Δανακό Σύρου, το 1905 γεννήθηκε ο Μάρκος, ο Μάρκος Βαμβακάρης. Το συγκεκριμένο χωριό το 2011 μετρήθηκε ως προς τον πληθυσμό του και βρέθηκαν 78 κάτοικοι όλοι και όλοι, έτσι. Ο Μάρκος, ο πατριάρχης του Ρεμπέτικου, όπως δικαίως ονομάστηκε για λόγους που δεν χρήζουν και πολλών αναλύσεων, έφυγε από τον κόσμο τούτο στις 8 Φεβρουαρίου του 1972. Και έχουμε προγραμματίσει να ακούσουμε δύο τραγούδια. Λοιπόν, το πρώτο θα είναι οι πασίγνωστοι Ρεμπέτες του Ντουνιά. Το ακούμε τώρα.

0: Νομίζω πως η αυθεντική εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού και όχι μόνο αυτού μας υπενθυμίζει πόσο διαφορετικό ήταν το πνεύμα των δημιουργών αυτών των κομματιών όταν τα έγραφαν σε σχέση με εκείνο που αποτυπωνόταν σε κατοπινές διασκευές. Όχι πως ήταν απαραίτητος κακές ή μέτριες, μερικές ήταν και πολύ καλές. Αλλά όταν ο Μάρκος έγραφε τους ρεμπέτες του Ντουνιά, το κομμάτι ήταν αυτό. Το έχουμε ακούσει διαφορετικό ρυθμό, πιο αργό, για να χορεύεται ευκολότερα, ποιος ξέρει, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στην Πέγγι, τακτική ακροάτρια. Καλημέρα στον Βασίλη από τον Άλυμο. Από τον Άλυμο στέλνω το μήνυμα και όχι από τα νησιά Κέιμαν, τρομάρα μας. Γιατί θεωρήθεις ποτέ ύποπτος ως ιδιοκτήτης offshore εταιρείας, Βασίλη μου? Δεν νομίζω. Γνωστός δικηγόρος είσαι. Λοιπόν, καλημέρα στην Αρετή. Ναι, να πατήσω στο ερώτημα σου, Σπύρο. Ο Σπύρος από την Κυψέλη ρωτά, την ανέφερα την πηγή, το διάβασα στην Αυτεμπορική αυτό που είπα, πως, και ήταν σίγουρη η Ναυτεμπορική, φαντάζομαι πως αργότερα θα επαληθευθεί, υποθέτω δηλαδή, ότι το ουκρανικό drone που αλλιεύθηκε στην Λευκάδα, στα ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά, μπας περιπτώσει, στη θάλασσα πάντως της Λευκάδας, προήλθε από τη Δυτική Λιβύη και συγκεκριμένα από ουκρανική βάση που βρίσκεται στην Δυτική Λιβύη. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα, να ακούσουμε διαφημίσεις και όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε και δεύτερο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη.
1: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόωρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο κόκκινο.
8: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
9: Η Νομαρχιακή Επιτροπή.

0: Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και κάπως έτσι τελειώνει το μικρό μας αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη, που γεννήθηκε, παραλαμβάνω, σαν σήμερα το 1905 στη Σύρο, στο Δανακό, αλλά μας άφησε το Φεβρουάριο του 1972, Πατριάρχης του Ρεμπέτικου, ένα προσωνύμιο, ένας χαρακτηρισμός λιγότερο δημοφιλής, λιγότερο διαδεδομένος, για να ακριβολογώ. Ήταν ο εκπρόσωπος του αυθεντικού δωρικού στυλ στο Ρεμπέτικο. Ό,τι θέλετε διαλέγετε. Η συμβολή πάντως του Μάρκου στην λαϊκή παράδοση, στη λαϊκή μουσική παράδοση της χώρας, ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική. Καλημέρα στον Δημήτρη. Λοιπόν, ο οποίος κάνει χιούμορ, εικαστικό το τρόπο. Λοιπόν, καλημέρα Διονύση, θα κάνω αναφορά σε τέσσερις μάγους. Πρώτον ο Χουντίνη, δεύτερο ο Κόπεφιλ, τρίτος ο Άριος Μάγος. Λοιπόν, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Άριος Μάγος είναι σπουδαίος γιατί εξαφανίζει υποθέσεις. Το τελευταίο θα απολαύσει σήμερα στο Καραϊσκάκι. Καλά, ότι ο Κωνσταντέλιας είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Το καταλαβαίνεις ακόμα και σε μάτς τα οποία δεν πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ή δεν παίζει εν γέννη καλά ο ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας μία, δύο, τρεις στιγμές θα δείξει την αξία του, ασχέτως αν αυτό θα έχει αντανάκλαση ή όχι στο τελικό αποτέλεσμα. Πάντως, μιας και αναφέρθηκε στον Άριο Μάγο, ο φίλος ακροατής, ο Θωμάς, να σας ενημερώσω πως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε ότι προσανατολίζεται σε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έπειτα από την απόφαση του εισαγγελέα κυρίου Τζαβέλα για αρχιοθέτηση της υπόθεσης, ή μάλλον για να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση παρά τα στοιχεία που έχουν προκύψει και είναι κάτι παραπάνω από σημαντικά. Οπότε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το πεδίο. Πριν μιλήσουμε με τον Αργύρη Παναγόπουλο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αυτό βάση του σαν σήμερα, και σε αυτό δηλαδή θα μας προσανατολίσει το σαν σήμερα. Ήταν 10η Μαΐου του 1974 όταν ο Έρικ Κλάπτον μπήκε στο στούντιο και όταν βγήκε είχε ολοκληρώσει την ηχογράφηση ενός τραγουδιού που έμελε να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία, εφάμιλη αν όχι και μεγαλύτερη της αυθεντικής μορφής του άσματος, διότι το τραγούδι που ηχογράφησε σαν σήμερα το 1974 ο Έρικ Κλάπτον ήταν η δική του εκδοχή στο I Shot the Sheriff του Bob Marley. Βεβαίως δεν απήχε πολύ από το αυθεντικό το δημιούργημα του Έρικ Κλάπτον, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν, το ακούμε και στη συνέχεια μιλάμε με τον Αργύρη Παναγόπουλο.

0: πυροβόλησα το σερίφι, αλλά όχι το βοηθό του, ε. Οι δουλειές όταν μένουν μισές. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ηχογράφησε σαν σήμερα το 1974 ο Eric Clapton τη διασκευή της επιτυχίας του Bob Marley και την έκανε εφάμιλη επιτυχία, αν όχι και μεγαλύτερη. Σερίφης, η λέξη κλειδί, έτσι. Για να δούμε το νέο σερίφι. Θυμάστε την ατάκα, τώρα ο πλανήτης έχει ένα νέο σερίφι και όλοι πρέπει να το αντιληφθούν. Όταν ανέλαβε ο Τραμπ, δεν πάει και πολύ καλά η επιρροή του σερίφι στην Ευρώπη, για να εστιάσουμε στα της γυραιάς Υπήρου, και αυτό είναι το πρώτο θέμα εξ όσων θα συζητήσουμε με τον πολύ έμπειρο στα διεθνή συνάδελφο Αργύρη Παναγόπουλο, τον οποίο και καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλες. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, σε όλες και όλες? Καλά, μόνο γυναίκες μας ακούνε,
1: Αργύρη. Α, συγγνώμη, ναι, είναι η ώρα τέτοια που ακόμα δεν έχουμε
0: πάρει. Άσε, μην ανησυχείς, το έκανα εγώ νομίζω στο μαγκαζίνο και δεν έχω και το άλοθι, ναι. Ακριβώς το ίδιο. Νομίζω το έκανα στο μαγκαζίνο ή στην πρωινή εκπομπή ή στο μαγκαζίνο χθες. Λοιπόν, το λες και εντυπωσιακό. Πολιτική όπως η Μελόνη, που ο ίδιος ο Τραμπ την είχε χρήσει κατά κάποιο τρόπο την εκπρόσωπό του στην Ευρώπη, το αγαπημένο πολιτικό που λένε στην Ευρώπη, την ακροδεξιά Μελόνη. Τσακώθηκε και με τον Μέρτς, θα αποσύρει λέει στρατεύματα για να τιμωρήσει την Γερμανία από την Γερμανία, 5.000 στρατιώτες που, αν σωστά υπολογίζω, είναι το 15% επί του συνόλου των αμερικανικών δυνάμεων, των στρατιωτικών που εδρεύουν συγκεκριμένη χώρα. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτό το φαινόμενο?
1: Προφανώς αυτός ο πόλεμος στο Ιράν έφερε ανακατατάξεις στην Ευρώπη, ακόμα και αυτού του αμέσως ανάμεσα στους τραμπικούς. Και η διαφορά, μην ξεγελιώνω, δηλαδή θέλω να πω, μερικές φορές βλέπουμε αυτά τα πράγματα και κάνουμε την τρίχα τριχιά. Δεν έχουν τη Μελόνη, για παράδειγμα που την ανέφερες, δεν έχει τίποτα τεράστιες διαφορές στη λογική της με τον τραμπισμό. Απλώς όλοι αυτοί, αυτό το ακροδεξιό...
0: Μα γι' αυτό λέω ότι είναι εντυπωσιακό, ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι εντυπωσιακές αυτές οι διαφοροποιήσεις, γιατί ιδεολογικά είναι πολύ κοντά.
1: Εκεί είναι, εκεί βρίσκονται. Απλώς αυτό που πατάνε, ας το πούμε, και στις δύο βάρκες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το είπες πάρα πολύ σωστά, η Μελόνη ήταν ο άνθρωπος του Τραμπ μέσα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκανε προφανώς ακροβασίες και ρίχνε γέφυρες όλο αυτό το διάστημα κλπ. Μα αυτό συνεχίζει και κάνει, δεν σημαίνει ότι άλλαξε κάτι. Έγινε ο πόλεμος βέβαια με το Ιράν, όπου αναγκαστήκανε όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λιγάκι να κρατήσουν αποστάσεις, γιατί και προφανώς ο Τραμπ δεν τους ενημέρωσε, έγιναν όλα αυτά όπως έγιναν, μην επανερχόμαστε. Οπότε αυτοί κρατάνε, οι ακροδεξίοι αυτοί κρατάνε κάποιες αποστάσεις, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για τη Μελόνη συγκεκριμένα που την ανέφερες. Η Μελόνη έχει μετατραπεί στην Ιταλία σε σύμβολο του ιταλικού εθνικισμού. Και της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας της χώρας. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Και ακόμα και η αντιπολίτευση τη στηρίζει σε αυτή την πολιτική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Έχασε το δημοψήφισμα. Είχαμε διαδήλωση 300.000 ανθρώπων εναντίον του πολέμου. Δηλαδή στην Ιταλία βγαίνουν και διαδηλώνουν εναντίον του πολέμου. Δεν είναι Ελλάδα. Έτσι, για να συνογιόμαστε. Έχουμε όλα αυτά που έχουμε και στις δημοσκοπήσεις η Μελόνη πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο και παρόλη την ακρίβεια, τη βενζίνη, το πετρέλαιο που είχε φτάσει στα 2,6 ευρώ κάποια στιγμή κλπ. Δεν φαίνεται να υποφέρει από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Παίζει σε δύο ταμπλό και προσπαθεί και κερδίσει και από τη μία μεριά και από την άλλη. Παρόλο που έχει και αν κινδυνεύει από κάτι, ας το πούμε, είναι από τους ακροδεξιούς ακροδεξιούς. Υπάρχει ένας άλλος στρατάρχης εκεί, στρατηγός, από αυτούς που βλέπουμε να παρελάβουν και στην Ελλάδα ορισμένοι που έχουν γίνει μεγάλες προσωπικότητες, ας πούμε, οι απόστατοι. Ένας άλλος απόστατος έχει κάνει ένα κόμμα και φτάνει στο 4%, που είναι σημαντικό, μεγάλα ποσοστά αυτά για την Ιταλία, έτσι, για τέτοια κόμματα. Λοιπόν,
0: να σε ρωτήσω, γιατί αυτό που λες έχει ενδιαφέρον. Αυτός ο απόστατος πρεσβεύει θέσεις πιο φιλοτραμπικές στα γεωπολιτικά ζητήματα, πιο φιλοϊσραηλινές, τι ακριβώς λέει?
1: Ναι, είναι ακροδεξιός. Δεν είναι, να του βγάλουμε, ας πούμε, το, αυτό που λέμε εμείς μελανοχύτονας και να του βάλουμε ένα άσπρο πουκάμισο. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Για να καταλαβαίνομαστε. Δεν υπάρχει, δηλαδή, και η αριστερά, ας πούμε, οι προοδευτικές δυνάμεις, ας το πούμε έτσι και τέτοια. Ας πούμε, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης είναι το Δημοκρατικό Κόμμα. Με 21-22% η ηγέτης του Ισλάν, μια εξαιρετικά συμπαθητική κοπέλα κλπ. Είναι όμως πέμπτη στις προτιμήσεις σαν ηγέτης. Mm. Έτσι, πρώτη είναι η Μελόνια, αναμφισβήτητη και ανδιαφυσβήτητη. Μετά είναι ο Κόντε του κινήματος των Πέντε Αστέρων. Μετά κάποιοι άλλοι ηγέτες της γενικότερης κεντροαριστεράς. Και η Ισλάν είναι πέμπτη ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης. Mm. Υπάρχει μια κρίση και ηγεσίας και από την αντιπαλουδαίους, ας το πούμε έτσι, έναντι της Μελόνι. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Αυτό και πάντως που πρέπει να συγκρατήσουμε σε ό,τι αφορά την Ιταλική κοινωνία, το έχεις επισημάνει και παλιότερα, είδαμε για το Παλαιστινιακό τεράστιες διαδηλώσεις και απεργίες. Μας θυμίζεις τώρα ότι έχουν γίνει αντιπολεμικές διαδηλώσεις ογκωδέστατες. Επειδή ξέρεις πολύ καλά την Ιταλία, έτσι πάρα πολύ καλά την Ιταλία, θα έλεγες πως η Ιταλική κοινωνία, ένα τμήμα της Ιταλικής κοινωνίας, μην υπερβάλλουμε, έτσι, μην ξεχνάμε και τους σχετισμούς, αλλά ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, της Ιταλικής, συγγνώμη, κοινωνίας, προσπαθεί να δείξει κάτι με έναν δυναμισμό που είναι αντίβαρο στην έλλειψη της Ιταλικής αριστεράς από το πολιτικό προσκήνιο, να το πούμε έτσι.
1: Προφανώς, λέγαμε πριν για το Δημοκρατικό Κόμμα. Το Δημοκρατικό Κόμμα και μέσα στην Ευρωβουλή και στην Ιταλική Βουλή και όπου βρεθεί και όπου σταθεί, το μισό ψηφίζει υπέρ των εξοπλισμών και μάλλον, να το πούμε καλύτερα, κάποιες φορές το μισό κόμμα δεν ψήφισε εξοπλισμούς, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι γενικά είναι ένα κόμμα και αυτό του πολέμου. Προφανώς όλα αυτά έχουν βάρος και υπάρχει μια μεγάλη κοινωνία των πολιτών, αλλά κυρίως αυτό που είναι σημαντικό στην Ιταλία, τα συνδικάτα, οι μεγάλες οργανώσεις μιλάνε στον κόσμο για αυτά τα πράγματα πάρα πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Δεν κάθονται να κάνουν αναλύσεις και επί αναλύσεων και τον υπεριαλισμό και τον σιωνισμό και το λοιπά και τα λοιπά, για να κάθονται να κοιτάνε τη σκιά τους, όπως κάνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα πάρα πολύ όλοι αυτοί που δικαίως διαμαρτύρονται, ας πούμε, κατά τον πολέμο και για τη γενοκτονία στη Γάζα κλπ. Εδώ στην Ιταλία μιλάνε για γενιά της Γάζα. Τα παιδιά των σχολείων αποτελούν μια νέα γενιά που βγήκε μαζικά στους δρόμους, όχι για να καταγγείλει δεν ξέρω εγώ τι πολιτικά μανιφέστα κλπ. Με απλά πράγματα. Μην βορβαδίζετε, μην σκοτώνετε τον κόσμο στην Παλαιστίνη κλπ. Πάρα πολύ απλά πράγματα που μπορέσαν και κινητοποίησαν τις συνειδήσεις εκατομμυρίων παιδιών και εκατομμυρίων ανθρώπων. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν, ας πούμε, εδώ πέρα θεωρείται ο πασιφισμός κάτι, γιατί δεν είναι ταξικός αγώνας ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτά που ακούσε εδώ πέρα γενικά όταν πας στο Σύνταγμα, όλες αυτές οι διαδηλώσεις που έχουμε συμμετάσχει και όσοι έχουμε συμμετάσχει, είναι προφανώς ότι θα είσαι μόνος με τη σκιά σου.
0: Και δεν θα μπορέσεις να σου πω κάτι όμως, και αυτοί που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, ίσως είναι βαριά η κουβέντα, αλλά είναι και ανιστόρητη, γιατί και στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και στην Ευρώπη, η ενδυνάμωση των ιδεών της αριστεράς ήταν στενότατα συνυφασμένη με τους αγώνες για ειρήνη. Κάποτε στην Ελλάδα είχαν εκτελέσει τον Νικηφορίδη, ας πούμε, το μετεφυλιακό κράτος, είχε τουφεκίσει, ας πούμε, τον Νικηφορίδη, ο οποίος τι πρέσβευε? Πρέσβευε την υποστήριξη στην έκκληση της Στοκχόλμης για αποτροπή του πυρηνικού ολέθρου, δηλαδή κάτι οικουμενικό, κάτι πανανθρώπινο. Στη δεκαετία του 80, είχαμε τις τεράστιες κινητοποιήσεις εναντίον της εγκατάστασης των πυράβλων Πέρση και Κρούζ, και η αριστερά
1: και
0: SS20, μπράβο, και SS20 και SS20 είναι. Λοιπόν, απλώς τους S20 τους ξεχνάμε ευκολότερα, γιατί δεν έκαναν καλή ρήμα με τα συνθήματα, ενώ οι άλλοι έκαναν. Δεν θέλουμε τους Πέρσικ, δεν θέλουμε τους Κρούζ, δεν θέλουμε Ευρώπη γεμάτη από νεκρούς. Το θυμάσαι? Ήσουν ένα μικρούλης τότε, μπορεί να μην το θυμάσαι.
1: Λοιπόν, μικρός, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, αλλά ας μην το αναλύσουμε αυτό περαιτέρω. Αργύρι, ξέρεις τι θα ήθελα? Να δούμε το εξής. Λένε αναλυτές, σοβαροί αναλυτές, επισημαίνουν ότι μπορεί να δρομολογηθεί λόγω του πολέμου και της έκφασης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της αδυναμίας των Ηνωμένων Πολιτειών να αποδείξουν ότι οι βάσεις τους εκεί ήταν παράγοντας ασφάλειας, ότι μπορεί έπειτα από λίγα χρόνια να δούμε αναπροσανατολισμούς γεωπολιτικούς των χωρών των φιλοαμερικάνικων, με εξαίρεση στα Εμιράτα, λέω εγώ, που είναι πλέον πολύ δεδομένα για τον Τραμπ και για την Ουάσιγκτον. Ανάλογο ερώτημα μπορούμε να θέσουμε για την Ευρώπη, και αν θέσουμε, δηλαδή εδώ έχουμε πολλά ζητήματα. Έχουμε αυτές τις αποστάσεις που τηρούν ηγέτες. Ο Μέρτς, να το θυμηθούμε γι' αυτό, στον πόλεμο των 12 ημερών έλεγε πρέπει να είμαστε με το Ισραήλ γιατί κάνει τη βρώμικη δουλειά. Και τώρα λέει, αποφεύγει να βάλει το Ισραήλ βέβαια στο στόμα του, αλλά λέει πως ο Τραμπ εξευθυλίζεται από τους Ιρανούς. Έχουμε το ερώτημα του πώς θα απαντήσουν οι Ευρωπαίοι στις εκδικητικές, ας το πούμε έτσι, κινήσεις που κάνει ο Τραμπ, είτε αυτές αφορούν μείωση στρατευμάτων αμερικανικών από ευρωπαϊκές χώρες, είτε αφορούν τους δασμούς. Έχουμε να κάνουμε με το ερώτημα τι θα γίνει με το ΝΑΤΟ. Πώς βλέπεις όλο αυτό το κουβάρι να εξελίσσεται στο επόμενο χρονικό διάστημα και στα επόμενα χρόνια?
1: Εγώ βλέπω ένα τραγικό λάθος. Δηλαδή έχουμε χάσει την μπάλα στο πολιτιστικό επίπεδο πρώτα απ' όλα, για να μπούμε μετά στο πολιτικό και στο γεωπολιτικό και στο στρατιωτικό κλπ. Δηλαδή όταν η αντιπαράθεση είναι οι εξοπλισμοί και οι πόλεμοι κλπ, έχουμε χάσει από τη εξ αρχής. Εδώ αυτό που πρέπει να πούμε το εξής: ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από εξοπλισμούς και από αντιπαραθέσεις και από πολλώσεις και πολέμους. Έχουμε ανάγκη από ειρήνη. Ειρήνη, ευημερία, συνεργασία, πολυμερία, πολυπολικότητα κλπ. Αυτό που μας έδειξε η κρίση στη Μέση Ανατολή είναι ότι όπου υπάρχουν βάσεις, είναι ο κίνδυνος για την ασφάλειά μας και για τη ζωή μας, είναι οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, οι βάσεις και όλες αυτές οι αθλειότητες που είδαμε. Και τελικά το καταλάβανε και οι προύχοντες, όλοι αυτοί οι εμμύριδες και εμείς οι κακομύριδες εκεί πέρα, το τι ακριβώς συμβαίνει με όλους αυτούς τους εξοπλισμούς. Και ένα θεοκρατικό καθεστώς όπως αυτό του Ιράν δυστυχώς μας έδειξε ότι υπάρχει κάποιος διαφορετικός κόσμος. Αυτό μας έδειξε το Ιράν. Ένα καθεστώς που κανείς μας δεν το συμπαθεί. Και αντιστάθηκε, κέρδισε τον πόλεμο, γιατί περί αυτού μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι, τη μεγάλη παντοκρατορία, και επιμένουν πάλι να μας σερβίρουν, γιατί ακόμα και αυτά που λέει ο Μέρτς, είδαμε και το Στάρμερ στην Βρετανία τι έπαθε στις εκλογές.
0: Εκεί ήθελα να σου πω, επειδή έχουμε 4 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας, γιατί πρέπει να πάμε μετά σε διαφημίσεις και σε διάλειμμα, θέλω να πάμε στην Αγγλία και να ερμηνεύσεις την πανωλευθερία των εργατικών στις τοπικές εκλογές.
1: Ναι, όλα αυτά δηλαδή που έγιναν στην Αγγλία, στη Βρετανία, είναι άσχετα από αυτά που γίνονται στον κόσμο? Δηλαδή οι Βρετανοί φύγανε από τον Τζόνσον, αυτόν τον τραγέλαφο, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει αιματοκυλήσει την Ουκρανία, και πήγανε στο Στάρμερ για να συνεχίσουν την ίδια πολιτική και την ίδια τακτική. Μα δεν είναι το θέμα για την παράθεση με τον Τραμπ. Και δυστυχώς αυτό που είδαμε στις εκλογές στη Βρετανία είναι η μεγάλη νίκη του Φάραντζ. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Έτσι, είχαμε κάποια, για εμάς τουλάχιστον που είμαστε άνθρωποι της αριστεράς, μας ικανοποιούν αυτές οι μικρές θέσεις των νίκες των πρασίνων κλπ, που μάλιστα είναι και με έναν ηγέτη εβραϊκής καταγωγής που τον έχουν, επειδή είναι φιλοπαλαιστίνιος και αντισιωνιστής, τον έχουν και αυτόν σταυρώσει ως τρομοκράτη, ως σιωνιστή, τρομοκράτη, ας πούμε, κλπ.
0: Ως αντισημίτη, ναι. Τον άνθρωπο εβραϊκής καταγωγής το λένε αντισημίτη,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, προφανώς, όταν μιλάς για αυτά, και εμείς έχουμε, εγώ προσωπικά έχω φίλους στην Ιταλία που τους λένε αντισημίτες, παρόλο που είναι εβραϊκής καταγωγής και τους έχουν διαγράψει οι ίδιοι από τους καταλόγους των εβραϊκών κοινωνίων. Αλλά θέλω να πω το εξής. Αυτά τα είδαμε, χάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πώς θα υπάρξει αντίπαλο δέος από τον προοδευτικό κόσμο, όταν ο προοδευτικός κόσμος είναι πλέον τμήμα του προβλήματος? Nice. Γιατί είδαμε και τους Γερμανούς πράσινους τι τέλος έχουν και λοιπά, που ήταν οι θειασωτές του πολέμου στην Ουκρανία. Και μην ξεχνάμε, γιατί λέμε...
0: Αν μου επιτρέπεις να θυμίσω κάτι, αυτή η διαδικασία είχε αρχίσει από το 1999 με το Φίσερ που ήταν ο πολέμαρχος.
1: Μην πάμε σε αυτά, γιατί είναι και τα Βαλκάνια στη μέση και είναι η πρώην Ιουγκοσλαβία και μας καίει ακόμα περισσότερο εμάς εδώ σαν Έλληνες και σαν αριστερούς Έλληνες. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια τεράστια αδυναμία. Γι' αυτό είπα πριν, έχουμε χάσει κυρίως πολιτιστικά. Λοιπόν, εάν αυτός ο προοδευτικός χώρος, όπως και θέλει να ονομάζεται, πράσινοι, αριστεροί, κομμουνιστές κλπ., ό,τι υπάρχει, ας πούμε, δεν μπορεί να υψώσει κεφάλι σε αυτά τα βασικά πράγματα. Και σε αυτά τα βασικά πράγματα, αυτός ο χώρος ήταν κάποτε πραγματικά στην πρωτοπορία εναντίον των πολέμων, για την ειρηνική συνύπαρξη κλπ. Αυτά τα πράγματα έχουν βγει για το λεξιλόγιο του. Είναι τραγικό, γιατί δεν μπορούν, και το βλέπουμε και εδώ πέρα, τα ελληνικά κόμματα όλου αυτού του χώρου που δεν μπορούν να στρώσουν μια διαφορετική κουβέντα. Άμα τους δούμε όλους αυτούς τους δικούς μας εκπροσώπους όλων αυτών των σχημάτων, η λέξη ειρήνη δεν υπάρχει. Υπάρχει, θα νικήσουν τα όπλα της Παλαιστίνης, λέει ο άλλος, που την Παλαιστίνη την έχουν ισοπεδώσει. Ή οι άλλοι δεν μιλάνε καθόλου για το Ισραήλ και λοιπά, τα κρύβουν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δηλαδή είδαμε τον εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ να έχουν πάει να χειροκροτούν στην Ισπανία τον Σάντσεφ στη Βαρκελόνη, ας πούμε. Μα οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ με τις θέσεις των Ισπανών σοσιαλιστών απέχουν έτη φωτός σε αυτά τα θέματα. Και το αποδεικνύουν σε έντρακα, ακόμα που, με τη δυσκολία που να κυβερνήσεις εναντίον του Τραμπ, τι σημαίνει. Που μπορέσαν και σηκώσανε κεφάλι και κάνουν ό,τι τέλος πάντων κάνουν και έχουν μετατραπεί σε ένα σύμβολο του προοδευτικού χώρου στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και βλέπουμε και την Ευρώπη, πραγματικά και την Ευρωπαϊκή Αριστερά, τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό, την Ευρωπαϊκή Οικολογία, όλα αυτά τα πράγματα που ήρθαν στον υπόλοιπο κόσμο, ήδη τους βλέπουν και γελάνε. Θεωρούν ένα πράγμα παρικμασμένη την Ευρωπαϊκή Αριστερά, την Ευρωπαϊκή Οικολογία κλπ. Που κάποτε, ακόμα και πριν λίγα χρόνια, ήταν στην πρωτοπορία όλων αυτών των μεγάλων θεμάτων. Και τα είχαμε δει τότε με τα Πόρτο Αλέγκρε. Σήμερα έχουμε έναν πρόεδρο στη Βραζιλία που έχει βγει από εκεί μέσα. Μια πρόεδρο του Μεξικού που έχει βγει από εκεί μέσα. Και εμείς εδώ στην Ευρώπη δεν έχουμε να προτάξουμε κανένα δυστυχώς ηγετικό στέλεχος. Γιατί χρειάζονται και αυτά. Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τις ηγετικές προσωπικότητες. Αλλά σήμερα στην Ευρώπη δεν υπάρχει τίποτα δυστυχώς. Και βλέπουμε ορισμένους σαν τον Στάρμερ, ας πούμε, που έγινε μια ελπίδα ότι έριξε τον Μπόρις Τζόνσον και του
0: συμπληρωτή. Καλά, ποιος περίμενε κάτι διαφορετικό από τον Στάρμερ τώρα.
1: Προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι καλλιεργούσαμε φρούδες ελπίδες όσοι καλλιεργούσαν. Δεν γίνεται τίποτα. Και αν δεν υπάρξει αντίπαλο δέος, αυτή η ακροδεξιά και αυτή η δεξιά
0: θα
1: δεν πρόκειται να ηγηθούν.
0: Λοιπόν,
1: δυστυχώς, ακριβώς, λοιπόν, όπως το είπε, θα μας αρέσει.
0: Λοιπόν, Αργύρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Επίσης.
0: Διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και κατόπιν δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: το κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
9: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Τους δύο ακτιβιστές που έχει συλλάβει κατά την πειρατεία σκάφου στο Στολίσκο Ελευθερία στα νότια της Κρήτης, σε ελληνική περιοχή έρευνας και διάσωσης, απέλασε το Ισραήλ. Πρόκειται για τον Ισπανό Σαΐφ Άμπου Κέσεκ και τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Άβιλ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Άμπου Κέσεκ είναι ύποπτος για σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση και ο Άβιλα για παράνομη δραστηριότητα και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους. Την απελευθέρωση από την παράνομη κράτησή τους χαιρέτησε η οργάνωση Μάρς του Γκάζα Γκρις, τονίζοντας ότι απαιτεί λογοδοσία για τα Ισραηλινά εγκλήματα και τους συνεργούς τους τώρα. Την τέταρτη κατά σειρά δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Στο επικέντρο, γαλάζιοι υπουργοί και βουλευτές που εμφανίζονται να επικοινωνούν με στελέχη του οργανισμού, ζητώντας παρεμβάσεις υπέρ ιδιωτών που συνδέονταν με την εκλογική τους πελατεία. Πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χθες ο Σωκράτης Φάμελος κατά την επίσκεψή του στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο πιο σύντομα η χώρα μας θα έχει προοπτική, η οποία είναι μια ισχυρή, ενωτική, προοδευτική απάντηση, ώστε στις επόμενες εκλογές μια προοδευτική κυβέρνηση να συμβάλλει στο να ζήσει καλύτερα η πατρίδα μας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναφορικά με την κατάσταση στο χώρο του βιβλίου, ο κ. Φάμελος σημείωσε ότι δεν υπάρχει μια εθνική πολιτική και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους δημιουργούς, τον πλουραλισμό των νέων ανθρώπων του πολιτισμού, τους μικρούς και μεσαίους εκδότες. Ερωτήματα εξακολουθεί να προκαλεί υπόθεση του οπλισμένου στρατιωτικού θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ναυτεμπορικής, το ντρόουν προήλθε από ουκρανική βάση στη Δυτική Λιβύη και είχε στόχο να πλήξει διερχόμενα σκάφη ρωσικών συμφερόντων στο Ιόνιο. Στη Βουλή φέρνει το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η ελληνική επικράτεια δεν μπορεί να μετατρέπεται με κυβερνητική σιωπή ή ανοχή σε πεδίο διέλευσης, στάθμευσης, απόκρυψης ή ενδεχόμενης εκτέλεσης επιχειρησιακών σχεδιασμών τρίτων χωρών. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι εξέφραγο αμπέλη, σχολίασε ο υπεύθυνος του τομέα άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης. Έθραυστη η κυρία στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να αναμένουν την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η αμερικανική πρόταση είναι υπό εξέταση, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, χωρίς να προσδιορίσει πότε θα δοθεί απάντηση της Τεχεράνης, κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ περίμενε να συμβεί, όπως δήλωσε, πριν από 24 ώρες. Την ίδια ώρα, με στοχοποίηση αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε το Ιράν αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά έως και τις 4 μετά το μεσημέρι λόγω του ποδηλατικού αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 που ξεκινά από το Πασαλιμάνι και το παραλιακό μέτωπο της Αττικής και τερματίζει μπροστά στη Βουλή. Στη διεθνή ενημέρωση, η σύγκρουση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος, της δήλωσε χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος Πρόεδρος ερωτηθεί αν είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε συνομιλίες με τους Ευρωπαίους. Ανέφερε ότι η προσωπικότητα που προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ. Ο Πούτιν δήλωσε ακόμα ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μόνον αφού θα υπάρχει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία. Στην αθλητική ενημέρωση δεν τα κατάφερε χθες η ΑΕΚ, κοιτήθηκε στον τελικό του Basketball Champions League από τη Λιθουανική Ρήτας με 92-86 την παράταση και ενώ προηγούνταν μέχρι και με 20 πόντους.
9: Ο καιρός.
10: Σχεδόν έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες μονοτοπικές βροχές στα υπηρετικά. Στους 25 με 26 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Ελευθεράτου.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Ο κύριος που ακούμε εδώ να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα, ο κύριος David Thomas Mason, τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Traffic, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, δυστυχώς έγινε ανάμεσά μας, μας άφησε τον Απρίλιο προσφάτως, τούτο τον Απρίλιο που μόλις πέρασε. Εμείς ακούσαμε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Traffic, το Feeling Alright, με ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν είναι η απάντηση σε ό,τι αφορά τον καθέναν εξημών είναι αρνητική ή καταφατική. Ελπίζω να υπερισχύουν τα ναι. Νιώθουμε καλά. Όσο μπορούμε βέβαια, έτσι. Λοιπόν, να ανταποδώσω ευχές στον Βασίλη και στη Σούλα που μας στέλνουν μια πολύ όμορφη φωτογραφία από το ηλιόλουστο και καταπράσινο βυζίκι της ορεινής Αρκαδίας, όντως πνιγμένο στο πράσινο είναι το χωριό. Είναι από τις περιπτώσεις που το πνίξιμο είναι πολύ πολύ ευχάριστο, γιατί αν πάμε σε άλλα πεδία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα συζητήσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πάνο Κοσμά, εξαιρετικά έμπειρο οικονομικό συντάκτη. Στην εφημερίδα των συνταχτών εργάζεται ο Πάνος, για τον πληθωρισμό, για τα νέα στοιχεία που αφορούν την ακρίβεια. Κάτι βεβαίως που όλοι διαπιστώνουμε, αλλά καλό είναι να ξέρουμε και τι γίνεται συγκεντρωτικά. Όλα αυτά τα οποία διαπιστώνουμε όταν μπούμε σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα μίνι μάρκετ, όταν θελήσουμε να αγοράσουμε από κάπου αλλού κάποιο απαραίτητο είδος, γιατί για απαραίτητα μιλάμε, έτσι, πρωτίστως αυτά είναι που ακριβαίνουν πολύ, μάλλον και αυτά. Κάνουμε κάποιες υποθέσεις και τελικά αυτές οι υποθέσεις για το τι συμβαίνει επαληθεύονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Και τότε λέμε, ναι, δεν ήταν ιδέα μου, δεν έτυχε να μπω στο τάδε μαγαζί και τα είδα όλα ακριβά, δεν έπεσα στην εξαίρεση, ο κανόνας ήταν. Λοιπόν, να ανταποδώσω ακόμη μερικές ευχές, να ανταποδώσω ευχές μάλλον που έχω λάβει από ορισμένους ακροατές και ακροάτριες πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, δηλαδή στα κεντρικά θέματα για την ακρίβεια των εφημερίδων. Λοιπόν, αντεύχομαι για καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακου στην Έρικα, στον Παναγιώτη, στο Γιάννη, στον Βαγγέλη από Μπραχάμι και στην Αντιγόνη. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε τα κεντρικά θέματα κάθε μίας. Αυγή, ίστατη απόπειρα διάσωσης μεθοδεύει. Ποιος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσπόζει και μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνοφιωμένου αρκετά, μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή, κούγκι με δένδια από Μητσοτάκη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για πρώτη φορά μιλάει για εκλογές μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 11-18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Αυτές είναι οι υποψήφιες ημερομηνίες σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αυγής. Πάμε στο ντοκουμέντο. Έβαλαν μπρος το τρίκυκλο της δεκαετίας του 60. Ο υπέρτιτλος παραπέμπει σε Γκοτζαμάνι. Έθαψαν τις υποκλοπές, διώκουν το ντοκουμέντο που τις αποκάλυψε. Ξεπάγωσαν ξεχασμένη σε εισαγωγικά δικογραφία Ντογιάκου από το 2022, την ώρα που ο Τζαβέλας μπάζωνε το σκάνδαλο. Περίεργος συγχρονισμός της δικαιοσύνης για να θάψει την υπόθεση και να τιμωρήσει την εφημερίδα. Τέσσερις διακεκριμένοι νομικοί μιλούν για εκδικητική και έκνομη ενέργεια. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Δεσπόζει και στο δικό της πρωτοσέλιδο μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποιους προορίζει μετά τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο, είναι ο υπέρτιτλος. Στείνει νέα παράγκα, συζωγικά το παράγκα ο Μητσοτάκης είναι ο τίτλος και πάμε στον υπότιτλο. Εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον υπό το φόβο για την πολιτική και ποινική τύχη του μετά τις εκλογές. Επιδιώκει τον έλεγχο της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης με ορίζοντα τριετίας.
Ξεκινούν σε λίγες ημέρες οι διαδικασίες, επαφές και παρασκηνιακό ψιστήρι, εισαγωγικά βεβαίως κορυφής. Το βεβαίως πηγαίνει στα εισαγωγικά στη λέξη ψιστήρι, όπως αντιληφθήκατε. Εν αντιθέσει προς τις εφημερίδες, προς δύο μάλλον, εκ των εφημερίδων που ήδη είδαμε, στο πρωτοσέλιδο της Εστίας δεσπόζει φωτογραφία όχι του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά του Κώστα Καραμαλή, διότι ο τίτλος είναι αυτός που θα διαβάσω: «Εκμυστηρεύσεις Καραμαλή, άνω κάτω τελεία, συσσαγωγικά, να χαίρονται που δεν πάω, θαυμαστικό», κλείνουν τα εισαγωγικά, και επίσης υπάρχει και ένα εικαστικό δίπλα από τη φωτογραφία του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει μία μπάλα με το έβλημα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ρογμή. Τίνει να σπάσει στα δύο η μπάλα. Να διαβάσουμε μερικές αράδες από το κείμενο που συνοδεύει τον κεντρικό τίτλο. «Η Βελούδινος ρήξης, η απουσία από το συνέδριο για πρώτη φορά από το 1989, από εξελέγη βουλευτής και ο διάλογος με την τώρα Πακογιάννη στην Παναγή Κυριακού. Η αχρίαστος επίσκεψης Ρουσόπουλου», πάντα στην καθαρεύουσα είναι γραμμένα τα κείμενα έτσι στην Εστία, «για την επίδοση της προσκλήσεως, φόρμουλα εκλογικού εφνιδιασμού, τον Ιούλιο αναζητεί απεγνωσμένο ο Πρωθυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και ανώτατος ενεργεία δικαστικός συντάσσουν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, πλυντήριο για τον Τίλιαν σχετικά με τις υποκλοπές, με ορίζοντα έκδοσή τη τα τέλη Ιουλίου. Σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο συγκάλυψης». Μάλιστα. Πήραμε λοιπόν μια γεύση από την οπτική της Εστίας. Πάμε στο παρόν. Ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία? Κάποιοι λένε, άνω κάτω τελεία, εισαγωγικά, ας φτάσει η Νέα Δημοκρατία στο 20% αρκεί να την ελέγχουμε. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και από κάτω κάτι πολύ σημαντικό, θα το συζητήσουμε και αυτό με τον Πάνο Κοσμά. Σοκ. Το 27,5% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας. Όντως αυτό είναι ένα έβριμα τελευταίο της Eurostat. Το 27,5% των κατοίκων της χώρας κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και ένταξη στο φάσμα της φτώχειας. Πάμε στην Καθημερινή. Στο ρίγκ για τη δεύτερη θέση, τα Γκάλοπ και τα χαρτιά, εισαγωγικά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ενία της αντιπολίτευσης. Σκληρή μάχη βλέπει η εφημερίδα, όπως καθιστά σαφές το κείμενο που ακολουθεί τον κεντρικό τίτλο. Πάμε στην κυρακάτικη κόντρα. Κερδίζει 2,5 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Δυναμική άνοδος στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα. Διεργασίες για την κατάρτιση στο ψηφοδελτίο του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα. Οι υπουργοί ζητούν από το Μοξίμου επεξεργασία στρατηγικής άμεσα για να αντιμετωπίσει ο πρώην Πρωθυπουργός, για να αντιμετωπιστεί, συγγνώμη, ο πρώην Πρωθυπουργός, δηλαδή ο Τσίπρας, στον δρόμο προς τις κάλπες. Τώρα, αν αναρωτιέστε από πού προκύπτει αυτό το 23,2%, με βάση να σας πω τι κάνει η συγκεκριμένη εφημερίδα, προσθέτει, αν αυτό είναι μεθοδολογικά και ουσιαστικά σωστό ή όχι, είναι αντικείμενο συζήτησης, αλλά προσθέτει το ποσοστό εκείνων που λένε σίγουρα θα ψηφίσω κόμμα Τσίπρα με το ποσοστό εκείνων που λένε μάλλον θα το ψηφίσω. Με την ίδια λογική η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο 21%, διότι το άθροισμα των αντίστοιχων ποσοστών, σίγουρα θα ψηφίσω το κόμμα της 8% και μάλλον θα το ψηφίσω 13%, μας δίνει 21. Αλλά νομίζω ότι αφενός η προσωπική ταπεινή μου γνώμη είναι ότι είναι πολύ νωρίς για να καταλήξουμε σε κάπως στέρεα συμπεράσματα σχετικά με την απήχηση των νέων κομμάτων, και δεύτερον πως μεθοδολογικά δεν μου φαίνεται και πολύ σωστό να προσθέτει κανείς αυτά τα δύο νούμερα για όλα τα κόμματα, και για το κόμμα Τσίπρα και για το κόμμα Καριστιανού και για το κόμμα Σαμαρά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως με τα δεδομένα που μέχρι στιγμής βλέπουμε, τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, η σειρά κατάταξης σχετικά με τα κυοφορούμενα κόμματα, τα υποίδρυση κόμματα, είναι τη μεγαλύτερη απήχηση την έχει το κόμμα Τσίπρα,
Αν σταθούμε δηλαδή στο δείγμα πόσοι θα το ψήφιζαν σήμερα αν γίνονταν εκλογές, σίγουρα έχουμε ένα 11,1% για το κόμμα Τσίπρα, έχουμε ένα 8% περίπου, αν σωστά θυμάμαι, για την κυρία Καριστιανού, και ένα 3,3% για τον Αντώνη Σαμαρά, πολύ πιο κάτω. Αλλά ένα τέτοιο ποσοστό, αν το πάρει, θα προβληματίσει σοβαρότατα τη Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι μάλλον από εκεί θα αντλήσει ψήφους το κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, στο παρόν, πάμε στην... στο παρόν είχαμε μείνει, πάμε στο πρώτο θέμα, στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα, το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν στο τραπέζι, σε ό,τι αφορά την ατζέντα και το ημερολόγιο, είναι και ο Σεπτέμβριος, έτσι, όχι μόνο Οκτώβριος ή ο Νοέμβριος, που ήδη διαβάσαμε. Το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Πάμε στον Ελεύθερο Τύφο. Ψήφος εμπιστοσύνη σε γιατρούς νοσηλευτές. 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. Βαθμό 4 με άριστα το 5 έδωσαν όσοι νοσηλεύτηκαν από τον Ιούλιο του 2025 έως φέτος τον Απρίλιο. Άδωνης Γεωργιάδης στον Ελεύθερο Τύπο. Σε εισαγωγικά, η φωνή των ασθενών ως πηξίδα για το μέλλον του ΕΣΥ. Α, τι ωραία. Ξέρετε τι είναι αυτό που κάνει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης? Θυμάστε στην Οδύσσια τι έκαναν στη σπηλιά του Κύκλοπα? Για να μπορέσουν να περάσουν, κόλλησαν στα πρόβατα, για να μην τους βρει ο Πολύφημος. Έτσι. Αρπάχτηκαν εκεί από τα πρόβατα, από τη μέσα πλευρά. Κάτι ανάλογο λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο νου, κάνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προσπαθεί να κρατηθεί από την εκτίμηση που δείχνουν οι αξιολογήσεις στο έργο των γιατρών και των νοσηλευτών. Γιατί αυτό είναι που μας λέει το πρωτοθέλιο της εφημερίδας. Άραγε, ρώτησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τη γνώμη των ασθενών

Ουσιάστηκαν με τελετές, με σαμπάνιες, με τα βαΐων και κλάδων και μετά από λίγο έπαψαν να λειτουργούν. Ρώτησε, επαναλαμβάνω, τους ασθενείς, όσους επισκέπτονται τα νοσοκομεία για αυτά, ο κύριος Γεωργιάδης. Προφανώς όχι. Άρα λοιπόν, η θετική αξιολόγηση, η αναγνώριση του έργου που κάνει μεγάλη πλειονότητα των γιατρών και των νοσηλευτών, μόνο υποτύπω σοφίσματος μπορεί να μετατραπεί σε έγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της υγείας. Ο κύριος Γεωργιάδης κουτός δεν είναι, αυτό το γνωρίζει, αλλά παριστάνει τον κουτό ή αν θέλετε τον κουτοπόνηρο, μπας και μπορέσει να πάρει κάτι από αυτή την αναγνώριση. Λοιπόν, πάμε στην Real News. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα, σαρωτικές αλλαγές σε κράτους θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακάτικη Voice, αεροδρόμιο Μακεδονία, η Fraport έδιωξε την Ryanair, 61% αύξηση στα τέλη επιβατών, τιμές Φραγκφούρτη σε πάρκινγκ και καύσιμα. Και τέλος πάμε στην εφημερίδα Μακεδονία, Μακεδονία της Κυριακής, αγώνας να ανακοπεί πτωτική πορεία σε κρίσιμη καμπή ο τουρισμός στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα κεντρικά θέματα τους. Χρειάζομαι κι εγώ μια ανάσα, μάλλον τη χρειάζεστε και εσείς. Από χθες μας έχουν μείνει κάποια υπόλοιπα. Χθες τιμήσαμε τον Bill Joel, που γιόρτασε χθες, όχι σήμερα, την επέτειο των γενεθλίων. Το ακούσαμε δύο κομμάτια. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε ένα, το Piano Man, που έχει και πολύ ωραίο πιάνο, έτσι. Είναι συνεπής ο τίτλος με αυτό καθ' αυτό το κομμάτι. Και το ακούμε το Piano Man τώρα, να την πάρουμε τώρα την ανάσα μας.

0: με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει προώρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επί κινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
3: Δεν ξέρω, η αγάπη?
2: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
4: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημαδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια mor.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο κόκκινο.

Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρυθμίση του ήχου. Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στη Θάλια, η οποία μας στέλνει το καθιερωμένο, ωραίο εικαστικό με τη φωτογραφία ενός καφέ που αχνίζει με ένα μικρό βούτυμα. Ωραία νιάτα μας, γράφει ο Μάνος, που μάλλον του θυμίζουν αρκετά πράγματα οι νότες του Bill Joel, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Piano Man που ακούσαμε. Πριν μιλήσουμε με τον Πάνο Κοσμά για του πληθωρισμού, της ακρίβειας και τα συναφή, θα ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι και πάλι θα μας προσανατολίσει το σαν σήμερα. Μείναμε πιστοί στο σαν σήμερα, σήμερα και χθες, όπως διαπιστώσατε. Σαν σήμερα, το 1955 γεννήθηκε ο κύριος Αλεξάντερ Ντάνιελ Κούστοου στην Αγγλία, ο οποίος έγινε πολύ καλός κιθαρίστας και υπηρέτησε του Tom Robinson Band, ένα αξιόλογο συγκρότημα, οι δουλειές του οποίου είχαν και καλό κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο σε πολλές περιπτώσεις. Ήταν λοιπόν στο Tom Robinson Band από τη δεκαετία, στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 ο Αλεξάντερ, ο οποίος βεβαίως δεν βρίσκεται ανάμεσά μας και αυτός μας άφησε χρόνους τον Μάρτη του 2019, όχι δηλαδή πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του συγκροτήματος στη μνήμη του Αλεξάντερ, το 2468 Motorway, το ακούμε τώρα.

0: Αυτά λοιπόν από τους Tom Robinson Band και ο τίτλος του κομματιού και το ρεφρέν απαρτίζεται από αριθμούς που κλιμακώνονται, μοιάζει με πληθωρισμό, έτσι, 2, 4, 6, 8. Για να πάμε λοιπόν στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό πριν μιλήσουμε με τον συνάδελφο Πάνο Κοσμά. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος λέει εγώ θα προσανατολιστώ σε είδη, ας πάρουμε τα είδη διατροφής, ας αφήσουμε τον ηλεκτρισμό, έτσι, αύξηση 14%, το φυσικό αέριο αύξηση 19,3%, πετρέλαιο θέρμασης 53,2%, πετρέλαιο κίνησης 32,4%, άλλα καύσιμα 42,4%. Ας τα αφήσουμε αυτά προς το παρόν παραπλεύρος και πάμε στα είδη διατροφής. Λες βρε παιδί μου, θα ψάξω να βρω ένα είδος που δεν έχει ανατιμηθεί πάνω από, πόσο να πούμε, πάνω από 5%, πάνω από 6%. Και αυτό εν πάση περιπτώσει βάρη είναι, διότι είναι ανατίμηση στην ανατίμηση και προηγήθηκαν και άλλες ανατιμήσεις νωρίτερα. Τι θα βρεις? Ας πούμε πας στα κρέατα. Μοσχάρι 19,2%. Αρνί και κατσίκι 13,3%. Λες δεν το γυρίζω στην υγιεινή διατροφή, να φάω περισσότερα φρούτα και περισσότερα λαχανικά? Κάνεις την ανάγκη φιλότιμο ή μάλλον κάνεις την ανάγκη υγιεινή παρένεση και λες έχουν χοληστερίνη τα κρέατα. Λοιπόν, φρούτα 7,5% αύξηση, λαχανικά 7,1%. Ένα καφέ της παρηγοριάς για όλα αυτά, και αυτός ακρίβει, 7,9%. Λοιπόν, όλα αυτά είναι επιπρόσθετα. Πού πάει το πράγμα? Πού οφείλεται αυτή η κατάσταση? Σε ποιο βαθμό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες και σε ποιο βαθμό αυτή είναι μια βολική δικαιολογία? Επισημαίνει στο κείμενό του, σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ο συνάδελφος Πάνος Κοσμάς στην Εφημερίδα των Συνταχτών, εξαιρετικά έμπειρος συνάδελφος στα οικονομικά, πως η Ελλάδα έχει ταυτοχρόνως ισχυρά εταιρικά κέρδη, υψηλό τουρισμό, αύξηση του ΑΕΠ αλλά και μεγάλη πίεση στα νοικοκυριά. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση, και στους ακροατές και ακροατριές σας.
0: Τα
1: πράγματα έχουν έτσι, όπως τα περιέγραψες.
0: Τα πράγματα έχουν έτσι και ανέφερα μερικά ενδεικτικά. Δηλαδή, πραγματικά, δεν βλέπεις είδος που να είναι κάτω από 6% η αύξησή του. Έτσι. Λοιπόν, είδος έτσι ευρείας κατανάλωσης. Αυτό που λέμε κατά το μάλλον ή τον ανελαστικό είδος, δηλαδή η κατανάλωσή του είναι αναγκαία περίπου.
1: Ναι, θεμελιώδη αγαθά και υπηρεσίες που περιέχονται στο χαλάσι του νοικοκυριού.
0: Ναι. Πού οφείλεται αυτό στην Ελλάδα και πώς είναι η διαφορά μας σε σχέση με άλλες χώρες?
1: Ναι, λοιπόν, η διαφορά με άλλες χώρες, ανεξάρτητα και από τον πόλεμο που τώρα έχει προσδώσει μια ιδιαίτερη πίεση στον πληθωρισμό, είναι μία με μία μισή μονάδα, εκατοστιαία μονάδα, πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Συστηματικά όλο το τελευταίο διάστημα. Που σημαίνει ότι στην Ελλάδα συντρέχουν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι ώστε ο πληθωρισμός να είναι υψηλός. Καταρχήν, όλα αυτά που περιέγραψες πριν αφορούν τον πληθωρισμό του Απριλίου. Ο Απρίλιος ήταν ο πρώτος μήνας που είχαμε πλήρη επίδραση, ας πούμε, του πολέμου στον κόλπο και της αύξησης των τιμών των καυσίμων και περαιτέρω της δευτερογενούς αύξησης που προκάλεσε οι τιμές των καυσίμων στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Και εκεί λοιπόν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε στο 5,4%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι πολύ χαμηλότερα, είναι 3%. Και ανέβηκε στο 5,4 από 2,7 το Φεβρουάριο και 3,9 το Μάρτιο. Δηλαδή έχουμε μια κανονική εκτείναξη. Φεβρουάριο με Απρίλιο έχουμε 100% αύξηση, διπλασιάστηκε ακριβώς. Τώρα η διαφορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση καλά κρατεί και διευρύνεται και όλα αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν προφανώς σε κάποιο τύπο εισαγόμενο πληθωρισμό. Η θεωρία του εισαγόμενου πληθωρισμού δηλαδή καταραίει. Που οφείλεται σε εσωγενείς παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι εσωγενείς παράγοντες? η λεγόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία δεν έγινε ποτέ, που είναι πια να φυγούν οι ολιγοπωλιακές δομές της αγοράς. Έχουμε ολιγοπόλιο δηλαδή. Σε όλους τους βασικούς τομείς, ολιγοπόλιο στις τράπεζες, ολιγοπόλιο στο σούπερ μάρκετ, ολιγοπόλιο στην ενέργεια και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε αυτό που λέμε προσδοκία υψηλών κεργών ή θέλετε να το πούμε πληθωρισμό της απληστίας. Δεν υπάρχουν και ουσιαστικοί έλεγχοι πέρα από το ολιγοπόλιο, οπότε διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση. Ότι ο Έλληνας καταναλωτής είναι έκθετος στις ορέξεις αυτών ολιγοπολιστών, ας πούμε έτσι, αυτών που ελέγχουν τις βασικές αγορές, οι οποίοι πώς να το πω έτσι, μέμονται πληθωριστικά υπερκέρδη, για να χρησιμοποιήσουμε και την έννοια υπερκέρδους εδώ.
0: Θα μπορούσε να είναι μία λύση. Θα μπορούσε να είναι μία λύση η θέσπιση πλαφών στα κέρδη ή θα έπρεπε να είναι?
1: Ναι, αλλά θα ήταν μία λύση. Μία άλλη λύση θα ήταν η μείωση των ειδικών των φόρων, του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Υπάρχουν αρκετές λύσεις, όλες όμως θίγουν την ανεξαρτησία της αγοράς. Φύγουν το βασικό κανόνα που έχουν όλοι πλέον, έχει επικρατήσει ο ΩΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί λένε ότι αυτά είναι αναποτελεσματικά, να θίξει τα κέρδη δηλαδή, να κάνεις επεμβάσεις που να φύγουν άμεσα τα κέρδη των εταιριών. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο απαράβατος κανόνας και οι κυβερνήσεις τον σέβονται απολύτως και η ελληνική κυβέρνηση πολύ περισσότερο και από άλλες, γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που έχουν πάρει μέτρα, ας πούμε, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ή και του ΦΠΑ και όχι μόνο στα καύσιμα και σε προϊόντα στα τρόφιμα, για παράδειγμα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι από τις πιο πιστές σε αυτόν τον κανόνα. Δεν επεμβαίνουμε. Δεν επεμβαίνουμε στην αγορά. Αφήνουμε την αγορά να αυτορυθμιστεί. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν ναι λύσεις, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν επιλέγει καμία από αυτές. Υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες δίνουν περιθώρια στις κυβερνήσεις να κάνουν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, αλλά η ελληνική κυβέρνηση συστηματικά αφήνει τα χρονικά περιθώρια να περνούν. Χρονικά περιθώρια που επιβάλλεται να ενσωματωθούν αυτές οι οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο. Με αποτέλεσμα να δέχεται, να παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να κάνει ό,τι ελάχιστα την τελευταία στιγμή. Είναι η μέθοδος του ελάχιστα και πολύ αργά. Πολύ λίγα, πολύ αργά. Όταν υποχρεώνεται πλέον από τις ίδιες τις προθεσμίες και αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να κάνει κάποια ελάχιστα πράγματα. Οπότε υπ' αυτές τις συνθήκες ο Έλληνας καταναλωτής είναι εντελώς απροστάτευτος. Εντελώς.
0: Μάλιστα.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι είχαμε ήδη ένα κύκλο πληθωρισμού από το φθινόπωρο του 2021 μέχρι και τα μέσα του 2024 υψηλού πληθωρισμού. Μετά αποκλιμακώθηκε ο πληθωρισμός και τώρα πάμε σε ένα νέο κύκλο. Η νέα είδηση είναι αυτή, ότι δεν πρόκειται για κάτι εντελώς πρόσκαιρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ακόμη και αν λήξει ο πόλεμος αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Και έχουμε μια αποκατάσταση της κανονικότητας, ας πούμε, στις διεθνείς ροές καυσίμων και ούτω καθεξής. Θα χρειαστούν πάρα πολλοί μήνες, πάρα πολλοί μήνες, σίγουρα όχι μέσα στο 26, για να αποκλιμακωθούν με έναν πιο μόνιμο τρόπο οι τιμές των καυσίμων. Και αυτό γιατί μετά από μια πρόσκαιρη ανακούφιση θα ξεκινήσει πολύ άγριος ο αγώνας για την αναπλήρωση των αποθεμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι θα θέλουν να ξαναγεμίσουν τις αποθήκες καυσίμων, κράτη, εταιρείες, δηληστήρια κλπ. Με αποτέλεσμα η ζήτηση θα αυξηθεί. Αυτό που συνέβη και μετά την πανδημία. Η ζήτηση θα αυξηθεί πάρα πολύ, θα χρειάζονται και ένα ασφάλιστρο κινδύνου, θα αποθηκεύσουν και παραπάνω ποσότητες Γιατί όποια λύση και αν υπάρξει θα είναι πρόσκαιρη, θα υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες, θα υπάρχει πάντα η ανασφάλεια ότι μπορεί να ξαναρχίσει. Δεν πρόκειται να υπάρξει μια στέρεη λύση στη Μέση Ανατολή. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Κατανοητό.
1: Επομένως, όλο το 26 θα το περάσουμε με υψηλό πληθωρισμό. Αυτό θα είναι ένα νέο πλήγμα για τα νοικοκυριά.
0: Είναι ένα νέο πλήγμα για τα νοικοκυριά και στη τελική ανάλυση είναι πλήγμα στο βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων, κακά τα ψέματα, γιατί αυτό τελικά είναι που έχει σημασία. Και εδώ ερχόμαστε στο άλλο δημοσκοπικό έβριμα των ημερών, αγαπητέ Πάνο. Η Eurostat λέει πως το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που κινδυνεύει σοβαρά με κοινωνικό αποκλεισμό και ένταξη στο φάσμα της φτώχειας είναι πλέον 27,5%. Εγώ θυμάμαι παλιά, όταν από το 19-20% πήγαινε στο 22% βάσει κάποιων στατιστικών, επικρατούσε, δεν θα πω πανικός, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ μεγάλη ανησυχία, σχόλια, συζητήσεις. Τώρα σαν να έχουμε εθιστεί όλοι στην ιδέα ότι είμαστε φτωχοί, θα γίνουμε φτωχότεροι, δεν υπάρχει εναλλακτική, ποιος ξέρει. Το ποσοστό μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω εσύ που έχεις και μεγάλη εμπειρία και με το ιστορικό των στατιστικών. Δηλαδή έχουμε περάσει το 1 τέταρτο του πληθυσμού καθαρά και πάμε πού σιγά σιγά, προς το 1 τρίτο.
1: Στην ουσία αυτό είναι ποσοστό κινδύνου φτώχειας.
0: Ναι.
1: Αν πάρουμε ένα άλλο ποσοστό, θα δούμε ότι σχηματίζεται μια κοινωνία 2/3. Αυτό το ποσοστό υπάρχει επίσης στις δημοσκοπήσεις, αλλά όχι μόνο. Είναι ποιοι θεωρούν, για παράδειγμα, το ζήτημα της ακρίβειας κορυφαίο ζήτημα, κορυφαίο πρόβλημα για τη χώρα. Τα ποσοστά ξεπερνούν το 60%. Είναι μακράν το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας. Mm-hmm. Αν πάμε στις έρευνες του ΙΟΒΕ, οικονομικής συντηρίας, υπάρχει ένα ποσοστό εκεί από 60-65% που με δυσκολία τα βγάζει πέρα. Έτσι απαντάει των νοικοκυριών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι η κοινωνική, πώς να το πούμε,
0: το
1: ποσοστό της κοινωνίας ή των νοικοκυριών που περνούν πολύ δύσκολα, που με δυσκολία τα βγάζουν πέρα, παραπέμπει σε μια κοινωνία 2/3 που επιβιώνουν απλώς, κάνουν τις λεγόμενες στρατηγικές στην κατανάλωση, παίρνουν φτηνές, εγκαταλείπουν τις γνωστές ετικέτες και παίρνουν φτηνά, ψωνίζουν φτηνά τρόφιμα, χαμηλής ποιότητας τρόφιμα και ούτω καθεξής. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και να σκεφτούμε ότι όλο αυτό συμβαίνει ενώ υπάρχουν διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, όντως. Μόνο που αυτές οι αυξήσεις δεν αντισταθμίζουν την ακρίβεια.
0: Έχουν χαθεί πριν τις δύο άλλο στην τσέπη του από την ακρίβεια.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν χαθεί, έχουν ξανεμιστεί, έχουν εξαλειφθεί.
1: Αν πάρουμε και άλλους δείκτες, το φορολογικό βάρος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει φοροεπιδρομή τα τελευταία χρόνια. Είναι φανερό. Πού οφείλονται τα υπερπλεονάσματα.
0: Το έχεις εξηγήσει πολύ καλά και στα άρθρα σου. Από τη μία πλευρά στην πλημμυρίδα των έμεσων φόρων που φέρνει η ακρίβεια, πληρώνουμε πάρα πολλούς έμεσους φόρους λόγω της ακρίβειας, έτσι δεν είναι, και από την άλλη σε περικοπές δαπανών, κοινωνικών δαπανών,
1: που προβλέπει ο προϋπολογισμός.
0: Και μετά κάποιοι πανηγυρίζουν γι' αυτό. Μετά κάποιοι πανηγυρίζουν και λένε πάει καλά η οικονομία. Ωραία. Δηλαδή πραγματικά
1: ακριβώς.
0: Είναι...
1: Και έχουμε αυτή την τρομερή αντίφαση, υψηλά εταιρικά κέρδη, υψηλή ρυθμή ανάπτυξη του πληθωρισμού και έσοδο από τον τουρισμό, και στον αντίποδα έχουμε αυτή την κατάσταση πίεσης, αυξανόμενης πίεσης στα λαϊκά νοικοκυριά.
0: Και δεν γίνεται όλοι αυτοί οι φορείς, ανέφερες ενδεικτικά φορείς, και είναι σοβαροί φορείς, δηλαδή περάνω πάσης υποψίας για λαϊκισμό, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά.
1: Ναι, ειδικά η Eurostat.
0: Ναι,
1: πραγματικά,
0: βέβαια, ναι.
1: Πραγματικά, δηλαδή κάθε ανακοίνωση της Eurostat είναι ένα πλήγμα στο κυβερνητικό αφήγημα.
0: Ναι, φαίνεται πως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εν γέννη έχουν κηρύξει πόλεμο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάποιοι είναι σε θέση να το πούνε αυτό. Από την Κοβέση, από τη Λάουρα Κοβέση μέχρι την
1: Eurostat.
0: Και θυμήθηκα τώρα.
1: Κάθε ανακοίνωση της Eurostat είναι πλήγμα.
0: Για το που βρισκόμαστε από πλευράς εισοδηματικής, από πλευράς αγοραστικής δύναμης, τα στοιχεία που ανέφερες, να προσθέσω άλλο ένα για το θυμήθηκα. Αναφέρθηκε στο ΙΕΒΕ, αναφέρθηκε στην Eurostat. Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ είχε κάνει μια έρευνα συνολικά για τα νοικοκυριά, όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, βάσει της οποίας έρευνας 6 στα 10 νοικοκυριά έβλεπαν το περασμένο έτος 6 στα 10 νοικοκυριά, ούτε το 1 τρίτο.
1: Αυτό το 60%.
0: Αυτό το 60% κατά μέσο όρο έβλεπε το εισόδημα να εξανεμίζεται, το εισόδημά του να εξανεμίζεται, κατά μέσο όρο 18 κάθε μήνα. Ούτε καν στις 25-26 να πεις θα σφίξω λίγο το ζωνάρι 3-4 μέρες. Ζούμε πολύ δύσκολες στιγμές και δεν ξέρουμε πώς αυτό θα μεταφραστεί ως αντίδραση κοινωνική κάποια στιγμή, δεν ξέρω, θα το δούμε.
1: Ναι, γιατί αυτή η πίεση θα συνεχιστεί, αυτός ο αναπτυξιακός κύκλος που είχε αυτά τα αποτελέσματα που λέγαμε μόλις της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν θα συνεχιστεί σε αυτούς τους ρυθμούς. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ίδιοι προβλέπουν με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 1,5 με 1,7% για τα επόμενα χρόνια. Υψηλές περικοπές, καθαρές περικοπές στις δαπάνες, στις κρατικές δαπάνες. Οπότε η πίεση θα συνεχιστεί. Και σε τέτοιες συνθήκες λοιπόν που γίνονται όλα αυτά, η κυβέρνηση αποπληρώνει νωρίτερα χρέος, κάνει προεξόφληση χρέους. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Αξιοποιώντας τα ρευστά διαθέσιμα του δημοσίου, αντί να αξιοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αποπληρώνει χρέος νωρίτερα. Και αυτό γιατί? Για να δελεάσει τις αγορές και να γίνει η Ελλάδα, να συνεχίσει να υποδέχεται επενδύσεις χαρτοφυλακίου, όπως λένε, όχι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο, αλλά επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Να επενδύουν στο χρηματιστήριο, δηλαδή σε μετοχές, σε τέτοιου τύπου προϊόντα, και να λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός της υψηλής κερδοφορίας την ίδια στιγμή που στον αντίποδα τα νοικοκυριά είναι σε διαρκή και τρομερή πίεση.
0: Σχολιάζει ένας φίλος ακροατής, ο Αντώνης, λέει: «Και αν προσθέσεις, αν λάβεις υπόψη ότι η ζωή δεν είναι μόνο να πληρώνεις ενίκιο, φαγητό, ρεύμα και τηλέφωνο, αλλά βρε αδελφέ, πρέπει να πας δύο φορές το μήνα εστιατόριο, να επισκευάσεις αν χρειαστεί το αυτοκίνητό σου, να πας μια εβδομάδα διακοπές, να πάρεις ένα καινούριο ρούχο, μια νέα συσκευή στο σπίτι σου, τότε το ποσοστό πιστεύω ότι ανεβαίνει στο 80% των οικοκυριών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε όλα αυτά». Αυτό μου θυμίζει τη διάκριση που κάναμε παλιά ανάμεσα σε σχετική και απόλυτη φτώχεια, έτσι δεν είναι? Πάνω. Αυτή είναι η κατάσταση
1: Αυτή είναι η κατάσταση και αναμένεται η αντίδραση της κοινωνίας.
0: Θα δούμε πώς, πότε, σε ποια επίπεδα, με ποιους τρόπους. Πάνω Κοσμά, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που
1: μας είπες. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο συνάδελφος Πάνος Κοσμάς, εξαιρετικά έμπειρος στα οικονομικά, αναλυτής και ρεπόρτερ στην εφημερίδα των συντάκτων. Λοιπόν, θα σας αφήσω εγώ με ένα τραγούδι, και επειδή με τον Α ή τον Β τρόπο θα το παλέψουμε το πράγμα, λέω να ακούσουμε το One Way or Another των Blondie, δεκαετία 70, τέλη δεκαετίας 70. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με το συγκεκριμένο άσμα. Όταν τελειώσει θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο. Καλά να είμαστε όλοι!

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Την τέταρτη κατά σειρά δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Στο επίκεντρο γαλάζιοι υπουργοί και βουλευτές που εμφανίζονται να επικοινωνούν με στελέχη του οργανισμού, ζητώντας παρεμβάσεις υπέρ ιδιωτών που συνδέονταν με την εκλογική τους πελατεία. Πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χθες ο Σωκράτης Φάμελος κατά την επίσκεψή του στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο πιο σύντομα η χώρα μας θα έχει προοπτική, η οποία είναι μια ισχυρή ενωτική προοδευτική απάντηση, ώστε στις επόμενες εκλογές μια προοδευτική κυβέρνηση να συμβάλλει στο να ζήσει καλύτερα η πατρίδα μας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ερωτήματα εξακολουθούν να προκαλεί υπόθεση του οπλισμένου στρατιωτικού θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής, το ντρόουν προήλθε από ουκρανική βάση στη Δυτική Λιβύη και είχε στόχο να πλήξει διερχόμενα σκάφη ρωσικών συμφερόντων στο Ιόνιο. Στη Βουλή φέρνει το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η ελληνική επικράτεια δεν μπορεί να μετατρέπεται με κυβερνητική σιωπή ή ανοχή σε πεδίο διέλευσης, στάθμευσης, απόκρυψης ή ενδεχόμενης εκτέλεσης επιχειρησιακών σχεδιασμών τρίτων χωρών. Τους δύο ακτιβιστές που είχε συλλάβει κατά την πειρατεία σκάφου του Στολίσκου Ελευθερία στα νότια της Κρήτης, σε ελληνική περιοχή έρευνας και διάσωσης, απέλασε το Ισραήλ. Πρόκειται για τον Ισπανό Σαϊφ Αμπουκέσεκ και τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Άβιλ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Αμπουκέσεκ είναι ύποπτος για σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση και ο Άβιλα για παράνομη δραστηριότητα και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες εμπάρος τους. Την απελευθέρωση από την παράνομη κράτησή τους χαιρέτησε η οργάνωση Μάρς του Γκάζα Γκρις, τονίζοντας ότι απαιτεί λογοδοσία για τα Ισραηλινά εγκλήματα και τους συνεργούς τους τώρα. Εχμές κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον Ευάγγελο Βενζέλ, ο οποίος εξέφρασε σοβαρές νομικές ενστάσεις για τη διάταξη με την οποία απορρίφθηκε η ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο. Οι δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν να λειτουργούν με θεσμική ουδετερότητα, ανέφερε ο κ. Βενζέλος, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων, οι ποινικολόγοι στη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύει στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά έως και τις 4 μετά το μεσημέρι λόγω του ποδηλατικού αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 που ξεκινά από το Πασαλιμάνι και το παραλιακό μέτωπο της Αττικής και τερματίζει μπροστά στη Βουλή. Στη Διεθνή Ενημέρωση έθραυστη η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναμένουν την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η Αμερικανική πρόταση είναι υπό εξέταση, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρωταθλητής στο βόλεϊ ανδρών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε χθες τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι με 3-1 σετ και επικράτησε στη σειρά των τελικών με 3-1 στις νίκες.
7: Ο καιρός.
8: Σχεδόν έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Στους 25 με 26 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Αντώνη Ρεγόπουλο.
4: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό έθερο. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: «105 και 5 στο Κόκκινο».

Βουίζει ακόμα η Αθήνα, παιδιά. Βουίζει ακόμα. Καλημέρα. Πρέπει να ήταν μαγικό αυτό που συνέβη χθες στο ΆΚΑ. Και λέω πρέπει να ήταν, γιατί εγώ μάλλον ήμουν από τους 5-6 Αθηναίους που δεν ήμουν χθες εκεί για να ακούσω την συναυλία των Μετάλλικα. Ήταν όμως όλος ο κόσμος από ό,τι βλέπω. Κάντε μια βόλτα στα social media και θα το δείτε. Και θα τα πούμε και στη συνέχεια τους Μετάλλικα, έχουμε κι άλλα. Εμείς είμαστε εδώ όμως, Ίντριγκες στο κόκκινο, Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο που ακούτε, Μαριάννη Πατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και φυσικά στην παρέα είστε όλοι εσείς που μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber στο 698-58-70-059 και το ξαναλέω γιατί με ρωτήσατε ξανά χθες να τα λέω πιο συχνά γιατί το ξέχασα κιόλας. 698-58-70-059 το Viber και στο τηλέφωνο 210-3217-777 όπου σας περιμένει με πάρα πολύ ανυπομονησία η Μαριάννη.

Κατά τα άλλα, εμείς είμαστε εδώ, διαβάζουμε εφημερίδες, βλέπουμε ειδήσεις, βλέπουμε πρωινές εκπομπές, πάρα πολλές ειδήσεις. Παθαίνουμε και εμείς τις μικρές μας φρίκες και τις περνάμε. Οπότε λέμε να τις περάσουμε παρέα, να μας βοηθήσετε, να σας βοηθήσουμε, να δούμε, να βοηθηθούμε τέλος πάντων. Οπότε βάλτε ένα καφέ και έλατε να τα πούμε.

Και βλέπω και γενικά να παίζει ακόμα το θέμα με το ουκρανικό πλωτό ντρόουν, το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί νομίζω, αλλά έχει παίξει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Εμείς το σχολιάσαμε λίγο χθες. Δεν του δώσαμε μάλλον την απαραίτητη σημασία, γιατί άξιζε αρκετή σημασία σε αυτή την είδηση. Κάναμε δηλαδή μάλλον ακριβώς ό,τι έκανε και η κυβέρνηση. Απλά δεν δώσαμε σημασία. Και είναι αυτές οι συμμαχικές σχέσεις πολύ θερμές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αφήνεις την πόρτα ανοιχτή, μπαίνει ο άλλος σπίτι, όποτε θέλει. Μια μπαίνει το Ισραήλ, απαγάγει κόσμο. Εσύ τους κοιτάς. Μια μπαίνουν οι Ουκρανοί, παρκάρουν κάτι τηλεχειριζόμενα εκεί στις όμορφες σπηλιές που έχει η βασιλική της Λευκάδας. Τα στουκάρουν πάνω σε πλοία, αν προλάβουν. Τελικά δεν προλάβανε, γιατί εμφανίστηκαν ευτυχώς κάποιοι ψαράδες με κάποια καΐκια και τα μαζέψανε. Μπαινοβγαίνουν οι φίλοι, τέλος πάντων, μέσα στο σπίτι. Λες και παίζουμε στο Friends, στο εμείς και εμείς. Δεν ξέρω.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πλάκα με αυτά πια. Νομίζω δεν είναι γκάφες, είναι μια νοοτροπία. Και διαχέεται παγκόσμια πια ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα, αλλά είναι περισσότερο χώρος. Οι Ισραηλινοί το εφαρμόζουν σε κάθε ευκαιρία, το εκμεταλλεύονται, οι Αμερικανοί το ίδιο. Τώρα μπαίνουν και οι Ουκρανοί σε αυτό το παιχνίδι που είχαν στόχο, από ό,τι λένε, να βυθίσουν ένα ρωσικό εμπορικό πλοίο στο Ιόνιο ή στην Αδριατική. Και θα εμπλέκανε προφανώς έτσι την Ελλάδα πολύ πιο βαθιά πια και στον δικό τους πόλεμο, πολύ περισσότερο από ό,τι έχει ήδη μπλεχτεί. Σαν να έχουμε βγάλει μια ταμπέλα ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε και ότι στην τιμή περιλαμβάνεται και ο καφές.

Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε από τους Μαντρουγκάτα το What's On Your Mind και μετά θα ανοίξουμε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι νομίζω αρκετά σημαντικό και είναι αυτό της πρότασης που έχει κάνει ο Γιώργος Αυτιάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία έχει ξεσηκώσει πραγματικά σάλλο αντιδράσεων. Και δεν είναι και τυχαίο και δεν είναι και άδικο προφανώς, γιατί αυτά που είπε ήταν λίγο ανατριχιαστικά και θυμίσαν άλλες εποχές. Πάμε.

Τα βλέπεις λοιπόν όλα αυτά και λες δεν πειράζει, θα γυρίσω το κανάλι, θα ασχοληθώ λίγο με τα εσωτερικά. Και ανακαλύπτουμε ότι ένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην συνάδελφός μας, τέλος πάντων εντάξει, σχετική είναι αυτή η όρη και οι χαρακτηρισμοί, ο Γιώργος Ιαυτές τέλος πάντων, οι κυρίες και κύριοι, αποφάσισε να ρίξει, να του ρίξει την παραγωγή έργου, έτσι, και η πρώτη του ιδέα ήταν να προτείνει τη δημιουργία χωριών εξορίας για άτομα με αναπηρία. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία τις χαρακτήρισε σύγχρονες σπιναλόγγες. Και αυτό προκύπτει και από την πρόταση που έχει κάνει. Δηλαδή, σαν να φαίνεται ότι ο στόχος είναι απλά να μην τους βλέπουμε, να μην ενοχλούν, να ζήσουν τη ζωή τους γνωρίζοντας ότι δεν ανήκουν ανάμεσά μας και ότι η εικονική πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας να μην χρειαστεί να στριμωχτεί λίγο στον καναπέ της για να χωρέσει και κανένας άλλος να καθίσει που δεν ανήκει στο στερεότυπο του αρίστου. Και αν το παρατηρήσετε, υπάρχουν κάποιοι που λατρεύουν αυτή την ιδέα των ειδικών χώρων και των ειδικών χωριών. Ειδικός χώρος για άτομα με αναπηρία, ειδικός χώρος για πρόσφυγες και μετανάστες, ειδικός χώρος για άτομα με εθισμούς. Πιο παλιά είχαμε και ειδικούς χώρους για αριστερούς. Ειδικοί χώροι. Για όλους όσους δεν είναι το ίδιο αποστηρωμένοι με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πρότυπο, για όσους έχουν διαφορές. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό που ζητάνε και αυτό που θέλουν είναι φωτοτυπίες. Όχι πολίτες σίγουρα με ανάγκες, με απαιτήσεις και διεκδικήσεις.

0: Θα την αφήσουμε όμως την πρόταση του κυρίου Αυτιά, τουλάχιστον για λίγο. Μπορούμε να τη συζητήσουμε και λίγο στη συνέχεια. Αν θα μας στείλετε και εσείς βέβαια τη γνώμη σας, είμαι σίγουρος και τη χρειαζόμαστε. Και θα πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο άνοιξε τις τελευταίες ημέρες με την ομιλία που έκανε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και στην οποία παρουσίασε ουσιαστικά όλες τις αλλαγές που προτείνει ο ίδιος και το κόμμα του για την συνταγματική αναθεώρηση. Και για να το συζητήσουμε αυτό, έχουμε νομίζω τον κατάλληλο άνθρωπο, την ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο, την κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου. Καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Καλή δύναμη σε αυτό που κάνετε. Πριν περάσουμε στην αναθεώρηση, επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα για αυτή την πρόταση του κυρίου Αυτιά. Είναι πραγματικά όχι μόνο νομικά αδιανόητη, αλλά και κοινωνικά αποκρουστική. Μία πρόταση η οποία εξουθενώνει την συνταγματική αρχή της ισότητας, που θέλει όλοι να μπορούμε να συμμετέχουμε στην κοινωνική ζωή, που φύγει βάναυσα το άρθρο 5 του συντάγματος, που ανήκει και στις κοινές συνταγματικές παραδόσεις, γιατί το συναντάμε και σε συντάγματα της Γερμανίας και αφορά την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας καθενός και τη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Είναι μια πρόταση όχι μόνο θεσμικά απαράδεκτη, αλλά και μια πρόταση που αλλοιώνει την ίδια την κοινωνία μας.
0: Ξέρετε, μια που το ανοίξαμε και το συζητάμε, είναι μια πρόταση η οποία βασίζεται όμως και σε μια λογική η οποία μπορεί να ακουστεί και κάπως καλοπροαίρετα σε κάποιους ανθρώπους. Γιατί λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παιδιά με κάποια αναπηρία και για τα οποία φοβούνται τι θα συμβεί στη ζωή τους όταν ήδη φύγουν από τη ζωή. Οπότε πατάει πάνω σε έναν λογικό φόβο που μπορεί να έχει κανείς σαν σκέψη.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτό συνεπάγεται να ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά της κοινωνίας και η συνταγματική υποχρέωση του κράτους να φροντίζει αυτά τα παιδιά στα σπίτια τους, στο περιβάλλον τους, στο σχολείο τους. Χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, σχολιά με ράμπες. Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα μπορούν να εντάσσουν, γιατί αυτό είναι το θέμα της κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής αποδοχής της διαφορετικότητας. Οι ανάπηροι δεν είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ελλειμματικοί. Είναι απλώς κάπως διαφορετικοί από εμάς. Και όλοι μας έχουμε μια αναπηρία. Εγώ που μιλώ έχω αναπηρίες. Διάφορες. Και αν το σκεφτούμε λίγο καλά, όλοι μας έχουμε μια αναπηρία.
0: Και είναι πολύ πιθανό επίσης να αποκτήσουμε στη διάρκεια της ζωής μας. Δηλαδή είναι σχεδόν δεδομένο.
1: Ναι, και πιο φανερές, ναι.
0: Είναι όντως σημαντική και η συνεισφορά σας και σε αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο κοινωνικό θέμα, είναι και νομικό σε κάποιο βαθμό, γιατί ουσιαστικά, όπως είπατε και εσείς, παραβιάζει και σημαντικά θεμελιώδη ζητήματα της κοινωνίας μας, έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συνταγματικό, λοιπόν, που είναι και η ειδικότητά σας, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι ούτε οι νόμοι ούτε τα συντάγματα είναι νομικά κείμενα που είναι απογειωνωμένα από τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που τα γεννούν, έτσι. Οπότε υπάρχουν και προοδευτικά συντάγματα.
1: Ότι το σύνταγμα παράγεται από τον κοινωνικό ανταγωνισμό. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός, επειδή αισθάνεται κυρίαρχος στον πολιτικό ανταγωνισμό, θέλει να συνταγματοποιήσει την νεοφιλελεύθερη ιδεολογία της παράταξής.
0: Αυτή ήταν η ερώτηση. Άμα είναι να, επειδή υπάρχουν ανελεύθερα συντάγματα, υπάρχουν προοδευτικά, υπάρχουν συντηρητικά, ήθελα να δω προς τα πού πάει, δηλαδή, αν υπάρχει μια κατεύθυνση που ανοιχνεύεται εσείς.
1: Για βάση τους συνταγματολόγους της

0: οι δήμαρχοι δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Γιατί? Γιατί έχουν μια μεγάλη ισχύ στην κοινωνία. Mm-hmm. Θα πρέπει να παραιτηθούν από τη θέση του δήμαρχου. Δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι βουλευτές και δήμαρχοι. Mm-hmm. Αυτό λέει θα πάψει να ανήκει στο Σύνταγμα, θα το περάσουμε στο νόμο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε πρωθυπουργός θα τάζει στους κομματάρχες του ή στα λαμπερά πρόσωπα της επικαιρότητας ότι εγώ με τον νόμο θα σου φτιάξω ένα ασυμβίβαστο για τον αντίπαλό σου ή θα καταργήσω το ασυμβίβαστο που σε εμποδίζει να είσαι βουλευτής. Σημαίνει δηλαδή απόλυτο έλεγχο του κοινοβουλίου από μια μικρή, από το κυβερνητικό επιτελείο. Ο κύριος πρωθυπουργός προτείνει τη συνταγματοποίηση του πλεονασματικού προϋπολογισμού, mm-hmm. δηλαδή της φτώχειας και της δυστυχίας. Σε περίοδο που έχουμε πολέμους, που έχουμε επιδημίες, τελειώσαμε τον κορονοϊό, ήρθε ο χανταϊός, mm-hmm. η γειτονιά μας φλέγεται, η κινητικότητα των πληθυσμών αυξάνεται, θα κάνουμε συνταγματική επιταγή το να είναι πλεονασματικός ο προϋπολογισμός. Να μην μπορεί η κυβέρνηση σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης
1: να κάνει μεγαλύτερα έξοδα, σωστό.
0: Να κάνει μεγαλύτερα έξοδα. Αυτά είναι τραγικά πράγματα.
1: Υπάρχουν και στοιχεία, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και για τη μονιμότητα. Υπάρχουν δύο μεγάλες αλλαγές που αφορά νομίζω ότι η μονιμότητα στο δημόσιο και το άρθρο 16 που είναι δύο μεγάλες έτσι, καθοριστικές αλλαγές στις αλλαγές που προτείνει. Και γενικότερα θέλω να καταλάβω κάτι. Αν θεωρείται ακόμα αναθεώρηση του συντάγματος όταν μιλάμε για 30 άρθρα ή αν μιλάμε τελικά για διαφορετικό σύνταγμα, για αλλαγή συντάγματος.
0: Εξαρτάται από τα άρθρα. Το Σύνταγμα έχει 120. Έχουμε ζήσει εκτεταμένες αναθεωρήσεις. Το 2001 είχαμε μια πολύ μεγάλη σε έκταση αναθεώρηση, η οποία όμως ήταν μέσα στη φιλοσοφία του πολιτεύματος και παρέμεινε μια αναθεώρηση. Εξαρτάται αν θα αλλάξουν τα θεμελιώδη. Mm-hmm. Ας πούμε, η πρόταση για μια θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας γεννά ένα προβληματισμό.
1: Μια εξαετής νομίζω είναι αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, εξαετής. Θα εκλέγεται από 130 βουλευτές και θα παραμένει και 6 χρόνια στο αξίωμά του.
1: Για το άρθρο 16, γενικότερα είναι μια ερώτηση αυτή που αφορά και το άρθρο 16 και το άρθρο 86 που είναι για το νόμο περί ευθύνης υπουργών στην ουσία.
0: Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι διαφορετικά τελείως. Αυτό όμως που καταλαβαίνω ότι αγγίζει πράγματα, αγγίζει πολύ σημαντικά έτσι, ζητήματα πια.
0: Το άρθρο 16 αγγίζει την καρδιά της εκπαίδευσης. Είναι η εκπαίδευση δημόσιο αγαθό ή εμπόρευμα. Ο νομοθέτης και το Συμβούλιο Επικρατείας δυστυχώς, mm-hmm. είπαν είναι εμπόρευμα. Το πώς φτιάχνονται οι επιστήμονες οι οποίοι θα φροντίζουν την υγεία, την παιδεία, την ελευθερία των ανθρώπων, mm-hmm. είναι ένα κοινό εμπόρευμα και γι' αυτό το πάμε στο ενωσιακό δίκαιο. Mm-hmm. Το σύνταγμά μας μέχρι σήμερα λέει είναι ένα δημόσιο αγαθό και γι' αυτό δικαιολογείται η παρέμβαση του κράτους.
1: Κατανοητό.
0: Αυτό θέλουν να το καταργήσουν. Και θέλουν να το καταργήσουν διότι η μάχη δεν έχει τελειώσει για το τι είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 86, νομίζω ότι υπάρχει μια γενική συμφωνία πως ο πλειοψηφικός χαρακτήρας της δίωξης των υπουργών πρέπει να αλλάξει. Η συζήτηση είναι μεγάλη. Πώς πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι. Επίσης κάτι που μπορεί να ακουστεί ότι ήταν και θετικό, τουλάχιστον έτσι συζητήθηκε, ήταν η προσπάθεια να ενταχθεί το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω αν μπορούν οι συνταγματικές επιταγές να ελέγξουν όντως τέτοιες εξελίξεις. Θεωρείτε ότι είναι όντως χρήσιμο ή είναι μια σημεία ευκαιρίας να βάλουμε κάτι που ακούγεται ωραίο?
0: Τι μπορούν να κάνουν οι συνταγματικές επιταγές εκτός από το να γίνει μια συμβολική, ας πούμε, παρέμβαση? Μπορούν να προστατεύσουν από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Αλλά αυτό χρειάζεται περίσκεψη και δουλειά. Με πυροτεχνήματα αποτέλεσμα δεν μπορεί να παραχθεί. Και πάντα το δίκαιο θα είναι λίγο πίσω από την τεχνολογική εξέλιξη.

0: Ναι, αυτό είναι νομίζω λογικό και επόμενο, κινείται σε διαφορετικές ταχύτητες, είναι λογικό. Για τη δικαιοσύνη υπάρχει κάποια, θέτει νέα δεδομένα αυτή η πρόταση?
1: Κοιτάξτε, για την δικαιοσύνη...
0: Και με αυτό θα κλείσουμε, γιατί θα πρέπει να...
1: Ναι, απαιτείται μια ριζική αλλαγή. Mm-hmm. Αυτό που προτείνει ο κύριος Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη για τον καρκίνο. Mm-hmm. Ποιος είναι ο καρκίνος του κράτους δικαίου αυτή τη στιγμή? Η εξάρτηση της δικαιοσύνης, της ηγεσίας της, όχι όλης, γιατί όπως είδαμε και όπως πολύ ωραία έγραψε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κουβελάκης χτες στα νέα, mm-hmm. η δικαιοσύνη μετακόμισε, έφυγε από τον Άριο Πάγο και πήγε στην Ευελπίδων, στα κατώτερα δικαστήρια. Mm.
0: Αυτό ήταν για την υπόθεση με τις υποκλοπές, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Mm. Αυτό που χρειάζεται είναι η απεξάρτηση της ηγεσίας της από την εκτελεστική εξουσία, από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Το να μην αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο και να αποφασίζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που είναι με κυβερνητική πλειοψηφία, δεν αλλάζει τα πράγματα. Χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Χρειαζόμαστε να υπάρξει μια κοινοβουλευτική εμπλοκή του νομικού κόσμου, mm-hmm. και συζήτηση, ένας θεσμικός διάλογος που θα οργανωθεί ανάμεσα στο Δικαστικό Συμβούλιο και σε αυτήν την Επιτροπή Επιλογής της Ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ας πούμε μια κοινοβουλευτική επιτροπή που θα συγκροτείται ισότιμα, mm-hmm. από τα κόμματα και όχι κατά τη δύναμή τους. Κατά στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του νομικού κόσμου, ας πούμε της Ολομέλειας, των Δικηγορικών Συλλόγων, των Νομικών Σχολών. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου να σπάσει ο δεσμός ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και την ηγεσία της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, με αυτή τη σκέψη θα σας αφήσουμε, κύριε Καμτσίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια σε αυτό, για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί είναι ένα περίπλοκο θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με ένα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα και νέους καλεσμένους.
2: Στο κόκκινο.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
11: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ήδη και στο κόκκινο, όπως είπαμε και πριν, Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο που ακούτε, Μαρία Ανθή Πατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Να πούμε και τις καλημέρες μας λοιπόν, γιατί δεν τα έχουμε πει από το πρωί. Έχουμε να πούμε καλημέρα στη Βασιλική, στο Μιχάλη, στην Εμιλία, στην Κατερίνα, στη Φέη, η οποία κάνει μια πρόταση για 3 ώρες. Όχι, παιδιά, όχι 3 ώρες, είπαμε. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα και στο Πάρη, που κάπου τον ξέρω εγώ αυτόν τον κύριο νομίζω, τη Θάλια και τη Μάρθα. Εκτός όμως από τις καλημέρες, να πούμε και χρόνια πολλά, γιατί πρέπει να πούμε και ένα χρόνια πολλά σήμερα, που είναι σημαντική μέρα, είναι η μέρα της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Να τις έχουμε πάντα στο μυαλό μας, να τις έχουμε πάντα στην καρδιά μας, να τις αγαπάμε, να τις τιμούμε, να τις καταλαβαίνουμε. Είτε είναι μαζί μας, είτε δεν είναι πια μαζί μας, γιατί αυτά δεν αλλάζουν και δεν ξεχνιούνται και παραμένουν πάντα μέσα μας όσο πιο δυνατά μπορούμε.

και σε μια τέτοια μέρα να αφιερώνουμε και μερικές σκέψεις και σε όλες τις γυναίκες που δίνουν το δικό τους αγώνα για να γίνουν μητέρες. Δεν είναι πάντα δεδομένα αυτά τα πράγματα και είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε και έτσι. Αλλά και σε όλες εκείνες που έχουν βιώσει τη μεγαλύτερη δυνατή απώλεια και δυστυχώς στους καιρούς που ζούμε γίνεται όλο και πιο συχνό. Είτε λόγω πολέμων, είτε λόγω μιας ανεξέλεγκτης κοινωνικής βίας που ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

0: Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο νομίζω ότι είναι από τα πάρα πολύ σημαντικά της εβδομάδας και το οποίο πέρασαν λίγο στα, ξέρετε, στην άκρη, στις τελευταίες σελίδες των εφημερίδων. Θα πάμε λοιπόν σε μια διπλή τηλεφωνική σύνδεση με τις δύο δικηγόρους, την κυρία Έφη Δούση και την κυρία Ευγενία Κουνιάκη. Η κυρία Δούση και η κυρία Κουνιάκη μαζί με τον συνάδελφό τους, τον Θανάση Καμπαγιάννη, την περασμένη Τρίτη, παρουσιάστηκαν ενώπιον του πτερματοδικείου και κατέθεσαν αναφορά κατά του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Κατς. Και αυτή η κίνησή τους είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει δικαστική έρευνα εναντίον του στην Ελλάδα κατά παραγγελία του Ιδρύματος Χίντρα Τζαμπ και ελέγχεται πια ως συμμετέχον ο Υπουργός Άμυνας και ηθικός αυτουργός σε συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, βασανιστήριων, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας. Και νομίζω πως θα πρέπει να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Έφη Δούση και την κυρία Κουνιάκη. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θέλω αφενός λίγο να μας εξηγήσετε πως αν αυτή η αναφορά που έχει γίνει, κυρία Δούση, έχει γίνει με αφορμή την επίσκεψη που είχε κάνει ο κύριος Κατς τον Ιανουάριο ή σε σχέση με κάποια επίσκεψη που ετοιμάζεται για το μέλλον.
1: Καταρχήν ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Αν μου επιτρέπεις, σου μιλώ στον Ενικό.
0: Βεβαίως.
1: Ένα μικρό σχόλιο, επειδή σήμερα απελευθερώθηκαν οι δύο ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, οι κύριοι Άβυλα και Σαΐφ, mm-hmm. Να πούμε ένα, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός αυτό, γιατί εντάσσεται και στο πλαίσιο της κουβέντας που θα κάνουμε σε λίγο για την ανάγκη λογοδοσίας mm-hmm. και τιμωρίας δραστών συγκεκριμένων εγκλήματων, όπως ήταν και αυτό της παράνομης αναχέτησης, αρπαγής, σύλληψης και κράτησης και βασανιστήριων των μελών του Global Summit Flotilla. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σου, Αντώνη, όντως το Γενάρη του 2026 υπευλήθη μηνυτήρια αναφορά κατά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, του Ισραήλ Κατς, mm-hmm. Από το Ίδρυμα Χίντρα Τζαμπ σε συνεργασία με δικηγόρο της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνης. Mm-hmm. Στα πλαίσια αυτής της μηνυτήριας αναφοράς διετάχθη προκαταρκτική έρευνα για να εξεταστεί τυχόν ευθύνη, mm-hmm. θα δούμε ποια είναι η ευθύνη στη συνέχεια, του Υπουργού Άμυνας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της προκαταρκτικής εξέτασης υπευλήθη υπόμνημα, αναλυτικό, εισφέροντας συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για τη διερεύνηση τέλησης σοβαρών αδικημάτων τα οποία μπορούμε να επιθυμάνουμε. Να πούμε για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι ο Ισραήλ Κατς όντως ήταν στην Ελλάδα το Γενάρη του 2026 και αφορμή της παρουσίας του σε ελληνικό έδαφος υπευλήθη η αναφορά. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν ήταν εδώ δεν θα μπορούσε να υποβληθεί η αναφορά. Και
0: ναι,
1: θα δούμε στη
0: συνέχεια
1: γιατί. Mm-hmm. Απλά να πούμε ότι ο κύριος Κατς είχε διαδεχθεί τον Γκάλα, τον προηγούμενο Υπουργό Άμυνας, για τον οποίο είχε εκδοθεί μαζί με τον Νετανιάχου mm-hmm. ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τώρα, γιατί στρεφόμαστε νομικά κατά του Κατς? Ο Κατς από τη θέση του στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει καταλάβει διάφορες νευραλγικές θέσεις και ως Υπουργός Άμυνας και είναι υπεύθυνος μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες για την ακραία ανθρωπιστική κρίση που αυτή τη στιγμή έχει περιέλθει ο πληθυσμός της Γάζας. Και μιλάμε για διακοπή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, διακοπή ανθρωπιστικής βοήθειας, βομβαρδισμούς και καταστροφή, ολοσχερή καταστροφή νοσοκομείων μεταξύ αυτών και ευρωπαϊκών νοσοκομείων, σχεδόν όλων των δομών υγείας στη Γάζα, τη χρήση λιμοκτονίας ως όπλου που συνιστά έγκλημα πολέμου και την επίθεση, αυτό έχει μια σημασία να αναφερθεί εδώ, mm-hmm. και την επίθεση στο Παγκόσμιο Στόλο Ανθρωπιστικής Βοήθειας Σωμού mm-hmm. ήδη από τον Οκτώβριο του 25, όπου ναι. τότε θα θυμίσουμε και στους ακροατές και τις ακροάτρες ότι επέβαιναν στους στολίσκους και Έλληνες πολίτες mm-hmm. οι οποίοι είχαν κρατηθεί αρπαγοί, είχαν κρατηθεί παράνομοι, είχαν βασανιστεί στις φυλακές.
0: Καταλαβαίνω ότι σε αυτή την αναφορά υπάρχει αναφορά και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στην τελευταία που έγινε.
1: Υπάρχει αναφορά και σε αυτές τις περιπτώσεις και στην τελευταία περίπτωση και έχουν δηλωθεί και ως μάρτυρες θύματα σε συγκεκριμένων πράξεων. Πέραν από το υλικό που εισφέρθηκε στο πλαίσιο της προκατακτικής έρευνας. Αυτό που έχει τεράστια σημασία και εδώ θέλω να... δεν έχει πρόβλημα και η Ευγενία η Κουνιάκη να εισφέρει.
0: Ναι,
1: να δούμε λίγο γιατί γίνονται αυτές οι ενέργειες και γιατί υπάρχει ανάγκη για αυτό που λέμε λογοδοσία. Και αυτό που λέμε λογοδοσία δεν έχει να κάνει μόνο με τους αυτουργούς των συγκεκριμένων εγκλημάτων που είναι εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, αλλά να ανοίξουμε την συζήτηση σε σχέση με μια ευρύτερη λογοδοσία που περιλαμβάνει και τη δική μας χώρα.
0: Την αυτό εμπλοκή της εννοείται, αυτό καταλαβαίνω, την εμπλοκή της σε παραβιάσεις ούτως ή άλλως σε σχέση και με το ρεσάλτο που έγινε στα πλοία
1: της Σουμού. Όχι μόνο αυτό, την ευρύτερη.
0: Αλλά και ευρύτερα σε σχέση με την συνεργασία νομίζω με το Ισραήλ.
1: Ευρύτερα σε σχέση με το πώς από πράξεις ή παραλήψεις της ως τρίτη χώρα συμμετέχει στην γενοκτονία. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν δούμε, επειδή η κουβέντα κινείται μόνο σε ένα επίπεδο διπλωματικών συμμαχιών με το Ισραήλ, η Ελλάδα έχει υπογράψει συγκεκριμένες συμφωνίες και επιχειρεί συγκεκριμένες πρακτικές που αυτή τη στιγμή έχει άμεση ευθύνη ποινική και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, θα πρέπει ήδη να μας απασχολεί, έχουμε αργήσει. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και μας αφορά και ως πολίτες αυτής της χώρας, στο όνομα των οποίων
0: πραγματοποιούνται αυτές οι ενέργειες.
1: Ναι. Γιατί στο όνομα μιας αίσθησης ασφάλειας πραγματοποιούνται συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες αποτελούν ποινικά αδικήματα. Απλά για να μην μακρηγορώ, μπορεί να ανοίξει, είναι μια τεράστια κουβέντα αυτή,
0: προφανώς,
1: που πιάνει ακόμα και το σκάνδαλο του Predator, την Τελέξα, πιάνει πια πάρα πολλά.
0: Συνδέεται πολλά, όντως.
1: Παρούσης. Απλά θέλω λίγο να δώσω το λόγο και στην Ευγενία για να συμβάλλει και αυτή στην κουβέντα.
0: Ναι, ναι, και θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω την Ευγενία, την κυρία Κουνιάκη, και ποιος είναι ο στόχος του Ιδρύματος Ίντρα Τζάμπο από εδώ και πέρα, και αν θα δούμε και άλλες τέτοιες κινήσεις από το Ίδρυμα. Γιατί, από ό,τι ξέρω, το συγκεκριμένο Ίδρυμα κάνει και μια προσπάθεια ταυτοποίησης επισκεπτών στην Ευρώπη που έχουν συνδεθεί με διάπραξη εγκλημάτων στην Παλαιστίνη. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά στην Ελλάδα, τέτοιοι επισκέπτες στην Ελλάδα που έρχονται ως τουρίστες, και αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση πάνω σε αυτό.
2: Ναι, ναι. Έχουν υπάρξει ήδη τρεις αναφορές ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών και του εισαγγελέα του ΡΕΠΑΟΥ για Ισραηλινούς στρατιώτες των του IDF, οι οποίοι αποδεδειγμένα συμμετείχαν με στοιχεία που είχε συγκεντρώσει το Χίντρα Τσάπ, είχε μια τρομερή ένα τρομερό ερευνητικό επιτελείο συγκέντρωση στοιχείων για συμμετοχή συγκεκριμένων προσώπων σε κλίματα πολέμου, κλίματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονικές πράξεις στη Γάζα. Η μία είναι επίσης σε ένα στάδιο προκατακτικής έρευνας. Οι άλλες δύο, και γι' αυτό είναι μια νομική και πολιτική μάχη την οποία έχουμε να δώσουμε και οι δικηγόροι νομικοί και όλος ο κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτά τα εγκλήματα ενώπιον των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, οι άλλες δύο απορρίφθηκαν χωρίς καν να εξεταστούν. Να τους φαίνεται πάρα πολύ παράλογο το πώς μπορούμε εμείς να διεκδικούμε να συλληφθεί ή να...
0: Να ερευνηθεί τουλάχιστον.
2: Ναι, να ερευνηθεί. Κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα και προκύπτει πολύ σαφώς μέσα από στοιχεία ότι συμμετείχε σε κλίματα πολέμου. Είναι μια μάχη.
0: Και να αποφασίζει το δικαστήριο ότι δεν χρειάζεται καν να το κοιτάξουμε.
2: Το εισαγγελέα, ούτε καν
0: ναι,
2: το δικαστήριο.
0: Το
2: ναι, ναι. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση διέταξε προκαταστική έρευνα. Οπότε είναι μια νομική και πολιτική μάχη που έχουμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα. Γίνεται σε διάφορες χώρες από την πλευρά του Ιδρύματος. Υπάρχουν εξελίξεις και υπάρχουν και αντιδράσεις. Έχει απαγορευτεί η είσοδος στον Καναδά, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είχε έρθει και στην Ελλάδα ένας YouTuber, ο οποίος
0: εμφανίστηκε σε κάποιες συγκεντρώσεις.
2: Ναι, διαδηλώσεις. Ναι, ναι. Ο συγκεκριμένος απαγορεύτηκε η είσοδος του στον Καναδά εξαιτίας το ότι είναι υπόπτωση τέλεσης συγκεκριμένων αδικημάτων. Είναι μία μάχη πάντως σε κάθε περίπτωση που έχει βάθος χρόνου. Θα πρέπει να είμαστε πολύ συνεπείς από την πλευρά μας ότι αυτή είναι μια διεκδίκηση για δικαιοσύνη που πρέπει να φτάσει σε αντιστοιχεία και ακόμη περισσότερο με τις δίκες της Νιρεμβέργης. Οι επιτελικοί προϊστάμενοι όπως είναι ο Ισραήλ Κάτς είναι άμεσοι δράστες με βάση το διεθνές δίκαιο, καθώς είναι και η συγκεκριμένη γενοκτονική πολιτική, είναι συγκεκριμένη πολιτική, δεν δρά αυτοβούλος ο καφέ στρατιώτης μόνος του. Επίσης έχει σημασία αυτό να το επισημάνουμε και είναι κάτι που το έχει δουλέψει και η ΕΦΗ πολύ, είναι ότι ο Ισραήλ Κάτς είναι υπεύθυνος και για τα βασανιστήρια τα οποία έχουν υποστεί οι συλληφθέντες κρατούμενοι στη Γάζα, σε στρατιωτικά κάμπ, και μιλάμε για πολύ φρικτά βασανιστήρια.
0: Μέχρι και βιασμούς νομίζω έχουμε δει, ακόμα και στην κάμερα που είχε καταγραφεί
2: όλα τα βασανιστήρια που είναι η τροπή της ανθρωπότητας και τα έχουμε δει. Πάνω σε αυτά τα κλίματα, σε αυτά τα κλίματα δεν χωρά ασυλία. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να τοποθετηθεί και να πει ότι ήμουν υπουργός. Είναι κλίματα που διώκονται και με βάση το διεθνές δίκαιο, ακόμη και αν κάποιος ήταν στη θέση του Υπουργικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου ίσως του Υπουργού Εξωτερικών την ώρα που κατά τη διάρκεια της θητείας του για να μπορεί να ταξιδεύει έχουμε αυτά τα θητεία. Αλλά για τον Κάτς όχι.
0: Ευγενία, μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Σε σχέση με την κράτηση των Τιάγκο Άβυλα και του Σάιβα Πουκέσεκ, αν θεωρήσεις ότι όντως υπάρχει εμπλοκή της Ελλάδας, συνενοχή της Ελλάδας σε σχέση με το γεγονός ότι όταν τελικά η απαγωγή, εγώ θα το πω έτσι, οι Ισραηλινοί έδωσαν στις ελληνικές αρχές τους υπόλοιπους απαχθέντες, κράτησαν τους δύο αυτούς ανθρώπους. Αν λοιπόν η Ελλάδα έχει παίξει ένα ρόλο, αν έχει μια ευθύνη σε αυτό, το γεγονός δεν τους ζήτησε πίσω.
2: Και ως εναλλακτική παρέμβαση έχουμε χθες αναπτύσσει μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό που έχει σημασία, γιατί βασίζεται πάλι στο διεθνές δίκαιο και στο ότι δηλαδή όχι μόνο ότι το κράτος που προβαίνει σε παράνομες πράξεις είναι υπεύθυνο, αλλά πολλές φορές και το κράτος που ενδεχομένως διευκολύνει την τέλεσή τους. Για παράδειγμα, φέτος το έδαφος του διάθεση στο άλλο κράτος. Όταν βρισκόντουσαν οι δύο παράνομα παχθέντες και συλληφθέντες στο πολεμικό Ισραηλινό πλοίο, αυτό ήταν στα στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, τα οποία για να εισέλθει πρέπει να ζητήσει άδεια, δεν εισέρχεται έτσι. Οπότε η συνδρομή και ήδη η ομάδα νομικής βοήθειας του Global Summit Flotilla έχει προσφύγει και στο ΕΔΑ για την κοινή επιχειρησιακή δράση μεταξύ των Ισραηλινών και των ελληνικών αρχών. Είναι θέμα προς απόδειξη γιατί μας λείπουν πάρα πολλές πληροφορίες ως προς τις επικοινωνίες που είχε το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έχοντας και την γνώση της συνεργασίας των ελληνικών αρχών με τις Ισραηλινές αρχές σε επίπεδο επιτήρησης συνόρων και σε ευρύτερα, δεν έχουμε αφιβολία ότι το γνωρίζανε και πιο πριν. Δηλαδή προσωπικά εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία, να είμαστε ειλικρινοί. Αλλιώς σημαίνει ότι θα είναι ακόμη πιο ντροπιαστικό για την Ελλάδα αν δεν είχαν και συνεργασία.
0: Κατανοητό.
2: Ναι. Okay. Οπότε θεωρούμε ότι έχει ευθύνη.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Γενία.
2: Ναι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και την κυρία Δούση, και την Έφη και την Ευγενία την Κουνιάκη. Ήταν νομίζω πολύ ξεκάθαρα όλα αυτά που είπατε και καταλάβαμε και το βάθος του ζητήματος. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
0: Λοιπόν, πάμε να το ελαφρύνουμε λίγο γιατί το έχουμε βαρύνει νομίζω τελευταία λεπτά της εκπομπής αρκετά. Και σας έλεγα στην αρχή ότι μάλλον είμαι ένας από τους 5-6 Αθηναίους που δεν ήμουν χθες στους Μετάλλικα και βλέπω να συνεχίζεται έτσι η ροή πληροφοριών στο κινητό από το τι έγινε χθες. Ήταν όμως εκεί ένας πράκτορας μου, η αδελφή μου ήταν βασικά, και το συνοπτικό συμπέρασμα του ρεπορτάζ που ζήτησα να κάνει είναι ότι μάλλον αν δεν ήσουν εκεί δεν μπορείς να καταλάβεις τι έγινε. Αν δεν έχετε δει ήδη τα βίντεο από τη χθεσινή βραδιά, θα τα δείτε σήμερα. Παίζουν κυριολεκτικά παντού, σε όλες τις ειδήσεις, σε όλα τα site παντού. Δικαίως, δεν είναι και λίγο πράγμα να έχετε ένα τέτοιο συγκρότημα και να κάνει αυτού του μεγέθους το show και τελικά να συνδέει ίσως και τρεις γενιές ανθρώπων σε αυτή τη χώρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό το υπέροχο χαοτικό μουσικό σύμπαν των Μετάλλικα, κάνανε και δύο δωράκια στο ελληνικό κοινό, κάποιες ελληνικές μουσικές φράσεις, το Ζορμπά του Μίκη Θοδωράκη, που μετατράπηκε στη συνέχεια στις τρύπες και το Δε χωράς πουθενά. Και για μένα το γεγονός ότι οι Μετάλλικα τραγούδησαν έστω και μισό στίχο από τις τρύπες, το σπουδαιότερο ίσως ελληνικό ροκ συγκρότημα, είναι μια ιστορική μουσική στιγμή από μόνη της. Τώρα, για το Ζορμπά δεν μπορώ να πω το ίδιο. Ίσως να μπορούσαν να βρουν κάτι εξίσου γνωστό και λιγότερο στερεοτυπικό. Αλλά τέλος πάντων, Μετάλλικα είναι ρε παιδιά, θα το συγχωρήσουμε και αυτό. Και επειδή όντως είναι Μετάλλικα και εκτός από μπάντα είναι και brand, κυρίως εκατομμυρίων θα λέγαμε, και σε αυτά τα επίπεδα κάθε κίνηση των καλλιτεχνών είναι αποτέλεσμα ψυχρών ισορροπιών και μανατζαρέων στην ουσία, είναι σαφές ότι το όποιο υποδόριο αντιπολεμικό μήνυμα ενδεχομένως θέλαν να περάσουν οι καλλιτέχνες τελικά πέρασε μόνο μέσα από το τραγούδι One. Δηλαδή δεν μπορεί να μην φανταστείτε ότι υπήρχαν έτσι πολύ δυναμικές εκδηλώσεις αντιπολεμικές. Βέβαια, πολιτικό μήνυμα πέρασε κάποιος άλλος χθες, όχι η Μετάλλικα, αλλά το Κουκουέ, το οποίο έκανε μάλλον μία από τις πιο πετυχημένες επικοινωνιακές κινήσεις των τελευταίων ετών, που λόγω της αντιφασιστικής νίκης που γιορτάζαμε χθες, ήταν η επέτειος χθες και το συζητήσαμε αναλυτικά, ανήρθε στην περιοχή γύρω από το ΆΚΑ πανό που έδειχναν τη στιγμή που αναρτήθηκε η κόκκινη σημαία στο Reichstag με τον στίχο των Μετάλλικα «The memory remains», «Η μνήμη παραμένει». Ή με ένα άλλο πανό με τον πλανήτη να φλέγεται και τον στίχο «For whom the bell tolls», για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Έξυπνο, όπως και να το κάνουμε. Αν κάτι λοιπόν μπορούμε να πούμε για τη χθεσινή βραδιά ήταν πως ήταν πραγματικά ιστορική και την ελληνική μουσική και συναυλιακή ιστορία και σίγουρα κάτι που θα θυμούνται για πολλά χρόνια όσοι και όσες είχαν την τύχη να το βιώσουν από κοντά. Κάναμε λοιπόν μια συμφωνία εδώ με τον Βαγγέλη τον Δοξαρά και κλείνουμε με Μετάλλικα, αλλά όχι από Μετάλλικα. Κλείνουμε με το Enter Sandman από Motorhead αυτή τη φορά. Έτσι είπαμε να το μπλέξουμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και βεβαίως στη συνέχεια ο Θανάσης Λαζαρίδης με το Ήρθαν η ώρα σας. Από εμάς, μια καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα από αύριο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Η γιορτή της μητέρας σήμερα στη Γάζα, ωστόσο η μητρότητα έχει μετατραπεί σε καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Όπως αναφέρει η ρεπορτάζ της ιστοσελίδας ethnos.gr, στη Γάζα ζουν περίπου 50.000 έγκυες γυναίκες και καθημερινά πραγματοποιούνται έως και 160 τοκετοί. Ωστόσο, η κατάρρευση του συστήματος υγείας έχει μετατρέψει την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα σε μια εξαντλητική διαδικασία. Δραματική είναι η κατάσταση και για τα νεογνά, με μία στις τρεις εγκυμοσύνες να θεωρείται υψηλού κινδύνου και το 70% των νεογέννητων να γεννιούνται πρόωρα ή λιποβαροί. Την τέταρτη κατά σειρά δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Στο επίκεντρο, γαλάζιοι υπουργοί και βουλευτές που εμφανίζονται να επικοινωνούν με στελέχη του οργανισμού, ζητώντας παρεμβάσεις υπέρ ιδιωτών που συνδέονταν με την εκλογική τους πελατεία. Πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε χθες ο Σωκράτης Φάμελος κατά την επίσκεψή του στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο πιο σύντομα η χώρα μας θα έχει προοπτική, η οποία είναι μια ισχυρή, ενωτική, προοδευτική απάντηση, ώστε στις επόμενες εκλογές μια προοδευτική κυβέρνηση να συμβάλλει στο να ζήσει καλύτερα η πατρίδα μας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκδήλωση με θέμα η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, πραγματοποιεί αύριο Δευτέρα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ηνωπείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο. Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την υπόθεση του οπλισμένου θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, ζητώντας επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η ελληνική επικράτεια δεν μπορεί να μετατρέπεται με κυβερνητική σιωπή ή ανοχή σε πεδίο διέλευσης, στάθμευσης, απόκρυψης ή ενδεχόμενης εκτέλεσης επιχειρησιακών σχεδιασμών τρίτων χωρών. Για σοβαρά κενά στην επιτήρηση των ελληνικών θαλασσών έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Επεισόδιο με πυροβολισμό το πρωί σε Κυψέλη, όταν οι οδηγοί δύο δικύκλων διαπληκτίστηκαν και ο ένας από αυτούς έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλο στο πόδι. Ο τραυματίας 34 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ενός δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 31χρονος, ο οποίος αναζητείται. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, όταν γιοταχή κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στην κάθοδο της λεωφόρου προς Κηφισίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλέστηκε η ΕΡΤ, ο οδηγός πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, επιχειρώντας να αποφύγει την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά έως και τις 4 μετά το μεσημέρι, λόγω του ποδηλατικού αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στη διεθνή ενημέρωση έθραψε η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναμένουν την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Με στοχοποίηση αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε το Ιράν αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο ουρανικά πετρελαιοφόρα. Στην αθλητική ενημέρωση για τα play-out της Super League χθες, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Για τη μάχη της παραμονής στην τελευταία θέση της βαθμολογίας είναι η ΑΕΛ με 26 βαθμούς, πρώτο τελευταίος ο Πανσεραϊκός με 28 και στη συνέχεια ο Αστέρας Τρίπολης με 29 βαθμούς.
7: Ο καιρός.
8: Σχεδόν έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές βροχές στα επιρωτικά. Στους 25 με 26 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, ο Θανάση Λαζαρίδη.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόωρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλημέρα, καλό μεσημέρι, όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Έρθε η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο. Το ραδιόφωνο που έτσι κι αλλιώς αποτελεί μια έκπληξη. Και ξέρετε πολύ καλά τι θέλω να πω. Μια έκπληξη σε σχέση με την έρημο Σαχάρα ή Σαχλάρα που υπάρχει τριγύρω. Σε ό,τι έχει να κάνει δυστυχώς με το μεγαλύτερο μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Φαντάζομαι ότι κατανοείται απολύτως τι θέλω να πω. Από την άλλη μεριά, βεβαίως δεν εννοώ ότι εμείς, δεν θέλω να πιστεύω ότι εμείς είμαστε το απόλυτο, η απόλυτη αλήθεια και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά μακριά από εμάς. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο κ. Δοξαράς στην επικοινωνία, η Μαρία Πατσελή, ο κ. Δοξαράς, συγγνώμη, στην ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία και ο Θανάσης Λαζαρίδης στο μικρόφωνο ενίοτε πολυλογών. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο όμορφα πράγματα, με δύο όμορφα πράγματα να ασχοληθούμε. Ένα βιβλίο περίεργο, θα δούμε γιατί μπορεί να ονομαστεί περίεργο, ARC είναι ο τίτλος, τεχνητή συνείδηση μεταφράζεται αυτό. Θα δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται. Σε εκδόσεις Κύφαντα βεβαίως ήδη ξεκινάτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, διότι έχουμε δύο αντίτυπα για σας. Είναι ένα θεωρητικά αστυνομικό, θεωρητικά και όχι μόνο, όπως τα περισσότερα πια από τα αστυνομικά. Αυτό για ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας. Στο δεύτερο μισάωρο θα ασχοληθούμε με ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που αυτό τον καιρό προβάλλεται στη Λαΐδα, δηλαδή από την Τενιουδίκη της Ελλάδας. Ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρεται σε έναν αντάρτη στην Κρήτη και όλα τα υπόλοιπα. Όμορφα πράγματα σήμερα, αλλά ας ξεκινήσουμε μουσική όπως πάντα συμβαίνει σε τούτη την εκπομπή. Σ' άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Συμβαίνουν και στα σκαλτέρα των οικογενειών. Για πάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και μετά από μουσική η οποία ρίχνει τους τόνους σε σχέση βεβαίως με τις χθεσινές ομοβροντίες σε ολόκληρη την Αττική όπως έδειξαν τα πράγματα, πάμε να δούμε σιγά σιγά με τι ακριβώς έχουμε να ασχοληθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Είπαμε ότι θα τα πούμε με τον συγγραφέα του πολύ συγκεκριμένου βιβλίου για το οποίο μιλήσαμε. Το IRC λοιπόν είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται, ξεκινά μάλλον, μιλάμε για τον κύριο Σωτήρη Κατσιμίχα με τον οποίο θα μιλήσουμε, ξεκινά ή αναφέρεται εν πάση περιπτώσει σε την δολοφονία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με... Θα μας τα πει καλύτερα ο κ. Κατσιμίχας, γιατί εδώ έχουμε ένα βιβλίο που δεν είναι σύνηθες. Ακριβώς για αυτό το λόγο θα πρέπει να δούμε με τι ακριβώς ασχολείται, τι πραγματεύεται. Λοιπόν, να έχουμε... πολύ ωραία. Ο κ. Κατσιμίχας είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πέστε μας πώς θα κολυμπήσουμε στο πολύ συγκεκριμένο βιβλίο, διότι έτσι κι αλλιώς ο τίτλος μας βάζει ξαφνικά σε απορίες, σε ενδιαφέρουσες απορίες.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το 2020 που ξεκίνησε να γράφω.
0: Έτσι, γιατί έχει προηγηθεί βιβλίο το οποίο επίσης δράτεται της συγκεκριμένης ευκαιρίας να ασχοληθεί με πράγματα εικονικής πραγματικότητας. Πείτε μας.
1: Εγώ είχα από πολλά χρόνια τώρα στο στόχο να γράψω για φιλοσοφία, τον οποίο δεν εκπλήρωνα για πάρα πολλά χρόνια, έχοντας ως δικαιολογία την έλλειψη χρόνου, όπως όλοι μας, αλλά μέσα στον κορονοϊό βρήκα τον χρόνο, που τελικά τον βρίσκουμε όλοι μας όταν θέλουμε.
0: Όπου η επαγγελματική σας ενασχόληση είναι τελείως άσχετη, δηλαδή θέλω να πω, δεν πάει το μυαλό μας. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Έτσι.
1: Ξεκίνησα λοιπόν να γράφω φιλοσοφία, και επειδή η φιλοσοφία δεν είναι μονόλογος, στη φιλοσοφία δεν υπάρχει, όπως λέει και η λέξη, ψάχνουμε την αλήθεια, δεν την έχουμε βρει. Οπότε υπάρχει τουλάχιστον διάλογος, δύο θέσεις, μία θέση και μία αντίθεση.
0: Βέβαια, για να υπάρξει σύνθεση, βεβαίως.
1: Ναι, ακριβώς. Ξεκίνησα να το γράφω υπομορφή διαλόγου, όπως η πλατωνική διάλογη. Μέσα από αυτούς τους διαλόγους σχηματίστηκε μια ιστορία και έτσι δημιουργήθηκε ένα μυθιστόρημα στους οποίους εντάσσονται οι φιλοσοφικοί διάλογοι. Έτσι λοιπόν είναι και το ARC, το καινούριο το βιβλίο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει ως βάση τη φιλοσοφία, θα έλεγα, για να μην αφοθαρρύνω τους αναγνώστες οι οποίοι ξέρω ότι δεν έλκονται και πολύ από τη φιλοσοφία.
0: Είναι το γενικότερο κλίμα.
1: Λοιπόν. Το 20% του βιβλίου, αν το μετρήσουμε σε γραμμές, είναι φιλοσοφική διάλογη, και το υπόλοιπο είναι έγκλημα, μυστήριο, γρίφη.
0: Στην πραγματικότητα το αστυνομικό κομμάτι είναι κάτι σαν πρόσχημα, ναι?
1: Είναι πρόσχημα, τώρα ελπίζω να μην σας ακούνε οι αναγνώστες, αλλά ναι, όπως και άλλοι συγγραφείς, ξεκινάμε από
0: σωστά.
1: Από αυτά που θέλουμε να γράψουμε. Εγώ εν προκειμένου φιλοσοφία, άλλοι κοινωνικά θέματα, και τα ενσωματώνουμε μέσα σε μια ιστορία, όπως οι γονείς βάζουν τα λαχανικά μέσα στο φαγητό των παιδιών,
0: προκειμένου
1: να έχουν μια κοινή διατροφή.
0: Ή το χαπάκι μέσα στο φαΐ του σκύλου, ναι, τα γνωστά. Ναι.
1: Ελπίζουμε τελικά όλοι μας ότι θα είναι και νόστιμο και
0: ωφέλιμο.
1: Και ωφέλιμο το φαγητό, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Η πλοκή προϋπήρξε των απόψεων των φιλοσοφικών, ή οι φιλοσοφικές απόψεις είναι αυτές που ντύνουν την πλοκή?
1: Υπάρχουν φιλοσοφικές απόψεις για διάφορα θέματα, και ανάλογα με την πλοκή
0: ξεδιπλώνονται.
1: Ναι, ακριβώς. Χρησιμοποιούνται κάποιοι διάλογοι που αρμόζουν στην πλοκή. Μάλιστα. Και ταιριάζουν, και τελικά χρησιμοποιούνται και για τη λύση του Χουντάνιτς. Γιατί είναι ένα χουντάνις.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε και στα, και στα αστυνομικά μας, ναι, να πάμε και στα δικά μας, ναι, ναι, ναι. Ναι. Βεβαίως, για να είμαστε και ειλικρινείς, φαίνεται ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτήν την ιστορία. Τα μηνύματα είναι αρκετά ήδη για ένα βιβλίο που έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Για να μην, λέω, για να μην αποκοτευόμαστε, να μην αισθανόμαστε μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, λοιπόν, εμένα ο σκοπός μου είναι, και γι' αυτό ήθελα να γράψω, να παρακινήσω τον κόσμο όσο μπορώ. Όση δύναμη έχω, μπορεί να έχω δύναμη για έναν, για δύο, για πέντε ανθρώπους. Όσο μπορώ να παρακινήσω τον κόσμο να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό το να ασχολούμαστε με τη φιλοσοφία. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον άνθρωπο, για να γίνει να ολοκληρωθεί. Όπως έλεγε και ο Σοκράτης, ο ανεξέταστος βίος ου βιώτος ανθρώπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεύτερον, για την κοινωνία. Γιατί ο φιλοσοφημένος άνθρωπος είναι πιο διαλλακτικός. Δεν πέφτει στο φανατισμό. Δεν παρακινείται από την πίστη. Είναι πιο ειρηνικός, πιο δημοκρατικός, κατά τεκμήριο, έτσι.
0: Και στην ουσία και πιο αποτελεσματικός εν τέλει, βέβαια.

0: Ναι. Για να μπορέσετε να το ντύσετε στη συνέχεια. Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Όχι ότι δεν αλλάζει στην πορεία.
0: Ναι, προφανώς. Σας πάει. Γιατί? Εκείνο. Είναι αυτό που έλεγε. Λέγανε προχθές σε μια αντίστοιχη κουβέντα ότι τελικά σε πάει και το ίδιο το μισθόρυμο, ο ίδιος ο κατεξοχήν βασικός ύποπτος ή οτιδήποτε άλλο, σε πάει εκείνος από ένα σημείο και έπειτα. Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, σε κάποια σημεία μπορεί να δεις, σε πολλά σημεία βλέπουμε όλοι οι συγγραφείς ότι η ιστορία έτσι όπως την έχουμε στήσει δεν στέκει κάπως. Mm-hmm. Δηλαδή και τα πραγματολογικά στοιχεία δεν δένουν. Οπότε αναγκάζεσαι να αλλάξεις την μπλοκή σε κάποια σημεία προκειμένου να στέκει και να πει ο αναγνώστης στο τέλος ότι διάβασα κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που θέλω πολύ. Δηλαδή δεν γράφω φαντασία, δεν γράφω και η επιστημονική φαντασία που υπήρξε στο πρώτο και ψήγματα στο δεύτερο βιβλίο είναι καθαρά επιστημονική και όχι απλή φαντασία.
0: Ναι,
1: και γράφω για πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα γίνουν στο μέλλον.
0: Βοηθητική για να βγει το, για να δημιουργηθεί το story, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Μπορούμε να έχουμε πρώτη εικόνα, εντυπώσεις από φίλους ή από γνωστούς που διάβασαν το βιβλίο?
1: Εντάξει, οι φίλοι πάντα λένε ότι τους αρέσει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε αν το εννοούν, αν είμαστε, πώς να το πω, διεισδυτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις σκέψεις τους.
1: Αυτό δεν ξέρω, εμένα μου έρχονται θετικές.
0: Καλά, είναι και φρέσκο κυρίως. Ακόμα, μυρίζει ακόμα, ναι. Μελάνι, δεν το συζητώ, δεν είναι. Ναι. Τώρα ξεκινάει την πορεία του, δεν είναι.
1: Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι πάνω απ' όλα, αφού ευχαριστηθεί το διαβάσμα και να μην πει ο αναγνώστης ότι έχασε την ώρα μου, το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι να του μείνει και κάτι και να σκεφτεί κάτι παραπάνω. Αν μπορεί να μπει μέσα σε αυτούς τους διαλόγους και όχι να πάρει μια θέση, γιατί τελικά δυστυχώς η φιλοσοφία δεν μας οδηγεί σε απόλυτες αλήθειες, γιατί οι απόλυτες αλήθειες φεύγουν από τη φιλοσοφία και πάνε στις επιστήμες. Ο σκοπός μου λοιπόν είναι ο αναγνώστης να καθίσει να σκεφτεί, να έχει πάρει ως ερέθισμα αυτή την ιστορία και αυτούς τους διαλόγους και να σκεφτεί μόνος του για τα φιλοσοφικά θέματα.
0: Φίλος ακροατής μας στέλνει την εξής ερώτηση. Σας είναι εύκολο να επαναλάβετε τον αφορισμό του Σωκράτη για το βίο, ο Στέφανος από την Καλαμαριά?
1: Ναι, είναι ο ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπου. Δηλαδή ο βίος μέσα στον οποίο δεν εξετάζουμε, δεν ψάχνουμε για την αλήθεια, δεν είναι
0: Δεν αξίζει τον κόπο εν τέλει να
1: δεν
0: το
1: πάρει.
0: Ναι, έτσι έχετε. Όμορφα πράγματα είναι αυτά. Όμορφα πράγματα είναι αυτά. Είστε επάνω στην διεθνή έκθεση, ναι.
1: Ναι.
0: Πείτε μου κλίμα. Περνάει ο κόσμος, το βλέπει ο κόσμος, συμμετέχει ο κόσμος, ενδιαφέρει τον κόσμο της Θεσσαλονίκης αυτή η ιστορία? Να πάρουμε και ένα ρεπορτάζ δηλαδή από έναν άνθρωπο που είναι εκεί.
1: Εντάξει, για την κλίμακα στην οποία ζω εγώ, ναι, θεωρώ ότι υπάρχει γενικότερα. Γενικά, περνάνε, το βλέπουν. Είναι, αντικειμενικά είναι ένα διαφορετικό βιβλίο.
0: Ναι, γιατί ναι, δεν... όχι. Και γενικά λέω, δηλαδή, αφορά τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, θέλω να πω, η έκθεση, έτσι δεν είναι, όπως αντιλαμβάνεστε εσείς το πράγμα.
1: Η έκθεση έχει πολύ κόσμο, έχει παλμό, όπως λέμε. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκθέσεις βιβλίου. Δεν είναι όλα τα βιβλία απολύτως χρήσιμα. Βλέπουμε μέσα και περίπτερα με συνωμοληψιολογικού περιεχομένου.
0: Σαφέστατα, συμφωνώ απολύτως. Αλλά,
1: γενικά το βιβλίο κάνει καλό.
0: Βεβαίως, συμφωνώ απολύτως. Εγώ έχω και μια εν τέλει αυστηρή άποψη για τα πράγματα. Θεωρώ ότι υπάρχει και η λογοτεχνία του τίποτα, η οποία δυστυχώς πουλάει, έτσι ξέρουμε όλοι τι εννοώ, και τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή, ή μάλλον αυτή είναι η κοινωνία, ή έτσι την έχουν διαμορφώσει, αν θέλετε, μέσα από διάφορα κανάλια. Εν πάση περιπτώσει, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Κατσιμίχα, καλό τάξη εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο!
5: Με χαρά μου!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ.

0: Ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Στο κόκκινο.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
4: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και ενώ εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την συμμετοχή στην κλήρωση των δύο αντιτύπων του ARC, ενός βιβλίου που αναφέρεται στην τεχνητή συνείδηση του κ. Κατσιμίχα, στο 6985-870-059 και βεβαίως 2-10-32-17-7-7-7. Και ενώ ακούμε το Rory Gallagher, περνάμε πάρα πολύ γρήγορα σε έναν αγαπημένο σκηνοθέτη, τον Αλέξανδρο του Παπαθανασίου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, πώς θα το πούμε? Τι από τα δύο κρατάει εκεί που είμαστε? Είμαστε δύο ώρες πίσω, ε? Το χάνουμε.
1: Δεν ακούτε?
0: Ναι, ναι, τώρα σ' ακούμε, τώρα σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα και εμένα, θα σας προσκύσει. Είναι πρωί ακόμα εδώ.
0: Ναι, σωστά, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, και έχασα και λίγο, και λίγο την ώρα και...
0: Ναι, να κάνουμε πάλι μια κλίση, γιατί αν δεν ακούγεται καλά, σας ξαναπαίρνουμε αμέσως.

0: Ωραία, για να το προσπαθήσουμε και πάλι. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξανδρος Παπαθανασίου είναι μαζί μας να μιλήσουμε για κάτι το εξαιρετικό. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωί.
1: Λοιπόν, καλά. Καλημέρα, καλησπέρα να πω.
0: Ναι, όλα καλά. Το καλό μετράει. Η πρώτη λέξη μετράει έτσι κι αλλιώς ως γνωστόν και όχι τη δεύτερη σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε στα χέρια μας ένα συναρπαστικό, θα έλεγα εγώ, ίσως πρέπει να είναι πιο έντονη η λέξη, αλλά εγώ λέω συναρπαστικό ντοκιμαντέρ. Το εμφανίζουν ως να είναι ένα ντοκιμαντέρ για την αντίσταση στην Κρήτη, αλλά θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο ή μάλλον με αυτή τη λέξη υποτιμάμε το συγκλονιστικό, την συγκλονιστική φυσιογνωμία του κύριου Λευτέρη Λιάκη. Ενός αντάρτη στην κατοχή, ενός μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού και ενός πολιτικού κρατούμενου για σχεδόν 20 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω προσωποποιείται η συγκεκριμένη αντίσταση, αλλά θα έλεγα ότι όπως και ο ίδιος λέει σε κάποια σημεία, όλα είναι αφιερωμένα σε όλους αυτούς που δεν φτάσανε μέχρι εδώ, με τον ένα ή με τον πιο χυδαίο και χειρότερο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, θεωρώ ότι το τοποθετήσατε πάρα πολύ σωστά. Η ταινία όντως είναι το πορτρέτο του Λευτέρη Λιάκη, όμως μέσα από την ίδια του την εμπειρία, τη ζωή και, τη συμμετοχή του σε αυτά τα ιστορικά κατόφλια της Ελλάδος, στην ουσία βλέπουμε την ιστορία μιας ολόκληρης, αν θέλετε, ομάδας του Δημοκρατικού Στρατού στην Κρήτη. Βλέπουμε την ιστορία της Κρήτης και την ιστορία της ευρύτερης εμφύλιας Ελλάδας. Φυσικά η ταινία είναι για την αντίσταση και την κατοχή.
0: Αλλά, ναι, βέβαια, αλλά, αν δεν υπήρχε ο Ηλιάκης, ας πούμε, απλά θα μιλάγαμε γενικά για κάποια γεγονότα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής του Λευτέρη ήταν και οι πολιτικές φυλακές, οι οποίες όντως υπήρξε πολιτικός κρατούμενος για 19,5 χρόνια. Θεωρήσαμε, εγώ ο ίδιος θεώρησα σωστό, να τιμήσω, να δείξω, αν θέλετε, σεβασμό στις επιλογές αυτές του χαρακτήρα μου, του Λευτέρη Λιάκη δηλαδή, και μέσω που σαφώς να τιμηθεί και αυτή η πολιτική στάση, αν θέλετε, απέναντι στην πραγματικότητα, της εποχής του. Οπότε είναι ένα πορτρέτο, το οποίο είναι κιόλας ένα πορτρέτο μιας ολόκληρης κοινωνίας, ως ένα βαθμό πάντα.
0: Ναι.
1: Και να θυμηθούν και όλοι αυτοί οι οποίοι μέσα πλήν σαφώς δεν θα μπορούσαν να, διαφορετικώς να τιμηθούν, να έχουν φωνή δηλαδή, να φανούν. Δηλαδή όλοι αυτοί οι συμπολεμιστές του Λευτέρη, οι αγωνιστές, οι μαχητές με τους οποίους συμπολέμησε ο Λευτέρης. Επομένως είναι, ο Λευτέρης λειτουργήσε ως, και ως
0: η φωνή όλων αυτών. Ναι. Η ζωντανή ύπαρξη όλων αυτών εστωδιοινεκές και μάλιστα όπου οι περισσότεροι από αυτούς έφυγαν με εξαιρετικά άθλιο και εξαιρετικά φρικιαστικό τρόπο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας, αναφέρομαι και στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες, ότι ο εμφύλιος στην Κρήτη ήταν εξαιρετικά, σε πολλά μέρη ήταν, αλλά στην Κρήτη ήταν εξαιρετικά σκληρός και φρικιαστικός.
1: Ήτανε,
0: θα μου πείτε, ο εμφύλιος είναι από τη φύση του έτσι κι αλλιώς, αλλά εκεί γίνανε φρικιαστικά πράγματα.
1: Όντως γίνανε, και πολλές φορές η ιστορία τα παραβλέπει αυτά τα πράγματα. Σκόπιμα, θα έλεγα προσωπικά. Είναι μια πολύ πώς να το πούμε, δύσπεπτη ιστορία να την βλέπει, να την ακούει κανείς, να την κουβεντιάζει. Όμως είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι μουσιακού χαρακτήρα, είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με το σήμερα, με τη δική μας πραγματικότητα.
0: Σαφέστατα. Το να λέμε πάμε ένα βήμα πιο μπροστά δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε ή ότι παραγράφουμε όσα έχουν συμβεί ή ότι τα αποδεχόμαστε. Προς Θεού.
1: Άλλωστε οι κοινωνίες μας δεν έχουν αλλάξει και τόσο πολύ ως προς αυτό, όχι μόνο η ελληνική, αλλά και ευρύτερα η ευρωπαϊκή, η δυτική, αν θέλετε, αλλά και ίσως και η παγκόσμια. Δηλαδή, ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες υπάρχει άρχουσα τάξη, είναι ιεραρχικά δομημένες, οπότε υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις ακόμα και σήμερα. Και δεν θα πρέπει να τα παραβλέπουμε αυτά με την έννοια ότι μπορούμε να τα ξαναδούμε πάλι μπροστά μας. Οπότε.
0: Εν πολύ στα βρίσκουμε, δυστυχώς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, έτσι είναι. Πόσο καιρό σταθήκατε δίπλα με τον κύριο Ηλιάκη.
1: Με το Λευτέρη είχαμε δύο πολύ μεγάλες συναντήσεις. Η μία ήταν το 2013 και η άλλη ήταν το 2015. Σε κάθε από αυτές τις δύο μεγάλες μας συναντήσεις έμεινα γύρω στον ένα μήνα στο σπίτι του. Mm-hmm. Οπότε συνάψαμε μια σχέση, φιλία αν θέλετε, και πάνω σε αυτή τη φιλία χτίστηκε και όλη η καταγραφή. Και κατά μία έννοια, αν θέλετε, κιόλας συμπεριέλαβα και τον εαυτό μου με τη φωνή του σπικάρ, δηλαδή, ως ένας χαρακτήρας μέσα στο ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και αυτή η προσωπική μας σχέση με τον Λευτέρη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την ιστορία.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να είναι ψυχρή ματιά. Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? όταν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ένα κείμενο, είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι ο άνθρωπος, ακριβώς το λέτε. Επομένως δεν πήρα απόσταση εγώ προσωπικά από το θέμα μου και ούτε γενικότερα από το ιστορικό γεγονός. Έβαλα τον εαυτό μου μέσα σε αυτό και θεώρησα σωστό και όλας και τίμιο να δείξω αυτό ως κομμάτι της ιστορίας που ήθελα να πω. Η ιστορία μας λοιπόν είναι 2012-2013 όπως σας είπα και 2015, αλλά έγιναν επανειλημμένες και άλλες καταγραφές και φυσικά όταν απεβίωσε ο Λευτέρης το 2017 υπήρξαν και επιπλέον καταγραφές, όπως υπάρχουν και στην ταινία. Με το θάνατο δηλαδή του ίδιου του χαρακτήρα.
0: Mm-hmm. Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ?
1: Γύρω στα 10 χρόνια και αυτό συνέβησαν για πολλούς λόγους, γεωγραφικούς, λόγους οικονομικούς και αν θέλετε και λόγους και ως ένα βαθμό και προσωπικούς, δηλαδή και εγώ ήθελα να δώσω αρκετό χρόνο και μέσα μου αλλά και στη σχέση μας που είχαμε με τον Λευτέρη αλλά και με το όλο το θέμα, ώστε να το αποδώσω χωρίς μεγάλη πίεση χρόνου. Βέβαια, σε αυτό φυσικά έπαιξε και ρόλο και το οικονομικό που σας ανέφερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διότι υπήρξε καθοριστικός παράγοντας, αλλά τελικά να πω ότι παρόλο που δεν είχα δυστυχώς υποστήριξη για διάφορους λόγους, ο χρόνος λειτουργήσε υπέρ της ταινίας, πιστεύω. Κατά τη δική μου γνώμη, αλλά πιστεύω και τη γνώμη άλλων θεατών που τον κουβέντιασα, ότι είχαμε αρκετό χρόνο για να κάνουμε κάτι το οποίο να μην είναι βεβαιασμένο.
0: Ορίμασαν δηλαδή οι συνθήκες με κάποιο τρόπο.
1: Ορίμασαν οι συνθήκες κατά κάποιο τρόπο και μέσα μου δηλαδή ορίμασαν οι συνθήκες. Mm-hmm. Άλλωστε είναι μια προσωπική ιστορία του Λευτέρη, αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και όπως είπατε, κατοχής αντίστασης, αλλά και εμφυλίου. Οπότε ήταν ένα πολύ σύνθετο θέμα, το οποίο και εγώ έπρεπε και να κάνω τη δική μου τη μελέτη, αν θέλετε, και να πάρω και τη δική μου την απόσταση από το αντικείμενο και να μπορέσω να του δώσω και, αν θέλετε, τη δικαιοσύνη που έπρεπε να του δώσω. Στη δική μου πάντα την άποψη, αλλά πιστεύω και στην άποψη αρκετών άλλων. Οπότε ήταν μια ιστορία που μας πήρε γύρω στη μια δεκαετία, δηλαδή το 2024, η ταινία έπαιξε στο πρώτο φεστιβάλ, στο Φεστιβάλ Χανίων, από το οποίο απέσπασε και τη μυθική μνήμα.
0: Ναι.
1: Και μετά προβλήθηκε σε κάποια άλλα φεστιβάλ και πλέον βρίσκεται στους κινηματογράφους και τώρα προβάλλεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα με το καλό θα παιχτεί και στο Σινεβακούρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Επάνω, ναι.
1: Προβολές.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πολύ όμορφα.
0: Ερώτηση που βγαίνει από το ντοκιμαντέρ, να πάει έξω από το ντοκιμαντέρ, αλλά παρόλα αυτά είναι το ντοκιμαντέρ. Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαιωθεί?
1: Όχι.
0: Είναι ερώτηση δύσκολη. Ξέρω ότι είναι δύσκολη. Και την αισθανόμαστε, φαντάζομαι, και εσείς και εγώ. Δεν χρειάζεται να... Νομίζω ότι συνεννοούμαστε.
1: Ναι. Η γρήγορη απάντηση είναι όχι.
0: Έτσι.
1: Αλλά με λίγο ίσως περισσότερο ανάλυση, αν επιτρέπετε να πω, ότι αυτό είναι μια συνεχή κατάσταση τριβής και πάλι. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει αυτό.
0: Ναι, είναι ακόμα...
1: Ακριβώς...
0: Και όλο αυτό του είδους οι τίμιες και ωραίες δουλειές συντελούν στο να... Έστω και μετά από καιρό, έστω και μετά το θάνατον, έστω και μετά θάνατον όχι μόνο του Λευτέρη αλλά και όλων όσων για τους οποίους μιλήσαν προηγουμένως ή μίλησε ο ίδιος, με κάποιο τρόπο να βγαίνουν στην επιφάνεια ή, εν πάση περιπτώσει, να βγαίνουν στο προσκήνιο σαν αυτό που ήταν. Είναι αυτό που λέει, ακόμα και αν χάνουμε αξίζει να αγωνιζόμαστε. Τι σημαίνει αυτό?
1: Έτσι ακριβώς, ακριβώς αυτό. Μακάρι και ελπίζω να είναι σωστό αυτό που λέτε, και εγώ αυτό δηλαδή επιδιώκω. Σίγουρα η ταινία δεν είναι μάθημα ιστορίας, να το διευκρινίσω αυτό.
0: Ναι, βέβαια, δεν κουνάει δάχτυλο, ναι, βέβαια.
1: Αλλά όμως σίγουρα δίνει το ερέθισμα στο θεατή και, αν θέλετε, επιδιώκω και επιδιώξαμε να δώσουμε στον θεατή την ευκαιρία να βιώσει μια εμπειρία. Στο βαθμό που ο θεατής το βιώνει αυτό, είναι και η επιτυχία της ταινίας. Από εκεί και πέρα, εάν η ταινία ενταχθεί σε ένα ευρύτερο υλικό, αν θέλετε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για τον εμφύλιο και για μελέτες γύρω από τον εμφύλιο, δεν αποκλείεται, αλλά δεν ήταν η ταινία αυτού καθεαυτού να είναι αυτό το πράγμα. Όμως δεν πάβει κιόλας να είναι μια καταγραφή που να έχει από μόνο του τη δική του βαρύτητα.
0: Ναι, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι, να πάμε και στο καθαρά επιστημονικό κομμάτι του πράγματος, μην ξεχνάμε ότι σύγχρονη αντίληψη για την ιστορία είναι η μεγάλη ιστορία και όλες οι εκατοντάδες, χιλιάδες μικρές ιστορίες που συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε πια ιστορία. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια ψηφίδα ενός ευρύτερου μοσαϊκού. Ακριβώς. Απλά θεωρήσαμε ότι αυτό που είπατε και που είπαμε και πριν, ότι θέλαμε να δώσουμε δικαιοσύνη, δίκαιο στον αγώνα αυτών των ανθρώπων, παρά τα όσα μπορεί να συνέβησαν και από τη μεριά της αριστεράς, αν θέλετε, του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία ήταν ο αγώνας και αυτό που πιστέψανε ότι θέλανε να κάνουν. Ναι. Δηλαδή να φέρουν ένα καλύτερο κόσμο.
0: Η άνοδος προς τον ουρανό, ναι.
1: Ακριβώς. Και το ότι, φυσικά, όπως τοποθετείται και μέσα στην ταινία ο καθηγητής Γεώργιος Μαργαρίτης, ότι ήταν κολλημένοι στους τοίχους, στους βράχους των βουνών και δεν είχαν άλλη καμία διέξοδο. Και δεν έγινε ο εμφύλιος επειδή τους τον είπανε τα ηγετικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν ξέρω ότι. Έγινε επειδή το έλεγε η ψυχούλα τους. Έγινε επειδή ακριβώς αναγκάστηκαν να το κάνουν.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Όταν γύρισαν στο χωριό τους και την επόμενη μέρα μπήκαν μέσα οι μάιδες και τους ξυλοκόπησαν και τους βίασαν κτλ. Τέλος πάντων, λέμε πράγματα που μας βγαίνουν. Ναι.
1: Πάντως είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι στην ταινία δεν αναφέρεται τόσο πολύ, δεν αναλύεται. Πάντως οι μάιδες στην Κρήτη ήταν ανθρώποι του Γήπαρη και ο Γήπαρης ήταν βενιζελικός. Ναι. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Γι' αυτό είπα ότι ακριβώς αυτό εννοούσα όταν έλεγα ήταν πιο φρικτά, ναι, τα πράγματα, γιατί δεν ήταν, ναι, ορατός ο φασίστας με την, ναι, με την παλαιολιθική αντίληψη του πράγματος.
1: Ναι. Ήταν
0: βενιζελική. Ναι, όντως.
1: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό.
0: Βέβαια. Βέβαια. Ακριβώς αυτή την ιδιαιτερότητα είχε Κρήτη. Τέλος πάντων, πας φυτός. Η δυνατότητα του να μπορεί να προβληθεί το ντοκιμαντέρ και αλλού με αυτό, πώς μπορεί να υπάρξει σε επικοινωνία μαζί σας?
1: Ναι, κατευθείαν επικοινωνία, γιατί εγώ ως δημιουργός ή συνδημιουργός, αν θέλετε, αναλαμβάνω και την διανομή και την πρόθεση. Έτσι έχω κλείσει και όλες τις συμφωνίες και με το Μικρόκοσμο και με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας και με το Σινεβακούρα και με οποιασδήποτε άλλες λέσχες. Δηλαδή θα παιχτεί αργότερα στην Αιωλία, στην Κεσαριανή, θα προβληθεί η ταινία στην λέσχη της Πετρούπολης, έχει παιχτεί ήδη σε άλλη μία λέσχη, το μπλοκ της Νέας Ιωνίας, και οποιοδήποτε επιθυμεί και οποιοδήποτε σύλλογος, οργάνωση ή πολιτικός φορέας επιθυμεί να προβάλλει αυτή την ταινία, για τους λόγους που κουβεντιάσαμε, σαφώς και μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Υπάρχει στο σελίδα μου και όπως επίσης υπάρχει και σελίδα της ίδιας ταινίας στο Facebook που έχω κάνει και το προωθώ αντίστοιχα και στο Instagram και σε διάφορα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Επομένως, ναι, φυσικά, κατευθείαν.
0: Η ερώτηση είναι και γενικού χαρακτήρα και προσωπικού χαρακτήρα. Δηλαδή θα επικοινωνήσουμε συντόμως. Δεν το είπα τυχαία, θέλω να πω.
1: Βεβαίως. Εννοείται. Μεγάλη μου χαρά.
0: Ωραία. Και Παθανασίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Και θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο.
1: Και εννοείται.
0: Καλές δουλειές.
1: Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
1: Και εσείς το ίδιο. Γεια σας.

του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήνει επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την υπόθεση του οπλισμένου θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, ζητώντας επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η ελληνική επικράτεια δεν μπορεί να μετατρέπεται με κυβερνητική σιωπή ή ανοχή σε πεδίο διέλευσης, στάθμευσης, απόκρυψης ή ενδεχόμενης εκτέλεσης επιχειρησιακών σχεδιασμών τρίτων χωρών. Για σοβαρά κενά στην επιτήρηση των ελληνικών θαλασσών, έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Την τέταρτη κατά σειρά δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Στο επίκεντρο γαλάζιοι υπουργοί και βουλευτές που εμφανίζονται να επικοινωνούν με στελέχη του οργανισμού, ζητώντας παρεμβάσεις υπέρ ιδιωτών που συνδέονταν με την εκλογική τους πελατεία. Πρωθυπουργός του σκανδάλων και της διαφθοράς ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χθες ο Σοκράτης Φάμελος κατά την επίσκεψή του στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο πιο σύντομα η χώρα μας θα έχει προοπτική, η οποία είναι μια ισχυρή, ενωτική, προοδευτική απάντηση, ώστε στις επόμενες εκλογές μια προοδευτική κυβέρνηση να συμβάλλει στο να ζήσει καλύτερα η πατρίδα μας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Γιορτή της μητέρας σήμερα στη Γάζα, ωστόσο, η μητρότητα έχει μετατραπεί σε καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Όπως αναφέρει η ρεπορτάζ της ιστοσελίδας ethnos.gr, στη Γάζα ζουν περίπου 50.000 έγκυες γυναίκες και καθημερινά πραγματοποιούνται έως και 160 τοκετοί. Ωστόσο, η κατάρρευση του συστήματος υγείας έχει μετατρέψει την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα σε μια εξαντλητική δοκιμασία. Δραματική είναι η κατάσταση και για τα νεογνά,

0: μία στις τρεις εγκυμοσύνες να θεωρείται υψηλού κινδύνου και το 70% των νεογέννητων να γεννιούνται πρόωρα ή λιποβαροί. Για μαζικές ακυρώσεις προστίμων σε καταναλωτές που είχαν κατηγορηθεί για ρευματοκλοπή, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΙΝΚΑ, υποστηρίζοντας ότι ο ΔΔΕ εξετάζει πλέον επί της ουσίας τις ενστάσεις πολιτών μετά από πιέσεις και καταγγελίες που υποβλήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Το ΕΝΚΑ δηλώνει ότι προκρίνει πλέον την εξοδικαστική επίλυση διαφορών μέσω ενστάσεων κατά αποφάσεων του ΔΔΕ, ώστε να αποφεύγονται πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές. Τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονία στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκη, αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 4 άτομα, 2 εκ των οποίων φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στην δολοφονία και συνελήφθησαν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύει στο κέντρο της Αθήνας έως και τις 4 μετά το μεσημέρι λόγω του ποδηλατικού αγώνα ΔΕΗ Turf of Hellas 2026. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν σήμερα ρωσικά πλήγματα με μη επανδρομένα αεροσκάφη και σχεδόν 150 συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης στις τελευταίες 24 ώρες παρά την εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στην αθλητική ενημέρωση για τη Super League και για τις θέσεις 9 ως 4, σήμερα θα παίξουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 7.30. Για τις θέσεις 5 ως 8, στις 5 θα αρχίσουν τα παιχνίδια Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές βροχές στα επιρωτικά. Στους 25 με 26 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Στέλιο Λινιάδη.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέφτες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλοκαιριάτικο. Εμείς ταλαιπωρηθήκαμε εδώ λίγο στο κέντρο, γιατί δεν το ξέρεις. Καταρχήν, η ενημέρωση είναι ελλιπής έτσι κι αλλιώς. Δεν το ξέρει ο κόσμος, ταλαιπωρείται ο κόσμος, γιατί υπάρχει αδιαφορία για τις συνέπειες σε βάρος των ανθρώπων. Αν είσαι επαγγελματίας και περιμένεις πώς και πώς να δουλέψεις την Κυριακή, αν είσαι μεγάλος άνθρωπος στην ηλικία που οι μετακινήσεις γίνονται πιο δύσκολες και σου τις περιορίζουν, αν, όλο το κέντρο έχει κλείσει, γιατί έχει ποδηλατικούς αγώνες. Δεν ξέρω τι, δεν έχει καμιά επιγραφή, έχουν κλείσει όλους τους δρόμους, σταδίου, πανεπιστημίου, ακαδημίας, όλα κλειστά και γίνεται χαμός. Λοιπόν, ανοργανωσιά. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά, δεν γίνεται μια στο τόσο. Μια η μαραθωνοδρόμοι που αισθάνονται σαν μαραθωνομάχοι. Μια οι ποδηλάτες, μια αυτή με τα πατίνια, μια αυτή με τα σκυλιά, μια αυτή με τις γάτες. Εντάξει, πραγματικά γίνεται πάρα πολύ συχνά με διάφορες αφορμές και δεν επιλέγουν μια λύση που δεν θα ταλαιπωρεί όλο τον πληθυσμό. Όλοι πρέπει να τρέξουν, να κάνουν, να γυμναστούν, να δείξουν τα κορμιά τους. Οκ, κατανοητό. Αλλά ας γίνει αυτό με ένα σχεδιασμό, με ένα μέτρο, με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα. Δεν φτάνουν τα υπόλοιπα προβλήματα. Αποκτάει πρόβλημα και μια Κυριακή. Εντάξει. Τώρα, σήμερα το απόγευμα, για να ξεφύγουμε λίγο από την κρίνια, σε 6 ώρα στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, που είναι στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και Σολομού, στο Μοσχάτο, πραγματοποιείται μια εκδήλωση με τίτλο «Η επέτειος που μας ενώνει, 9 Μαΐου 1945, 9 Μαΐου 2026». Σήμερα στις 6 ώρα οργανώνεται από το Κέντρο Επιστημονικών και Κοινωνικών Πρωτοβουλειών, έχει αρκετούς ομιλητές, είναι όλοι γνωστοί, από τον Θανάση τον Αυγερινό, τον ανταποκριτή στη Μόσχα, τον πολύ γνωστό, τον δόκτορα Σωτήρη Μητραλέξη, που και αυτός είναι γνωστός από τις εμφανίσεις του, όπως και ο Κωνσταντίνος ο Γρίβας, ο καθηγητής γεωπολιτικής, ο Γιώργος ο Ρωμανός ο συγγραφέας και η Ευγενία η Σαριγιαννίδη, η ψυχολόγος. Λοιπόν, μετά θα ακολουθήσει και πρόγραμμα καλλιτεχνικό στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μοσχάτου, στο Μοσχάτο, Κωνσταντινουπόλεως και Σολομού γωνία. Εκεί ενδιαφέρον το θέμα, η επέτειος πάρα πολύ σημαντική, ασχολήθηκα με την τα της επετείου χθες, με όλο το πλούσιο της περιεχόμενο για τον Παγκόσμιο Πόλεμο και για ό,τι επακολούθησε, και θα συνεχίσω και σήμερα, όπως σας είπα χθες, την πρώτη ώρα, γιατί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με έναν σπουδαίο φίλο, έναν τολμηρό δραστήριο διανοούμενο, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Βηρυτό, στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, στο εκεί πανεπιστήμιο, στο τμήμα της ανθρωπολογικής κοινωνιολογίας, τον Νικόλα Κοσματόπουλο, με τον οποίο είχαμε κάνει μια συζήτηση και πριν από κάνα 2-3 εβδομάδες. Οπότε επικειδή οι εξελίξεις εκεί είναι συνεχείς και όχι ευχάριστες, θα μας κάνει μια ενημέρωση από πρώτο χέρι, από την καρδιά των γεγονότων, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα λοιπόν να ακούσουμε ένα κομμάτι, μια μουσική, να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ρώσικο, του Μπουλάτα Κουτζάβα, είναι από τους σημαντικότερους Ρώσους τραγουδοποιούς, ο οποίος έχει γράψει διάφορα τραγούδια και ερωτικά και πολιτικά, είναι πολύ σημαντική προσωπικότητα, και αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω εδώ στον φίλο και συνάδελφο, στον Σπύρο Παπακώστα. Γιατί ο Σπύρος του αρέσουν πάρα πολύ τα ρούσικα τραγούδια και εμάς μας αρέσουν, και θέλω να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι έχει τίτλο «Πάρε το παλτό σου,
«Πάμε σπίτι». Είναι ένα αντιπολεμικό τραγούδι. Λέει «Εμείς οι δύο αδερφέ είμαστε πεζοναύτες και το καλοκαίρι είναι καλύτερα από το χειμώνα. Τελειώσαμε με τον πόλεμο. Πάρε το παλτό σου, πάμε σπίτι. Τελειώσαμε με τον πόλεμο. Πάρε το παλτό σου, πάμε σπίτι. Ο πόλεμος μας έσπασε και μας έκοψε. Ήρθε το τέλος και για τον ίδιο, τον πόλεμο. 4 χρόνια η μητέρα είναι χωρίς το γιο της. Πάρε το παλτό σου, πάμε σπίτι. Και εσύ με κλειστά μάτια κοιμάσαι κάτω από ένα αστέρι από κόντρα πλακέ. Σήκω, σήκω συνάδελφε, σήκω συνάδελφε, πάρε το παλτό σου, πάμε σπίτι».

Ωραίο. Ωραίο, Βαγγέλη. Ωραίο, ε. Έχει πάρα πολλά αντιπολεμικά τραγούδια και τραγούδια έτσι εμψυχωτικά για αυτούς που πολεμούσαν στο μέτωπο και πολύ δικαιολογημένα όταν η Σοβιετική Ένωση είχε 27 εκατομμύρια νεκρούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τεράστια διαφορά από οποιονδήποτε επόμενο λαό ή κοινωνία. Και βέβαια ασύγκριτη διαφορά από τους Αμερικάνους και τους Εγγλέζους, οι οποίοι εμφανίζονται ως οι κύριοι νικητές του πολέμου, ενώ στην πραγματικότητα και οι Εγγλέζοι μπλέχτηκαν σε πολύ λίγες μάχες και οι Αμερικάνοι μπήκαν καθυστερημένα, ρίξαν το βάρος τους στον Ειρηνικό ωκεανό, στις ναυμαχίες εκεί και τους βομβαρδισμούς της Ιαπωνίας. Είχανε από 500.000 νεκρούς. Δηλαδή πού να συγκριθεί τώρα με τα 27 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 19 εκατομμύρια ήταν Ρώσοι και τα περισσότερα από τα υπόλοιπα ήταν Λευκορώσοι και Ουκρανοί. Και βέβαια συνεισφέρανε και οι άλλοι λαοί της Σοβιετικής Ένωσης. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Εδώ μιλάνε από μόνα τους και τα νούμερα. Λοιπόν, τώρα επειδή και ένας φίλος μας πήρε... Από πού μας πήρε Μαριάνθια από τη Θράκη τηλέφωνο και ζήτησε να ακούσει να παίξουμε τους Γερανούς, το πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Τεράστια επιτυχία, ένα τραγούδι και αυτό του πολέμου. Πολύ συγκινητικό, πολύ ατμοσφαιρικό. Το έχουν οι Ρώσοι, όλα τα τραγούδια τους και τα ερωτικά είναι πολύ συγκινητικά. Είναι σαν τα ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Κάθε φορά που βρέθηκα εκεί σε τραπέζια, σε σπίτια, σε γλέντια, σε παρέες και αρχίζουν και τραγουδάνε, γιατί τραγουδάνε πάρα πολύ. Τραγουδάνε οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή, δεν βάζουν δίσκους στο pick-up και οι CD. Και τραγουδούν, ξέρουν όλο τα τραγούδια όλοι, σε μεγάλα τραπέζια, σε μικρά τραπέζια, σε εξοχές, όπου και αν βρεθούν. Και... προτεραιότητα συνήθως έχουν αυτά τα τραγούδια που θυμίζουν τον πόλεμο. Σας το έλεγα και χθες. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πώς αισθάνονται οι Ρώσοι και οι υπόλοιποι λαοί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε σχέση με τον πόλεμο. Είναι μια άλλη σχέση, γιατί δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει χωριό, δεν υπάρχει πόλη που να μην έχει... θύματα από τον πόλεμο, που να μην έχουν ζήσει όλη αυτή την τεράστια καταστροφή, γιατί δεν σκοτώθηκαν έτσι απλώς 27 εκατομμύρια άνθρωποι. Έγινε μια ολική καταστροφή. Να σκεφτείτε ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς ή έπαθαν ζημιά 80.000 οικισμοί, δηλαδή από πόλεις, κομοπόλεις και χωριά της Σοβιετικής Ένωσης, από τους Ναζί εισβολείς. 80.000 και καταστράφηκαν 32.000 εργοστάσια. Για να καταλάβει κανείς τι έγινε, ποιος πλήρωσε περισσότερο τον πόλεμο και γι' αυτό είναι τεράστιο το θράσος τους των δυτικών

ο φασισμός ήταν μια ιστορική λεπτομέρεια, ήταν μια παραδρομή. Όχι όμως και για αυτούς που πολέμησαν για να τον συντρίψουν και έδωσαν και τα περισσότερα θύματα και έπαθαν πολύ μεγάλη καταστροφή, γιατί η Σοβιετική Ένωση το 1939-40 ήταν σε πορεία εκπληκτικής ανόδου, την ώρα που όλος ο δυτικός κόσμος ήταν χρεοκοπημένος. Είχε γίνει το 1929 και το μεγάλο κράχ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που πηδούσαν από τους ουρανοξύστες αυτοί που έχαναν τα λεφτά τους. Και αυτό απλώθηκε σε όλη την οικουμένη, έκανε τεράστια καταστροφή και μέχρι τον πόλεμο δεν είχαν βγει από την κρίση, ήταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ενώ η Σοβιετική Ένωση αναπτυσσόταν με ρυθμούς 8, 9, 10%, είχε αναπτύξει σε λίγο χρόνο, πολύ λίγο χρόνο, βιομηχανία, είχε οργανώσει την αγροτική της παραγωγή, είχε κάνει τεράστιες πρόοδους σε επιστήμες, στην τεχνολογία, είχε απελευθερώσει τους λαούς της από τους τσιφλικάδες και τους ολιγάρχες. Είχε κάνει θαύματα δηλαδή μέχρι τότε. Και οι μόνοι που ωφελήθηκαν από τον πόλεμο πραγματικά είναι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν μάτωσαν καθόλου. Δεν υπέστησαν καθόλου καταστροφές εξ αποστάσεως και είχαν και λεφτά, δανείζανε και τους Ευρωπαίους, καταχρεώσανε και τους Ευρωπαίους και τους βάλανε στην κολότσιο που τους έχουν μέχρι σήμερα. Απλά πράγματα δηλαδή, απλά μαθηματικά. Αυτά. Λοιπόν, τώρα ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο τραγούδι, το ρούσικο που λέει και ο Σπύρος Παπακώστας, το ζωγραβλί, δηλαδή τους λευκούς γερανούς, ένα τραγούδι που λέει μερικές φορές φαίνεται ότι οι πεσόντες στρατιώτες που δεν επέστρεψαν ποτέ από τα αιματοβαμμένα πεδία δεν θαύτηκαν κάτω από το χώμα, αλλά μεταμορφώθηκαν σε λευκούς γερανούς σαν το χιόνι. Πετούν από τα παλιά χρόνια, πετούν πάνω από τα κεφάλια μας και κραυγάζουν. Δεν είναι γι' αυτό που συχνά σιωπούμε κοιτάζοντας τον ουρανό με μελαγχολία? Ένα εξαντλημένο κοπάδι γερανών πετάει στον ουρανό, πετώντας μέσα στην ομίχλη την αυγή, και σε αυτόν τον σχηματισμό υπάρχει ένα μικρό κενό. Ίσως είναι μια θέση που προορίζεται για μένα. Θα έρθει η μέρα που μέσα σε ένα κοπάδι γερανών θα πετάξω μέσα στην ίδια γκρίζα ομίχλη, φωνάζοντας σαν πουλί σε όλους εσάς που άφησα πίσω στη γη.

0: вас кого оставил на земле?
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Στο κόκκινο.
3: Η Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Πέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, τώρα μου είπε ο Ευάγγελος ότι σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας. Είναι πολλά χρόνια που έχουμε χάσει τη μητέρα μας και χάσαμε μαζί και εγώ, δηλαδή έχασα και τη γιορτή της. Γιατί τη συγκινούσε πάντα η μέρα της μητέρας, τη μητέρα μας, την εξαίσια μητέρα μας. Και της πήγαινα λουλούδια κάθε φορά. Αλλά επειδή εμείς δεν παρακολουθούμε και πάρα πολύ αυτές τις διάφορες γιορτές, είχε έναν τρόπο πολύ διακριτικό, όπως ήταν όλες οι παρεμβάσεις τις διακριτικές, που μας το θύμιζε. Μας το θύμιζε μέρες πριν, δηλαδή. Με έναν τρόπο έτσι πολύ διακριτικό. Αλλά πιάναμε το μήνυμα. Και κατέβαινε και η αδερφή μου και της έφερνε και εκείνη πάντα κάτι. Ένα κέικ που έφτιαχνε ή ότι διάφορα άλλα πράγματα που ξέραμε ότι της αρέσουν. Αλλά εγώ της πήγαινα λουλούδια. Και μπορεί να μην θυμάμαι ακριβώς πότε είναι η γιορτή της μητέρας, αλλά τη μητέρα μου δεν την έχω ξεχάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, τώρα εδώ από τα τραγούδια που έχω φέρει σήμερα, ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ και το αγαπώ και σαν τραγούδι, αλλά το αγαπώ και για την ερμηνεία του, είναι ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου που το ερμηνεύει εξαιρετικά η Μαρία Δημητριάδη, αυτή η πολύ σπουδαία αγωνίστρια, ερμηνεύτρια. Ας το ακούσουμε αυτό τώρα, αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, όλες και αυτές που ζουν σε καλύτερες συνθήκες και κυρίως αυτές που τις ταλαιπωρούν οι κάθε λογής εξουσίες, όπως οι μάνες, οι μανάδες στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο και σε όλα αυτά τα μέρη που τις σκοτώνουνε χωρίς ίχνος ενοχής και ηθικής αυτοί που έχουν τα όπλα.

Υπέροχο τραγούδι. Έβλεπα τα νούμερα σήμερα το πρωί στο Al Jazeera από την Παλαιστίνη. Εντάξει, σας είχα πει χθες ότι σήμερα θα συνεχίσουμε με την επιβίωση του ναζισμού μέσα στην μεταπολεμική Γερμανία, αλλά είναι μεγάλο θέμα και έτσι όπως ξεκίνησα και επειδή έχω και τον Νικόλα τον Κοσματόπουλο στη δεύτερη ώρα, θα το κρατήσω για μια επόμενη εκπομπή, έτσι και αλλιώς αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και διαχρονικά. Δεν έχουν σχέση ούτε με επαιτίους ούτε με εποχές. Και οπότε θα κάνω μερικά ακόμη σχόλια στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας για να περάσουμε μετά στη συζήτηση με τον καθηγητή τον Νικόλα τον Κοσματόπουλο από τη Βηρυτό. Λοιπόν, έβλεπα στο Al Jazeera το πρωί, είναι ένα από τα κανάλια που παρακολουθώ συστηματικά γιατί έχει τις περισσότερες ειδήσεις που έχουν σχέση με τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή και δίνει πάντα τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τις μετρήσεις δηλαδή, τα στατιστικά που έχουν σχέση με την συνεχιζόμενη γενοκτονία που πραγματοποιεί το Ισραήλ με την υποστήριξη των Αμερικάνων και των υπόλοιπων Ευρωπαίων στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία δίνουν ότι από την κήρυξη της εκεχηρίας ή της κατάπαυσης του πυρός που έγινε με την μεσολάβηση των Αμερικάνων από τον περασμένο Οκτώβρη, μόνο στη Γάζα οι Ισραηλοί έχουν δολοφονήσει 850 ανθρώπους. Έτσι, 850 ανθρώπους. Σε ένα σύνολο νεκρών στη Γάζα από τον Οκτώβρη του 23, 72.736 ανθρώπων, των οποίων το μεγάλο ποσοστό είναι γυναίκες και παιδιά. Είναι πάνω από 20.000 παιδιά και δεκάδες χιλιάδες γυναίκες. Σύνολο 72.736 άνθρωποι, χωρίς να έχουν καταμετρηθεί αυτοί που είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια των πολυκατοικιών, που είναι αδύνατον, δεν διαθέτουν τα μέσα οι άνθρωποι εκεί για να τους αναζητήσουν. Ένας καθηγητής από Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο που ασχολείται με αυτά, ο Ρόμπερτ Πάπι, έλεγε προχθές σε ένα Αμερικάνικο κανάλι ότι οι Παλαιστίνοι που έχουν σκοτωθεί υπολογίζονται σε τουλάχιστον 100.000. Αυτός είναι ο πραγματικός αριθμός. Είχε δημοσιευτεί και ένα αντίστοιχο νούμερο στο πιο σοβαρό ιατρικό περιοδικό, το Lancet, το οποίο είναι βρετανικό, από μια ομάδα ερευνητών, και έλεγε ο καθηγητής αυτός ότι είναι το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ποσοστό δολοφονημένων σε μια δημοκρατική χώρα, υποθέτοντας ότι το Ισραήλ είναι δημοκρατική χώρα κατά τους Αμερικάνους. Είναι οι περισσότερες δολοφονίες που έχουν πραγματοποιηθεί, έτσι. Και βέβαια δεν περιορίζονται οι δολοφονίες μόνο στη Γάζα, γιατί σε αυτούς τους αριθμούς δεν συμπεριλαμβάνονται και 1.157 Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί στη δυτική όχθη της Παλαιστίνης στο ίδιο χρονικό διάστημα. 1.157 έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες και από επίκους. Και κυρίως από αυτές τις δεκάδες συμμορίες νεαρών Εβραίων από οικογένειες επίκων, οι οποίοι έχουν κάνει συμμορίες τώρα και επιτίθενται με την κάλυψη του Ισραηλινού στρατού στους οικισμούς, στα χωριά, στις πόλεις που ζουν οι Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη, τους καίνε τα σπίτια, τους καίνε τα αυτοκίνητα, τους κλέβουν τα ζώα, τα πρόβατα, τις κατσίκες, κόβουν τις ελιές, καταστρέφουν τα κτήματά τους, τους διώχνουν τους ίδιους τους ανθρώπους αφού τους καταστρέφουν τα σπίτια
και καταπατούν τη γη τους και αυτό γίνεται ανεξέλεγκτα. Διάβαζα στην εφημερίδα Haaretz του Ισραήλ χθες ότι ένας αξιωματικός Ισραηλινός, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των Ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη, ο Μπλουτ, έλεγε σε μια κλειστή συγκέντρωση, και αυτά τα αναπαράγει η Ισραηλινή εφημερίδα η Haaretz, έλεγε ο Μπλουτ λοιπόν εκεί στους παρευρισκόμενους ότι έχουν μεταξύ άλλων σκοτώσει και 45 παιδιά τον τελευταίο καιρό που πετούσαν πέτρες. Και τον ρώτησε κάποιος, γιατί σκοτώνετε τα παιδιά που πετούν πέτρες? Γιατί, λέει, αυτή είναι μια πράξη τρομοκρατική. Είναι τρομοκράτες και αντιμετωπίζονται ως τρομοκράτες. Και βέβαια νομιμοποίησε πλήρως τις πράξεις βίας που καθημερινά διαπράττουν οι Εβραίοι έπικοι σε αυτή την περιοχή με την κάλυψη του στρατού. Και στα φρικτά πράγματα τα οποία κάνουν και δεν αντιδράει ο δυτικός κόσμος, αυτή η υποκρισία του είναι τρομερή. Κοίταξε, τώρα είναι πολύ βαριά κουβέντα, αλλά ο δυτικός κόσμος έχει ενσωματωμένο το φασισμό. Ο φασισμός είναι συστατικό στοιχείο της αποικιοκρατίας και όλη η δυτική κουλτούρα βασίζεται στην αποικιοκρατία. Εδώ και 1000 χρόνια έχει διαμορφωθεί. Είναι σφυριλατημένη η κουλτούρα, η νοοτροπία αυτή. Οπότε δεν ιδρώνει τα αυτή τους. Δεν ενοχλούνται καθόλου. Παρατηρούν αυτά που γίνονται στη Γάζα με τις καθημερινές δολοφονίες και τις άγριες δολοφονίες, τους βιασμούς των κρατουμένων Παλαιστινίων. Έβλεπα στο Al Jazeera πάλι ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ για έναν δημοσιογράφο, τον Anas Al-Sharif, που ένα νέο παιδί, τον παρακολουθούσα σχεδόν κάθε μέρα που έκανε ρεπορτάζ για το Al Jazeera, πώς τον δολοφόνησαν μαζί με άλλους 4 δημοσιογράφους νεαρούς, οι οποίοι έμεναν σε μία τέντα εκεί, και οι Ισραηλοί τον δολοφόνησαν εψυχρό, τους διαμέλυσαν όλους, τους έκαψαν ζωντανούς. Και δεν αντιδράει ο δυτικός κόσμος. Έχουν σκοτώσει μόνο στην Γάζα 230 νεαρούς δημοσιογράφους, άντρες και γυναίκες. Και δεν έχει αντιδράσει, δεν αντιδρούνε τα σωματεία των δημοσιογράφων. Καλά, δεν λέμε για εδώ που είναι της πλάκας. Υποτίθεται τώρα στην Ευρώπη, στην Αμερική, τίποτα, τίποτα. Όπως δεν αντιδρούνε οι ιατρικοί σύλλογοι που έχουν σκοτωθεί 800 περίπου γιατροί, νοσοκόμοι, τραυματιοφορείς, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Έχουν καταστραφεί τα 33 από τα 35 νοσοκομιακά κέντρα που είχε η Γάζα και δεν αντιδράει ο δυτικός κόσμος και θεωρεί τον εαυτό του πολιτισμένο. Δηλαδή, εντάξει, έβλεπα και δεν θίγονται καν και οι χριστιανοί, εκτός από κάτι χριστιανούς σαν τον Κάρλσον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που τα έχουν πάρει στο κρανίο με αυτά που κάνουν οι Ισραηλοί στο θρησκευτικό τομέα και όχι μόνο. Δηλαδή, από το γεγονός ότι είδαμε στο Νότιο Λίβανο Ισραηλινούς στρατιώτες με βαριοπούλες να θρηματίζουν ένα ομοίωμα του Χριστού, αυτά που έχουν όλες οι εκκλησίες, τον Χριστό στο Σταυρό, και έγινε ένας μικροθόρυβος, κάτι δηλωσούλες έτσι της πλάκας από κάτι πολιτικούς, μέχρι εκεί τίποτα. Τώρα προχθές με ένα ομοίωμα της Παναγίας οι Ισραηλινοί στρατιώτες έπαιζαν, τις είχαν βάλει και ένα τσιγάρο στο στόμα να καπνίζει μαζί τους. Και αυτά όλα τα μαγνητοσκοπούν οι ίδιοι και τα δείχνουν οι ίδιοι και προβάλλονται από το TikTok, από τα κανάλια κτλ. Και δεν ιδρώνουν οι δυτικοί χριστιανοί. Μόνο ο Πάπας βγήκε και μίλησε εναντίον των πολέμων και θύμωσε ο Τραμπ και την έπαιζε στον Πάπα και τώρα έστειλε το Ρούμπιο εκεί πέρα κάπως να τα μπαλώσουν. Μόνο ο Πάπας.
ποιος ξέρει τι πιέσεις δέχτηκε, ή μπορεί και ο άνθρωπος να, ο ίδιος να είναι πιο ευσυγκίνητος από όλους αυτούς τους καρδινάλιους και όλους τους ιερωμένους και όλους τους πιστούς, το πίμνιο δηλαδή, που δεν ξεσηκώνονται με αυτές τις τρομακτικές γενοκτονίες που γίνονται με τις σφαγές των νεαρών παιδιών. Γιατροί, σπουδαίοι γιατροί, διευθυντές νοσοκομείων που έχουν προσφέρει όλη τους τη ζωή στην υπηρεσία των ανθρώπων, είναι, σαπίζουν στις Ισραηλινές φυλακές χωρίς να τους έχουν ασκηθεί κατηγορίες, χωρίς τίποτα. 10.000 Παλαιστίνοι είναι σε στρατόπεδα στην έρημο και σε φυλακές υψηλής ασφάλειας στο Ισραήλ και κανείς δεν τους υπερασπίζεται. Και έβλεπα επίσης στο Al Jazeera, και αυτό μαγνητοσκοπημένο, το έγραψε κάποιος, γιατί μπορείς με ένα τηλέφωνο και γράφονται όλα, έδειχνε πως έπικοι Ισραηλοί σε μια περιοχή που διώξανε τους Παλαιστίνιους από εκεί, τους γκρεμίσανε το σπίτι, τους γκρεμίσανε τις μάντρες, τους γκρεμίσαν τα πάντα, τους κάψαν τα αυτοκίνητα, όλα, και τους ανάγκασαν, είχαν πρόσφατα θάψει τον πατέρα της οικογένειας, αυτό έγινε χθες, και ανάγκασαν την οικογένεια υπό την απειλή των όπλων να ξεθάψουν τον νεκρό και να τον πάρουν από εκείνο το σημείο, γιατί το σημείο αυτό θέλουν να το καταπατήσουν οι έπικοι, και να τον μεταφέρουν και να τον θάψουν μακριά. Τον άνθρωπο ο οποίος είχε θαυτεί κανονικά και είχε μάλιστα με άδεια, δηλαδή είχε πάρει άδεια από τις Ισραηλινές αρχές για να γίνει, γιατί έτσι είναι εκεί πέρα, για όλα θέλεις άδεια. Και τους ανάγκασαν να ξεθάψουν. Δηλαδή πράγματα ασύλληπτα γίνονται και δεν αντιδράει αυτός ο κόσμος, ο πολιτισμένος. Και τώρα βέβαια η Ισραηλοί, αλλά αυτά θα μας τα πει ο Νικόλας ο Κοσματόπουλος, με τον οποίο θα συνδεθούμε σε λίγα λεπτά μετά από το Δελτίο Ειδήσεων, περνώντας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να μας πει και για τη σφαγή που κάνουν οι Ισραηλοί στο Λίβανο. Μέχρι σήμερα το πρωί είχαν σκοτώσει 2.727 Λιβανέζους με αυτούς τους τυφλούς βομβαρδισμούς. Χθες μόνο σκότωσαν 24 άτομα. Χτυπούν πολυκατοικίες ολόκληρες και σκοτώνουν τους ανθρώπους. Έχουν διώξει από τα σπίτια τους από το Νότιο Λίβανο 1.000.000 Παλαιστίνιους, γυναίκες, γέρους, παιδιά, άρρωστους, ανάπηρους, που δεν έχουν όπου να πάνε. Ο Λίβανος είναι και μια σταλιά χώρα, είναι σαν τη μισή Πελοπόννησο. Και δεν είναι μόνο αυτοί σχεδόν 3.000 νεκροί. Είναι και άλλοι 8.500 τραυματίες στο Λίβανο μόνο. Δηλαδή πράγματα φρικαλέα, φρικαλέα. Εγώ για αυτούς δεν έχω καμία αμφιβολία. Είναι ο σιωνισμός, είναι μια δολοφονική μηχανή. Αυτό είναι. Μια δολοφονική μηχανή. Μια απάνθρωπη δολοφονική μηχανή. Τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα θετικό. Τίποτα απολύτως. Είναι απάνθρωποι, εχθρικοί στον άνθρωπο, εχθρικοί σε οτιδήποτε ιερό υπάρχει. Αλλά αυτοί οι Ευρωπαίοι, που εμφανίζονται ως υπολιτισμένοι στην απολύτιστη ανθρωπότητα, αυτοί που διαπαιδαγωγούν όλους τους υπόλοιπους, που θεωρούν τους υπόλοιπους υπανθρώπους και κατώτερους, αυτοί πώς τροφοδοτούν με όπλα το Ισραήλ, πώς το καλύπτουν επικοινωνιακά, πολιτικά, πώς το υπερασπίζονται και σε όλα τα διεθνή φόρουμ και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχουν καταψηφίσει όλες τις αποφάσεις σε βάρος του Ισραήλ. Αυτοί οι πολιτισμένοι, τι πολιτισμένοι, είναι άγριοι με βιτρίνα. Περί αυτού πρόκειται.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει προώρες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ. Ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικίνδυνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια mor.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
9: Η ώρα είναι 1.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Την τέταρτη κατά σειρά δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Στο επίκεντρο γαλάζιοι υπουργοί και βουλευτές που εμφανίζονται να επικοινωνούν με στελέχη του οργανισμού, ζητώντας παρεμβάσεις υπέρ ιδιωτών που συνδέονταν με την εκλογική τους πελατεία. Πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χθες ο Σωκράτης Φάμελος κατά την επίσκεψή του στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο πιο σύντομα η χώρα μας θα έχει προοπτική, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη Βούλη φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την υπόθεση του οπλισμένου θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, ζητώντας επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η ελληνική επικράτεια δεν μπορεί να μετατρέπεται με κυβερνητική σιωπή ή ανοχή σε πεδίο διέλευσης, στάθμευσης, απόκρυψης ή ενδεχόμενης εκτέλεσης επιχειρησιακών σχεδιασμών τρίτων χωρών. Για σοβαρά κενά στην επιτήρηση των ελληνικών θαλασσών έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταγγείλει το ΠΑΜΕ για τις απάνθρωπες συνθήκες στις οποίες ζουν και εργάζονται χιλιάδες μετανάστες σε Ηλία, Αχαΐα και σε άλλες περιοχές της χώρας, μετά τα κρούσματα φυματίωσης και το θάνατο νεαρού μετανάστη από λεπτοσπήρωση. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου οχήματος και του πρώτου μηχανικού κουραζιερόπλοιου σημαίας Βερμούδων προχώρησαν χθες οι λιμενικές αρχές του Πειραιά μετά από περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού του στην περιοχή Ξαβερίου στην πύλη Ε11 του λιμανιού. Για τον περιορισμό της ρύπανσης τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου, ενώ οι εργασίες απορρίπανσης ολοκληρώθηκαν τις απογευματινές ώρες. Αιματηρό επεισόδιο σε κατάστημα στις Τζιτζιφιές στην Καλυθέα, όταν πελάτης σήμερα το πρωί που φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης, διαπληκτίστηκε με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και τη σύζυγό του, έβγαλε όπλο τύπου ούζι και πυροβόλησε τη γυναίκα στο λαιμό. Το τραύμα της γυναίκας ήταν διαμπερές και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης, 58 ετών, συνελήφθη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύει στο κέντρο της Αθήνας έως και τις 4 μετά το μεσημέρι, λόγω του ποδηλατικού αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στη διεθνή ενημέρωση, οι επιδρομές των Ισραηλινών σκότωσαν τουλάχιστον 3 Παλαιστίνιους σήμερα στη Λεωρίδα της Γάζας. Ανάμεσά τους, 2 μέλη της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς, δήλωσαν αξιωματούχοι των τοπικών υπηρεσιών υγείας. Στην αθλητική ενημέρωση για τη Super League και για τις θέσεις 1-4, σήμερα θα παίξουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30. Για τις θέσεις 5-8, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 5.
0: Ο καιρός.
14: Σχεδόν έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές βροχές στα επιρροτικά. Στους 25 με 26 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας στις 2 με τον Διονύση Ελευθεράτο. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέλιο Λινεάδη.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
3: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
1: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές.
4: Και

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την δίωρη εκπομπή μας. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα και τώρα θα έχουμε μια συνομιλία με τον Νικόλα Κοσματόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος εκεί και παρακολουθεί τα τεκτενόμενα όλα από την πρώτη γραμμή και φροντίζει με κάθε ευκαιρία που του δίνουμε από εδώ να ενημερώνει και τους φίλους που ενδιαφέρονται και να μας ενημερώνει αυθεντικά, χωρίς παραμορφωτικά φίλτρα. Δεν ξέρω αν είναι στη γραμμή ο Νικόλας. Νικόλα, είσαι στη γραμμή?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Στέλιο. Ναι, εδώ είμαι.
0: Α,
1: μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε. Κάπως λίγο με κάποιο θόρυβο είναι τα ακουστικά.
1: Έχουμε τα ίδια.
0: Κάτσε να δούμε. Ο Βαγγέλης που ελέγχει τον ήχο εδώ λέει ότι είμαστε καλά. Σημασία έχει τη βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Δεν εννοώ...
1: Είμαστε εδώ Κυριακή. Καταρχήν να πούμε μια καλημέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές. Είμαστε εδώ Κυριακή και είναι ο συνήθις βόμβος πάνω από τα κεφάλια μας, φίλε Στέλιο.
0: Τα drone.
1: Το drone, το Ισραηλινό drone, ναι, το οποίο μαζεύει, συλλέγει πληροφορίες για να τις εντάξει στο πολεμικό λογισμικό του, για να μπορέσει να επιλέξει τους επόμενους στόχους. Είμαστε κάπως πάλι σε αναμονή να δούμε αν αυτό το drone θα είναι απλά ένα drone που θα περάσει χωρίς να χτυπήσει ή θα είναι ένα από αυτά που περνάνε και χτυπάνε. Mm. Το προηγούμενο από αυτά χτύπησε. Ήταν μάλιστα μια συζήτηση που είχαμε εδώ στο σπίτι και όταν είχε εμφανιστεί τελικά αποδείχθηκε ότι όντως μάζευε πληροφορίες, συλλέγε πληροφορίες για να κάνει ένα χτύπημα το οποίο ο Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι δολοφόνησε τον εκκεφαλή των επίλεκτων μονάδων της αντίστασης στον Νότο. Δεν ήταν αλήθεια. Τελικά δολοφονήθηκαν κάποιοι ακόμα άμαχοι μέσα στην Βηρητό, καταπατώντας φυσικά και αυτή τη μεριά της συμφωνίας και της εκκυχηρίας, όπως έχει κάνει και τις άλλες φορές. Αυτή είναι η κατάσταση μας εδώ. Έχουμε τελειώσει βέβαια το εξάμεινο. Ένα εξάμεινο πάρα πολύ βαθανιστικό, με φοιτητές, όπως είπες και εσύ πριν, εκτοπισμένους. Πάρα πολλοί είναι στο βορρά, είναι στα βουνά, είναι κρυμμένοι. Φοβούνται μεταξύ τους πολύ. Υπάρχει ένας μεγάλος πανικός σε σχέση με το ποιοι είναι οι νεοφερμένοι. Το Ισραήλ το έχει καταφέρει και αυτό, σε έναν βαθμό βέβαια να πούμε, δηλαδή τι εννοώ. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα φόβο, ένα πανικό στους ανθρώπους που βλέπουν εκτοπισμένους να έρχονται στα σπίτια τα άδεια δίπλα τους ή σε συγγενείς που είναι δίπλα τους. Ένα συνάδελφος προχθές μου έλεγε για παράδειγμα ότι έπρεπε να τσακωθεί με το γείτονα του σπιτιού του. Είχε ένα σπίτι το οποίο ήρθαν οι γονείς του και οι συγγενείς του από τον Νότο, οι οποίες είναι μανάδες και παιδιά, έτσι, περισσότεροι. Και έφηβοι, και ο γείτονας ήθελε να πάρει την αστυνομία να τους καταγγείλει, γιατί δεν ξέρει αν είναι στόχοι. Γιατί αν είναι αυτοί στόχοι, σημαίνει ότι και αυτός μπορεί να είναι παράπλευρη απώλεια. Αυτή είναι εσκεμμένη η πολιτική του Ισραήλ, για να διχάσει και να προκαλέσει εδώ έναν φιλιοπολεμικό κλίμα στο Λίβανο, να φοβάται ο ένας τον άλλον και να νομίζει ότι ο ένας μαζί του θα φέρει, οι εκτοπισμένοι θα φέρουν μαζί του και τις βόμβες που τους κυνηγάνε στην ουσία.
0: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει δημιουργήσει έναν φόβο που έχει υλική βάση, έτσι. Δηλαδή, εφόσον σκοτώνουν τους ανθρώπους τυφλά, δεν τους νοιάζει ποιους θα σκοτώσουν, κάθε ένας είναι υποψήφιο θύμα.
1: Βεβαίως. Και κάθε ένας είναι στον δρόμο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχει δει και τα βίντεο με τις στοχεύσεις.
0: Σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους πάνω σε ένα μηχανάκι, σε ένα ασθενοφόρο, σε μία μπουλντόζα.
1: Αλλά έχουν ειδικές στα ασθενοφόρα. Οι Ισραηλοί, όπως φαντάζομαι έχεις ήδη ανακοινώσει από την εκπομπή σου, την περίφημη δολοφονία της δημοσιογράφου της Χαλίλ,
0: ναι,
1: η οποία ήταν μία απίθαντη γυναίκα και η οποία ήταν πραγματικά άφοβη, τη σκοτώσαν με ένα τριπλό χτύπημα στο αυτοκίνητό της, μαζί με τον συνάδελφό της, και περίμεναν να έρθουν οι διασώστες, περίμεναν να έρθουν οι διασώστες για να χτυπήσουν και αυτούς. Και τους σκότωσαν και αυτούς. Είναι από αυτά τα καινούργιες μέθοδοι του Ισραήλ που θα μπουν σε αυτή τη μαύρη δίπλα του σιωνισμού, όταν θα γραφτεί και γράφεται καθημερινά με το αίμα των αθώων εδώ και των ανθρώπων της Μέσης Ανατολής και άλλων, για το πόσο βαθιά σύψη έχει επιφέρει αυτή η ιδεολογία, αυτή η ευρωπαϊκή δυτική ιδεολογία στην περιοχή μας. Και όπως είπες και πριν, έχει να κάνει φυσικά και με την επιλογή της Δύσης να κάνει τα στραβά μάτια, να κλείσει τα μάτια σε αυτό που γίνεται, αν όχι να οπλίσει τα χέρια ενεργητικά με όπλα από τις ΗΠΑ και την Γερμανία και άλλες χώρες και διπλωματική στήριξη φυσικά σε αυτά που συμβαίνουν τα εγκλήματα εδώ. Είναι όμως πολυπληθή, πολυσχηδή και πραγματικά είναι φρικιαστικά τα εγκλήματα καθημερινά.
0: Ρε εσύ Νικόλα, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω και το λέω συνέχεια, ενώ το έχω εμπεδώσει τελείως, είναι πώς ξεγυμνώνεται όλος ο ευρωπαϊκός κόσμος. Όλο αυτό το οικοδόμημα που δημιουργήθηκε, που φτιάχτηκε 1000 χρόνια και βεβαίως πρόβαλε τις θετικές του πλευρές, πρόβαλε την αναγέννηση, το διαφωτισμό, τις τέχνες, ξέρω εγώ, τα γράμματα, τα αρχιτεκτονήματα και όλα αυτά. Πώς αυτός ο κόσμος ξεγυμνώνεται σε σημείο και δείχνει πόσο άγριος, πόσο βάρβαρος είναι από μέσα. Πώς έχει ξεπέσει όλος αυτός ο κόσμος ο δυτικός που αποτέλεσε τουλάχιστον από την αναγέννηση και μετά... έφερε το φωτοστέφανο του πιο προηγμένου πολιτισμού στη γη. Βέβαια κρατώντας το σκοτάδι τους άλλους πολιτισμούς, γιατί υπήρχαν πολιτισμοί, ο Κινέζικος, ο Ιρανικός και τα λοιπά, που ήταν εξίσου σπουδαίοι, αν όχι σπουδαιότεροι, αλλά ήταν στο σκοτάδι. Αυτοί επικρατήσανε και με τη δύναμη των όπλων και την οικονομική δύναμη και με τον τσαμπουκά. Πώς τώρα αυτοί... Καταραίουνε ιδεολογικά, καταραίουν ηθικά, καταραίουνε κοινωνικά, καταραίουνε πολιτισμικά. Και οι κοινωνίες τους οι ίδιες είναι ευθυγραμμισμένες. Έχουμε αντιδράσεις, έχουμε ανθρώπους που αντιδρούν, αλλά είναι λίγοι, είναι μειοψηφίες. Εσύ που είσαι και ανθρωπολόγος και κοινωνιολόγος, τι εξήγηση δίνεις σε αυτό το πράγμα?
1: Μεγάλη κουβέντα, αλλά ναι. Βάζουμε σε μια σειρά. Το πρώτο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι αυτά τα φαινόμενα σύψης και οι γενοκτονικές κληρονομιές της Δύσης δεν είναι σημερινές. Όπως είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή, να θυμάσαι, όλα αυτά συνέβαιναν ταυτόχρονα. Όταν οι Γάλλοι, για παράδειγμα, απελευθερώνονταν από τους Ναζί, την ίδια στιγμή κάνανε ναζιστικές θεριωδίες στην Αλγερία. Οι ίδιοι Γάλλοι, οι ίδιοι κιόλας επαλευθερωτές. Όταν οι Γάλλοι αποκεφάλιζαν τον βασιλιά στη Βαστήλη, την ίδια στιγμή, σχεδόν τον ίδιο χρόνο, μετά από λίγα χρόνια, πολιορκούσαν τους αιτινούς σκλάβους που είχαν εξεγερθεί εναντίον των Γάλλων. Αυτή η διπρόσωπη τακτική, αυτή η διπρόσωπη δύση είναι συνηθισμένη με τον διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός πήγαινε πάντα χέρι-χέρι με την αρχικρατία και του Μπαλίν. Και όπως είπαμε και σε μια άλλη εκπομπή, και ο ίδιος ο διαφωτισμός είναι αποτέλεσμα της αρχικρατικής ληστείας. Σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτά που έχουν προωθηθεί ως δυτικές αξίες και δυτικές ιδέες έχουν εκμεριστεί, αν όχι έχουν πλαγιαριστεί, είναι πλάτζαρισμ, ας πούμε, είναι κλεμμένες ιδέες από τους Άραβες, τους Ιθαγενείς της Νοτιοβορείου Αμερικής, τους Κινέζους, τους Πέρσες και όλα αυτά. Είναι δηλαδή μια κατασκευή ο δυτικός πολιτισμός.
0: Και από τους Έλληνες πάρα πολύ. Και από τους Έλληνες.
1: Το γεγονός όμως εδώ, οι Έλληνες έχουν συντελεστεί στον δυτικό πολιτισμό, όπως ξέρεις. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία. Ναι, θεωρείται ότι είναι η αρχή. Το δεύτερο κομμάτι όμως, που είναι πολύ πιο σημαντικό νομίζω εδώ, είναι ότι πρόκειται πραγματικά για μια κρίση ηγεμονία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι όντως η Δύση έχει καταφύγει σε αυτές τις μεθόδους, γιατί δεν έχει δυνατότητα να επιβληθεί με τις άλλες πιο φιλελεύθερες, πιο έτσι υποκριτικές μεθόδους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας. Αυτά που μέχρι τώρα δούλευαν, μπορούσαν δηλαδή να πετύχουν τους σκοπούς τους με το να λένε ότι θέλουμε να μπούμε στο Ιράκ για να απελευθερώσουμε τους Ιρακινούς και να τους φέρουμε δημοκρατία, να μπούμε στο Αφγανιστάν για να απελευθερώσουμε τις γυναίκες, να μπούμε στη Λιβύη για να μην τους φάξει ο Καντάφη. Όλα αυτά σε ένα βαθμό είχαν δύο όντα, δηλαδή μπορούσαν να είχαν ανθρώπους που να πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτή πια η ρητορική, έχει φτάσει στα ωριά της και περνάμε πια στην ομιβία, η οποία είναι σημάδι των καιρών. Είναι απλά αυτό. Το τρίτο κομμάτι που είπες, ότι γίνεται με τη συμβολή των κοινωνιών τους, είναι μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι οι κοινωνίες αυτές σε ένα μεγάλο βαθμό είναι δυστυχώς όντως θύματα μιας συστηματικής προσπάθειας παραπληροφόρησης εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια. Είχαμε μιλήσει πάλι στην εκπομπή σου για το πώς ο Σαΐντ, ο Έντουαρντ Σαΐντ, αυτός ο φοβερός Παλαιστινιο-Αμερικανός διανοούμενος, έγραψε μια τριλογία αρχίζοντας από τον Οριενταλισμό, μετά πηγαίνοντας στο επόμενο βιβλίο, το Covering Islam, δηλαδή καλύπτοντας το Ισλάμ. Είναι παιχνίδι με τις λέξεις αυτό και αναφέρεται στο πώς οι ειδικοί και τα μίντια αναφέρονται στο Ισλάμ. Αυτό το βιβλίο γράφει το 1981. Αν το διαβάσεις, είναι σαν να έχει γραφτεί χτες. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην δυτική προπαγάνδα εναντίον του Ισλάμ και των μουσουλμάνων γενικά. Το τρίτο βιβλίο βέβαια είναι η question of Palestine, η ερώτηση, το ερώτημα της Παλαιστίνης, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Αλλά αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι έχουν σήμερα σημασία να τα δούμε, ότι οι δυτικές μάζες, ο δυτικός πληθυσμός έχει υποστεί μια μαζική επίθεση ιδεολογικού χαρακτήρα, γιατί η Δύση παίζει μόνη της εδώ και 40 χρόνια, πρέπει να το πούμε αυτό. Έχει σημασία το ότι όλα ελέγχουν πια, όχι άμεσα, αλλά και έμεσα, και μέσα από τις διάφορες άλλες soft power, αυτές τις δυνάμεις των παραδιανοούμενων, αν θέλει. Δηλαδή το πώς, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει ένα συγκεκριμένο όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει τεχνοκρατία, τι σημαίνει συμμετοχική δημοκρατία, τι σημαίνει κυριαρχία. Όλα αυτά τα ζητήματα και φυσικά παραπέρα και το τι σημαίνουν όλα αυτά για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, των συνόρων της, την Ανατολική Ευρώπη, την Δυτική Ασία, στη Βόρεια Αφρική κτλ. Έχει νομίζω μια μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό. Δηλαδή, έχει πολύ, για μένα υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος να μην καταφύγουμε στην διάγνωση του κινησμού. Δηλαδή οι κοινωνίες δεν έχουν γίνει κοινικές, δεν έχουν γίνει βάρβαρες. Δεν το πιστεύω αυτό. Είναι όμως αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε ενός ιδεολογικού πολέμου. Δηλαδή όταν έχει το ένα στρατόπεδο όλα τα όπλα στη διάθεσή του, γιατί έχει όλα τα όπλα στη διάθεσή του, και τώρα συζητάμε όχι μόνο, ξαναλέω, για τα μίντια που είναι προφανώς ότι τα ελέγχει, βλέπεις τι γίνεται με τα μίντια και το πώς καλύπτουν τον πόλεμο και την γενοκτονία στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο, αλλά έχει και στα χέρια του και την επιστημονική και την πολιτιστική, αλλά και την γενικότερη φιλοσοφική αντίληψη το τι σημαίνει άνθρωπος και τι σημαίνει πρόοδος, τι σημαίνει πολιτισμός. Αυτό το ότι η Δύση παίζει μόνη της στην ουσία εδώ και 40 χρόνια είναι αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε τώρα στον κόσμο. Μια γενικότερη αποχάβνωση που καταλήγουμε να τη θεωρήσουμε ότι είναι στην ουσία συμφωνία. Δεν θεωρώ ότι συμφωνεί ο κόσμος αυτά που γίνεται. Υπάρχει μια αδυναμία να κινηθεί ο κόσμος, υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά τα κινήματα. Και όπως είπαμε την άλλη φορά, ένα βασικό επιτυχημένο σκέλος αυτής της ιδεολογικής σταυροφορίας, αν θέλεις, τέλεια, είναι η αποκοπή, η συνειδητή αποκοπή των κινημάτων της Δύσης από τα κινήματα της Ανατολής και του Παγκόσμιου Νότου. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της Δύσης, ότι η δυτική σταυροφορία, η ιδεολογική σταυροφορία κατάφερε να μας πείσει ότι αυτό που γίνεται στην Μέση Ανατολή, η αντίσταση, δεν έχει να κάνει με εμάς. Δεν μας αφορά, ή τουλάχιστον μας αφορά, αλλά σε ένα φυσιολογικό επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας αφορά άμεσα ελιστικά. Είναι δικιά μας η αντίσταση. Δεν μπορούμε να την αναγκαλιστούμε, γιατί είναι άλλη. Είναι διαφορετική, είναι άλλης κοπής, άλλης ιδεολογικής αφετηρίας και άλλων σκοπών. Αυτή η επιτυχία, αυτή η αποκοπή είναι καταστροφική για τα κινήματα της Δύσης.
0: Ναι, αυτό τώρα που επισήμανες το τελευταίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι από τα πράγματα που δεν πολύ συζητούνται, αλλά είναι πολύ σημαντικό, και έλεγα πάντοτε και λέω και στους φίλους και τους συντρόφους που είμαστε κοντά στις ιδέες και στις πολιτικές, ότι ένα από τα αρνητικά στοιχεία που χαρακτήρισαν την αριστερά, την ευρωπαϊκή και την ελληνική, είναι ότι, για παράδειγμα, δεν φροντίσαμε ποτέ να δημιουργήσουμε στενότερες σχέσεις με ομοειδεάτες μας, τουλάχιστον στα Βαλκάνια. Ας μην πάμε μακριά. Ας μην φτάσουμε μέχρι το Ιράν. Αλλά δεν το κάναμε ούτε στα Βαλκάνια. Λες και δεν υπάρχουν και εκεί άνθρωποι σκεπτόμενοι, άνθρωποι προοδευτικοί, άνθρωποι που θα θέλαν να συνεργαστούν μαζί μας. Δεν το κάναμε ποτέ. Είμαστε αποκλεισμένοι. Δηλαδή μέσα στην λογική του αστικού κράτους, όπου το μικρό μας κρατήδιο στα σύνορά του δεν υπάρχει. Τίποτα άλλο έξω από αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και βέβαια αυτό μας αποστερεί και από τους χυμούς που θα παίρναμε από τους άλλους. Και γι' αυτό και φτωχήναμε, είναι και αυτός ένας από τους λόγους. Φτωχήναμε και πολιτικά φτωχήναμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σου πω, είναι μεγάλα θέματα, αλλά θέλω στην δεύτερη ώρα, θέλω από την αρχή, σε παρακαλώ πολύ, να μας μιλήσεις λίγο περισσότερο, γιατί εγώ σε παρασύρω πολλές φορές στα όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι υπαρκτά και πολύ σοβαρά, αλλά να μας μιλήσεις για την τοπική κοινωνία, να μας μιλήσεις τι γίνεται τώρα εκεί πέρα, πώς είναι οι άνθρωποι, πώς αντιδρούν, τι γίνεται με τα... Είδα ότι εκεί ο Πρωθυπουργός

0: 9 και μετά, αν το θέσουμε ότι είναι και μεταπτυχιακή μέσα, έχουν περάσει μια τεράστια οικονομική κρίση που ήταν τους γονείς και τους παππούδες τους να χάνουν όλες τις αποταμιεύσεις τους οι τράπεζες. Όπως ξέρεις, χαθήκαν μια ανοιχτή στην ουσία. Μετά είδαν μια, ας πούμε έτσι, μια εξέγερση που τη λένε εδώ, αλλά ήταν μια περίεργη κατάσταση που σίγουρα πέρασαν από πολλά κύματα και έγινε διάφορα πράγματα πριν καταλήξει στο αναστατικό σου, αλλά ήδη πέρασε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις εδώ με κόσμο να διαφωνεί και πολλές φορές να διαφωνεί και με άγριο τρόπο. Μετά φυσικά την κορονοϊό που την περάσαμε όλοι, αν και εδώ δεν είχε τόσο στιβαρές αυτές τις απαγορεύσεις που είδατε εκεί στην Ευρώπη και στη Δύση. Νομίζω ότι εδώ οι άνθρωποι καταλάβαιναν λίγο πιο έτσι, με έναν τρόπο σχεδόν αυτονόητο ότι είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν χρειάζεται το κράτος να γίνει δρακόντιο σε όλα αυτά που θα πρέπει να προσέξει κανείς. Και μετά φυσικά πόλεμοι. Πόλεμοι με τον άλλον. Ο ένας με τον άλλον, καταστροφές, δολοφονίες ανθρώπων, εκτοπισμοί και φυσικά μία μόνιμη οικονομική κρίση. Με δεδομένο όλο αυτό, ο Λίβανος άγεται και φέρεται αθέλης πολιτικά, δηλαδή δεν έχει κυριαρχία στα κράτος. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Η μεγάλη συζήτηση που σημαίνει σήμερα στο Λίβανο είναι πώς θα τύχει κυριαρχία αυτό το κράτος. Έχει από τη μια μεριά μία μικρή μειοψηφία, θεωρώ, δημογραφικά. Των φιλοδυτικών, α το πούμε έτσι, είναι τα δύο κλασικά στρατόπεδα, έτσι οι δύο πόλεις στο Λίβανο, η φιλοδυτική και η αντιδυτική, αλλά δεν είναι ακριβώς τώρα ούτε αυτή η αντιδυτική, είναι απλά, θα τους έλεγα, το στρατόπεδο της κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας, το οποίο φυσικά είναι και αυτό, έχει ένα φάσμα. Υπάρχουν άνθρωποι που πείθουν ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την σύνταξη, από μια αραβικού τύπου. Συμμαχία και με το Ιράν για παράδειγμα και με άλλους φορείς της κυριαρχίας στην περιοχή όπως το βλέπουν. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι δεξιοί παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι ταυτίζονται σχεδόν απόλυτα με τους ακροδεξιούς χριστιανικούς σχηματισμούς, εκλογικούς σχηματισμούς, τους φαλαγκίτες, τους περίφημους και τα διάφορα άλλα κόμματα γύρω από αυτούς, τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει ειρήνη με το Ισραήλ, να αναγνωριστεί το Ισραήλ και να κάνουν business με τους διάφορους επιχειρηματίες του Ισραήλ εδώ στην περιοχή. Υπάρχουν όλο αυτό το φάσμα των απόψεων και υπάρχουν καθημερινές κόντρες και του Πανεπιστημίου και στους φοιτητές μας σε σχέση με αυτό, δηλαδή κατά πόσο όλο αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει σε μια πολιτισμένη συζήτηση. Είναι δεδομένο ότι γίνεται σε μια πολιτισμένη συζήτηση στο Λίβανο. Την μία στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα στόχο να σύρουν το Λίβανο σε μια συζήτηση για φωτογραφίες στην ουσία με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος φαντάζομαι ότι δεν θέλει να το κάνει αυτό. Ξέρει ότι θα είναι το τέλος του στην ουσία. Όποιος το κάνει αυτό, ο τελευταίος μάλλον που το έκανε το 1983 στην ουσία υπέγραψε την αρχική του καταδίκη ο Μπασούρ Τζεμάιλ, ο οποίος όντως σύρθηκε, δεν ξέρω αν σύρθηκε ο συγκεκριμένος, αλλά σίγουρα κατέληξε να υπογράφει συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ, η οποία κατέπεσε φυσικά μετά από τη λαϊκή πίεση και ο ίδιος δολοφονήθηκε μετά από μερικούς μήνες. Από τότε το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται επίσημα σε κεχηρία, χωρίς συμφωνία βέβαια. Βρίσκονται επίσημα σε πόλεμο, χωρίς συμφωνία ειρήνης. Έτσι, δεν υπάρχει ούτε αναγνώριση φυσικά του Λιβάνου το Ισραήλ. Γι' αυτό και όταν έρθει στο Λίβανο και έχει ταμπέλα, έχει τάμπα Ισραήλ στο διαβατήριό σου, δεν μπαίνει στο Λίβανο, όπως ίσως γνωρίζει. Και αυτό το πούμε για όλους όσους θέλουν να έρθουν, να φροντίσουν να μην το έχουν πάει Ισραήλ πριν, να μην φαίνει τουλάχιστον το διαβατήριό του αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει πίεση τεράστια στον πρόεδρο και στον πρωθυπουργό να συμμετάσχουν σε αυτό το θέατρο του παραλόγου στην Ουάσιγκτον, να βγουν φωτογραφίες με τον Νετανιάχου. Για να γίνει ακόμα πιο μεγάλη πίεση, να ψηθεί η πίεση στην αντίσταση να δώσει τα όπλα. Προς το παρόν όμως, από ό,τι φαίνεται, και αυτό έχει σημασία, η αντίσταση όχι μόνο δεν πτωείται, αλλά εισάγει και νέες μεθόδους επίθεσης και αντάρτικους στο νότιο Λίβανο, ο οποίος καταστρέφει καθημερινά το Ισραήλ, να το πούμε αυτό. Έχουμε μετατρέψει εκατοντάδες χωριά.
1: Νικόλα, θα σε διακόψω γιατί. Θα σε διακόψω γιατί εδώ ναι. Ο Βαγγέλης μου λέει ότι πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα του ενός λεπτού. Θα μείνουμε στη γραμμή και συνεχίζουμε την κουβέντα μας από εκεί που την κόβουμε τώρα.

0: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Νικόλα, είσαι στη γραμμή?
3: Ναι.
0: Α, ωραία, ωραία. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον Νικόλα Κοσματόπουλο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, ο οποίος μας δίνει τα στοιχεία και από πρώτο χέρι, από τη Βηρητό, που είναι εγκαταστημένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τα παρακολουθεί. Λοιπόν, και ένα άλλο ζήτημα που θέλω να σε ρωτήσω, θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησες, αλλά είναι, θέλω να μας πεις, εδώ καλλιεργείται στη Δύση η εντύπωση ότι η Χεζμπολά είναι ένα ξένο σώμα στο Λίβανο, ότι είναι κάτι άλλο, δηλαδή σαν να την έχει κάποιος φυτέψει στο Λίβανο και είναι ξένο σώμα. Θέλω να μας πεις και για τη Χεζμπολά.
3: Ναι. Ωραία, να τελειώσουμε το προηγούμενο για όλους όσους παρακολουθούν τα τους Παλαιστίνης. Το μοντέλο που ονειρεύονται εδώ στο Λίβανο Ισραήλ είναι ένα μοντέλο παλαιστινιακής αρχής, ένας Αμπάς, δηλαδή αυτό που έγινε στην Παλαιστίνη με το Όσλο, που στην ουσία αυτό που έκαναν οι Ισραηλοί, γιατί ήταν πραγματικά μια τεράστια ήττα το Όσλο και την Παλαιστίνη το 1994, και τα έλεγε φυσικά αυτά ο Έντουαρντ Σαϊντ μαζί με άλλους, είναι ότι έκαναν outsourcing την καταστολή των Παλαιστινίων στους ίδιους Παλαιστίνιους. Δηλαδή πληρώσαν μια αρχή με κάποιους quisling, αν θέλεις, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ο ρόλος τους είναι να κυβερνούν ένα Μπατουστάν,
0: ναι,
3: στην Παλαιστίνη, το οποίο φυσικά δεν έχει καμία κυριαρχία.
0: Είναι γεγονός ότι ήταν Αμερικάνοι. Είναι αλήθεια ότι ήταν Αμερικάνοι οι εκπαιδευτές της αστυνομίας της Παλαιστινιακής Αρχής?
3: Ναι, Αμερικανοί, Βρετανοί, Δυτικοί γενικά. Δεν είναι μυστικό, είναι γνωστό. Και τα κονδύλια που συντηρούν την Παλαιστινιακή Αρχή είναι επίσης Βρετανικά. Αυτά είναι γνωστά τα πράγματα.
0: Και η αντίδραση σε αυτό γέννησε και τη Χαμάς, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, και αυτό βέβαια. Η Χαμάς είναι μια αντίδραση απέναντι σε αυτή την προδοσία, ναι, της Φατάχ, όπως την είδαμε πάρα πολύ. Και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της αντίστασης, το μέτωπο, το λαϊκό μέτωπο, το δημοκρατικό μέτωπο και τα λοιπά, Ισλαμική Τζιχάντ, όλα αυτά έχουν την ίδια ακριβώς αντίσταση, αντίληψη. Το ίδιο λοιπόν μοντέλο θέλουν να εφαρμόσουν στο Λίβανο, θέλουν να επιλέξουν λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία θα γίνει μαριονέτα. Έχουν τα μέσα, θεωρούν οι Αμερικανοί, να το κάνουν αυτό, έχουν οικονομικές πιέσεις. Ο Λίβανος, να θυμίσω, έχει στην ουσία δολάριο, στα δολάρια είναι η οικονομία του Λιβάνου. Έτσι, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα του Λιβάνου, γιατί ακριβώς όταν έχεις δολάρια δεν μπορείς να χτίσεις καμία βιομηχανία. Ο Λίβανος δεν έχει βιομηχανία. Η μόνη βιομηχανία του Λιβάνου είναι τα πανεπιστήμια του. Έτσι, αυτό κάνουμε εμείς. Ο Λίβανος εξάγει μόνο μυαλά. Δεν κάνει κάτι άλλο. Και στο πανεπιστήμιο που είμαι, αυτό κάνουμε. Στην ουσία, κάνουμε το brain drain. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, είμαστε αυτοί οι οποίοι φτιάχνουμε τους μελλοντικούς διασπορικούς Λιβανέζους, οι οποίοι θα πάνε στα
0: Ναι, τους ετοιμάζετε για να τους εξάγετε, ναι. Ωραία.
3: Δεν είναι βέβαια όλοι αυτό. Έτσι δεν είναι όλοι. Έχουμε και γιατρούς εδώ που μένουν εδώ, έχουμε και ανθρώπους που μένουν εδώ, αλλά σε έναν μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, ο Λίβανος εξάγει τα μυαλά του. Και αυτό σημαίνει βέβαια σε όλες τις χώρες πια, και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει γίνει τέτοια χώρα, αλλά μια μεγάλη σύγκριση. Λοιπόν, οπότε, με αυτή την έννοια δεν έχει πολλά μέσα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν μέσα να πιέσουν και να συμπιέσουν την κυβέρνηση του Λιβάνου και να την εκβιάσουν στην ουσία. Και αυτό ισχύει από το Πανεπιστήμιο μέχρι την κυβέρνηση, με τα χρήματα που έχουν, για παράδειγμα, με τα αποθέματα, με την δυνατότητα να τους δίνουν πρόσβαση σε αγορές, με τη δυνατότητα να τους δίνουν υποσχέσεις για κάποια δάνεια. Έχουμε εδώ μια κατάσταση λίγο Ελλάδας 2012-2015, όπου επίκειται μια συμφωνία με τον Δουνουτού και ακόμα έχουν αρχίσει εδώ ήδη οι γεωπολιτικές τράμπες, οι γεωπολιτικές υποσχέσεις. Τώρα στην Ελλάδα είναι πεπισμένος βέβαια ότι υπήρχαν γεωπολιτικές ρήτρες, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Εδώ ο Λίβανος του παρόν τις αποφεύγει, να δούμε μέχρι πότε. Η Hezbollah. Η Hezbollah είναι, αν υπάρχει κάτι πραγματικά αδιανόητα εξοργιστικό, είναι αυτή η συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη και στη Δύση. Έχω ακούσει και εγώ ότι η Hezbollah είναι εξωτερικό θώμα στο Λίβανο. Άσχετα αν συμφωνεί κανείς με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει αυτή η οργάνωση, και δεν μιλάμε για οργάνωση, μιλάμε για ένα κίνημα πολιτικό. Καταρχήν έχει βουλευτές και έχει υπουργούς στο Συμβούλιο, έχει και βουλευτές στη Βουλή. Έχει δεκάδες ιδρύματα όλων των ειδών, από προσκόπους μέχρι γυροκομεία, νοσοκομεία δικά της. Έχει δήμους, ελέγχει δήμους, ελέγχει, όταν λέω ελέγχει, εννοώ έχει δημάρχους, έτσι. Έχει κοινοτάρχες και τα λοιπά. Είναι ένα κίνημα το οποίο πραγματικά συντάσσεται αυτή τη στιγμή με αυτήν, όχι μόνο ο σιητικός πληθυσμός, την πλειοψηφία του, αλλά και πάρα πολλοί χριστιανοί. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Hezbollah μέχρι και πρόπερση, ακόμα δεν έχει βέβαια καταργηθεί αυτό, είχε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας με το δυνατότερο και το πιο πολυπληθέστερο, το πολυπληθέστερο χριστιανικό κόμμα του Λιβάνου, το κόμμα του Αούν, όχι του σημερινού Αούν, του παλιού Αούν, του Προέδρου Αούν, του Μισελ Αούν, το οποίο κόμμα ήταν το 60-70% της χριστιανικής ψήφου. Γιατί εδώ, όπως ξέρετε, ο Λίβανος είναι δυστυχώς ακόμα οι εκλογές του είναι καταμερισμένες με βάση το χρήσιμο. Αυτό είναι ένα κατάλοιπο της γαλλικής αυτοκρατίας φυσικά. Και ακόμα και με αυτήν την έννοια δεν υπάρχει καταρχήν καταμέτρηση της πραγματικής δύναμης της Hezbollah. Επειδή το σύστημα το εκλογικό του Λιβάνου είναι βασισμένο σε μια καταμέτρηση δημογραφική, έτσι, σε μια απογραφή η οποία έχει γίνει το 1930. Έχει 100 χρόνια να γίνει μια απογραφή και να ρυθμιστούν οι νέες, ας πούμε, αντιστοιχίες μεταξύ πληθυσμών και εκλογικών περιφερειών. Αυτό γίνεται για ποιο λόγο? Γιατί οι χριστιανοί, ειδικά οι Μαρονίτες, οι οποίοι έχουν μπει σαν μαριονέτες από τους Γάλλους, υπάρχει στο Σύνταγμα του Λιβάνου, δηλαδή αυτή η ρήτρα που λέει ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου πρέπει να είναι πάντα Μαρονίτης, και αυτό επειδή οι Γάλλοι το θέλανε αυτό να γίνει, αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Για να μην αλλάξουν οι ισορροπίες και να μην δείξουν, ας πούμε, ότι οι Σιήτες έχουν ήδη πάρει όχι μόνο πολιτικό αλλά και δημογραφικό κεφάλι, τους κρατάνε τους ανθρώπους, ας πούμε, στην ουσία όλο το κράτος πρέπει να σταματήσει να μετράει τον πληθυσμό του, γιατί δεν θέλουν να αλλάξει η ισορροπία υπέρ των Σιητών. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε εξωφρενικά πράγματα τέλος, εκλογές. Για παράδειγμα, για να εκλέξει, να εκλεγεί ο πιο δημοφιλής, ο πιο δημοφιλής έτσι Σιήτης βουλευτής, μάλλον της Hezbollah, συγγνώμη. Και να πούμε εδώ ότι η Hezbollah επίσης συμμετέχει και προμοτάρει όχι μόνο Σιήτες, αλλά και Χριστιανούς και Σουνίτες και άλλους. Έτσι, η αντίσταση γενικά έχει και άλλους σχετικούς σχηματισμούς. Δεν είναι μόνο Σιήτες. Επίσης ένα άλλο ψέμα που λέγεται. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, για να σου δείξω ένα παράδειγμα. Θέλει αυτό για να βγει λοιπόν 50.000 ψήφους ο πρώτος, και ο άλλος από τη χριστιανική μεριά, επειδή ακριβώς είναι φτιαγμένες έτσι οι έδρες και οι περιφέρειες, χρειάζεται μόνο 1.200 ψήφους. Δηλαδή, ακόμα και αν η Hezbollah εκλογικά μπορεί να πάρει 1.000.000 ψήφους, θα βγάλει στο κοινοβούλιο 10 βουλευτές. Ενώ οι άλλοι που μπορούν να πάρουν 60.000 ψήφους θα βγάλουν στο κοινοβούλιο 25 βουλευτές. Δηλαδή, είναι όλο το σύστημα τόσο φτιαγμένο για να τους έχει στην ουσία στη γωνία, για να τους αποκλείει, με αποτέλεσμα φυσικά να ακούς αυτά που ακούς. Τίποτα από όλα αυτά λοιπόν δεν ισχύουν. Η Hezbollah είναι ακόμα και επίσημα αναγνωρισμένη από τη συμφωνία του ΤΑΙΣ, όταν τελείωσε ο Θύλιος Πόλεμος του Λιβάνου το 1990. Όλες οι μιλήσεις, όλες οι ομάδες τέλος πάντων είχαν υποχρεωθεί να παραδώσουν τα όπλα τους, εκτός από αυτήν, εκτός από τη Hezbollah. Γιατί ακριβώς ο ρόλος της είχε αναγνωριστεί ως εθνικός ρόλος απελευθέρωσης του Νότιου Λιβάνου, ο οποίος ήταν κατεχόμενος από το Ισραήλ μέχρι το 2000, από το 1982 μέχρι το 2000. Ο ρόλος λοιπόν ήταν στην ουσία εναντίον της κατοχής, και γι' αυτόν τον λόγο μπορούσε να κρατήσει τα όπλα της. Ένα άλλο επίσης ψέμα που ακούγεται στο ΣΥΔΙΣ είναι ότι ο Λιβανέζικος στρατός θέλει να έχει την κυριαρχία και να έχει το μονοπόλιο των όπλων. Αλλά αυτό που επίσης δεν λέγεται είναι ότι το Λιβανέζικο στρατός δεν επιτρέπεται από τους Ισραηλούς και τους Αμερικανούς να έχει σοβαρές αμυντικές δομές. Το απαγορεύεται στην ουσία του Λιβανέζικου στρατού από τους Αμερικανούς, όπως απαγορεύεται, όπως είπες και πριν, στην ουσία απαγορεύεται και τώρα στη Συρία. μια και έτσι στο Συριακό, θυμάσαι πολύ, φαντάζομαι, όταν έπεσε το καθεστώς του Άσαντ και ανέβη το καθεστώς του Τζολάνι, τέλος πάντων, ή του Σάρα, το πρώτο πράγμα που κάνει οι Ισραηλοί είναι ότι για ένα μήνα διέλυσαν όλες τις αμυντικές δομές του Συριακού στρατού. Με το νέο καθεστώς. Όχι το παλιό καθεστώς, με το νέο καθεστώς που ποτέ δεν έχει εκφράσει καμία επισκεπτική βλέψη εναντίον του Ισραήλ. Αντιθέτως, το Ισραήλ έχει μπει, όπως ξέρεις, μέχρι και τη Δαμασκό, σήμερα που μιλάμε. Έχει καταλάβει ότι μέχρι και τη Δαμασκό όλο το έδαφος του Νότιου Λιβάνου. Και δεν έχει ακουστεί και από τους Ευρωπαίους και τους Δυτικούς και τους Αμερικανούς για όλο αυτό. Οπότε η αποδυνάμωση του Λιβανέζικου στρατού ήταν σχέδιο, ήταν project των Αμερικανών Σιωνιστών. Ήταν σαφέστατο project από την αρχή του Λιβάνου, όχι από την αρχή του πολέμου του Λιβάνου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο από έναν ιστορικό Λιβανέζο, ο οποίος έχει μεταφραστεί στα ελληνικά το άρθρο από κάπου, έχει βγει τώρα πριν από δύο εβδομάδες, το είχα ανεβάσει και στο Facebook εγώ, που έγραφε ο άνθρωπος ότι από την αρχή του ο Λίβανος, από την αρχή του 1948, έτσι, είναι σχεδιασμένο το κράτος να αποτύχει και στην ανάπτυξη και στην οικονομική κυριαρχία και ανεξαρτησία, αλλά και στρατιωτικά να μην τυχόν τολμήσει κανένας να μπορέσει να αντισταθεί και να απειλήσει με οποιοδήποτε τρόπο το Ισραήλ. Και τα λέμε να απειλήσει, δεν εννοούμε να μπήξει κανένα μπουκάρι στο Ισραήλ όπως κάνει το Ισραήλ σε άλλοι. Να αμυνθεί αποτελεσματικά απέναντι στις Ισραηλινές επιθέσεις. Είναι λοιπόν by design ο Λιβανίτος στρατός έτσι φτιαγμένος να είναι στην ουσία μια αστυνομία πόλεων. Δεν είναι στρατός για να μπορέσει να αντισταθεί σε κατοχή, ειδικά απέναντι στο Ισραήλ. Οπότε η Χεζμπολάχ έχει βρει και έχει κενό και νομικό στο οποίο μπήκε και χώρεσε και μάλλον γι' αυτό το λόγο κιόλας έγινε, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε πρόβλεψη αντίσταση στο Λιβανίτο στρατό απέναντι στην κατοχή του Ισραήλ, αλλά και στην ουσία έχει πολιτική νομοποίηση σε ένα μεγάλο κομμάτι των Λιβανέζων. Άσχετα αν διαφωνούν μερικές φορές, για παράδειγμα, στον εσωτερικό του ρόλο. Υπάρχουν πολλοί Λιβανέζοι οι οποίοι θεωρούν ότι η Χεζμπολάχ έχει κάνει λάθος, ότι έχει. Και αυτή είναι μεγάλη συζήτηση, θέλω. Για παράδειγμα, έχει κάνει λάθος ότι έχει επικεντρωθεί στην αντίσταση του Ισραήλ και δεν έχει, για παράδειγμα, φροντίσει να υπάρξει μια πιο δίκαιη κατανομή πόρων και δημοκρατίας στο εσωτερικό του Λιβάνου. Και ότι έχει αναγκαστικά χάσει πάρα πολύ από αυτήν την αλλιώς τη φήμη της και την
0: επιρροή της
3: και την αποδοχή της και την αποδοχή της ακριβώς και μέσα από αυτό και μέσα φυσικά από τη συμμετοχή στον πόλεμο της Συρίας, τον οποίο τον ανέγνωσε μετά από κάποιο καιρό ως ένα πόλεμο εξαιτικό για τη διάλυση της Συρίας, άσχετα με το καθεστώς του Άσαντ ή όχι. Θεώρησε ότι αυτοί που στην ουσία πολεμάνε στη Συρία θέλουν να καταστρέψουν τη Συρία για να την κάνουν ένα κράτος προτεκτοράτο, και τελικά από ό,τι φαίνεται είχαν δίκιο. Ό,τι και να λέμε για αυτό που έγινε με τον Άσαντ, αυτό το επόμενο καθεστώς είναι καθεστώς το οποίο δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση μια συριακή ηγεμονική δύναμη, όπως έπρεπε να είναι η μεγάλη Συρία στον αραβικό κόσμο. Είναι μια μικρή Συρία, μια διαλυμένη Συρία, μια Συρία την οποία τη φέρνουν και την άγουν οι μεγάλες περιφερειακές και άλλες δυνάμεις. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ να έχει χάσει κάποιες από τις βασικές της, αν θέλεις, αποδοχές σε μεγάλα αραβικά κομμάτια και στο Λίβανο και στο. Αλλά δεν έχει να κάνει όμως, ξαναλέω, με την αντίσταση Ισραήλ. Όλοι οι Λιβανέζοι και όλοι οι Παλαιστίνοι και όλοι οι Άραβες συμφωνούν ότι είναι όντως αντίσταση στο Ισραήλ αυτό που κάνει. Διαφωνούν στη μέθοδο. Θα σου πούνε κάποιοι ότι διαφωνούσαν ότι άνοιξε η Χεζμπολάχ το μέτωπο ενώ δεν έπρεπε να το κάνει, γιατί μετά τελικά μπήκαν οι Ισραηλοί και μας κάνανε εδώ πέρα, μας καταστρέψανε. Όπως θα σου λέγαν κάποιοι στο ΕΑΜ, φαντάζομαι ότι διαφωνούμε με την επίθεση των ΕΑΜΙΤΟΝ στους Ναζί, γιατί έρχονται και κάνουν αντίκεινα. Είναι τέτοια η συζήτηση που γίνεται εδώ. Κάπως έτσι γίνεται και εδώ η συζήτηση. Αλλά δεν διαφωνεί κανείς ότι αυτό που κάνει το κάνει καταρχήν με κόστος. Με τεράστιο κόστος. Χθες δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας ότι έχουν χάσει 5.000 μαχητές.
0: Πήγες
3: πολλά. Και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες. Και αυτό το κάνουμε για την Παλαιστίνη. Έτσι. Δηλαδή όχι για το Λίβανο, ναι, για την Παλαιστίνη. Θα σου πούνε πολλοί Λιβανέζοι, όπως θα σου πούνε και πολλοί Ιρανοί. Και να θυμίσω ότι πολλοί Ιρανοί και τις περίφημες εξέγερσεις του Γενάρη, ένα από τα μεγάλα αιτήματα αυτής της εξέγερσης, το βαθμό που ήταν και όντως συγγενείς και θα γενική κοιταρχία από τον κόσμο εκεί του, ήταν θέλουμε να σταματήσετε να υπερασπίζεστε και να στηρίζετε την Παλαιστινιακή αντίσταση. Γιατί θέλουν τα λεφτά να μείνουν στο Ιράν. Πάρα πολλοί είναι Λιβανές, θα σου πούνε ότι διαφωνούμε με, με τον Παλαιστινιακό. Δεν θέλουμε ο Λιβανές να εξηγήσει με την Παλαιστίνη.
0: Εντάξει.
3: Και αυτή είναι η βάση τη συζήτηση.
0: Μπορεί
3: δεν
0: βέβαια.
3: Δεν κανένα Λιβανές ότι η Χεζμπολά είναι εξωτερικό κομμάτι. Θα σου πούνε ότι είναι από το Ιράν.
0: Μπορεί βέβαια να παραδειγματίζονται και από τη στάση των άλλων αραβικών χωρών, της Σαουδικής Αραβίας και όλων των υπολείπων, οι οποίοι έχουν κρατήσει μια απόσταση από όλα αυτά που γίνονται από τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, και αυτό δεν είναι προς τιμήν τους, έτσι, δηλαδή είναι... Ναι. Αλλά αυτό...
3: Θα του πούνε ότι ήταν η Ιορδανία, για παράδειγμα, η Ιορδανία επέγραψε ειρήνη το 1990 και έχει ησυχάσει από τότε.
0: Ναι.
3: Η Αίγυπτος υπέγραψε το 1982 και έχει ξεχάσει από τότε. Βέβαια, άμα κοιτάξει την Ιορδανία.
0: Εντάξει, η Ιορδανία τους φάξανε τους Παλαιστίνιους όμως μια εποχή, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους έσφαξαν.
3: Ναι, και στην Αίγυπτο, επίσης,
0: και στην Αίγυπτο έγινε πραξικόπημα, έγινε δικτατορία, ανατρέψανε την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση. Εντάξει, με αυτές τις συνθήκες, τους όρους. Εντάξει, το θέμα είναι ότι, ότι ο πόλεμος και η καταστροφή οπωσδήποτε γεννάνε αντίρροπες δυνάμεις, έτσι, δημιουργούν δηλαδή όλων των ειδών τις απόψεις, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που εμείς που δεν βιώνουμε πόλεμο είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζείτε εσείς εκεί στο Λίβανο και στις υπόλοιπες χώρες που βομβαρδίζονται καθημερινά, και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι και έχουν μια άποψη και έχουν μια συμμετοχή κινδυνεύουν. Έτσι δεν είναι? Εδώ κινδυνεύουν οι εντελώς άμαχοι και ανύποπτοι, πόσο μάλλον οι υπόλοιποι. Έτσι δεν είναι εύκολο. Εγώ...
3: Απλά να σου πω, δεν ξέρω αν έχει σημασία εδώ, να σου πω ότι οι άνθρωποι εδώ έχουν ζήσει πολλούς πολέμους. Έχουν γεννηθεί και έχουν πεθάνει σε πόλεμο. Δηλαδή δεν είναι μια νέα κατάσταση.
0: Συνηθίζεται όμως αυτό. Συνηθίζεται αυτό, Νικόλα. Συνηθίζεται.
3: Ποτέ δεν συνηθίζεται. Ποτέ δεν συνηθίζεται. Αλλά ο κόσμος εδώ και οι Λιβανέζοι και οι Άραβες γενικά έχουν μάθει να ζουν με αυτό. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι που θέλει να το κάνουν. Δεν σημαίνει ότι είναι χαρούμενοι γι' αυτό. Δεν σημαίνει ότι το έχουν συνηθίσει. Αλλά είναι κάτι που είναι πια μέρος της ζωής. Μέρος της βιβλιογραφίας. Μέρος της αστυνομικής. Δηλαδή περνάς στην Γυριτό και βλέπεις κτίρια καταστραμμένα, λες και είναι, έχουν σε κλειβεί από δεκαόροφα, εφταόροφα κτίρια έχουν καταρρεύσει σύννεφα. Και αυτό δεν συνηθίζεται. Και δεν συνηθίζεται επίσης το γεγονός ότι χάνονται πολύ καλοί άνθρωποι, χάνονται πολύ δυνατά μυαλά, χάνονται πολύ ψυχωμένοι έτσι, ηγέτες, να το πω. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν τα μυαλά αυτά να τα βάλουν στην ανάπτυξη της χώρας τους και όχι απαραίτητα στο να πολεμούν έναν εχθρό ο οποίος είναι αδιανόητα ισχυρός. Εγώ σκέφτομαι πολλές φορές τι θα γινόταν με αυτά τα μυαλά, αν αυτές οι δυνάμεις, αν αυτές οι ενέργειες μπαίνανε στην ανάπτυξη της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή, πραγματικά, αντί να πρέπει να σκοτώνονται για να πολεμούν το Ισραήλ, που δεν είναι επιλογή τους όμως, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, το Ισραήλ ακριβώς αυτό το ρόλο επιτελεί. Το Ισραήλ, ο ρόλος ο βασικός, ο οποίος ήρθε και καταστάθηκε στην περιοχή εδώ από τους δυτικούς, ο ρόλος του είναι ακριβώς αυτός, να φροντίσει να μην αναπτυχθούν ποτέ οι Άραβες. Αυτός είναι ο βασικός του ρόλος στην περιοχή, να είναι στην ουσία η εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει αραβική ανεξαρτησία, αραβική ανάπτυξη, αραβική δημοκρατία. Τα υπόλοιπα που λένε οι Ευρωπαίοι περί ολοκαυτώματος, αν όντως θα εννοούσαν, θα τους έδιναν καταρχήν γη εκεί που έγινε το ολοκαύτωμα. Το ολοκαύτωμα δεν έγινε εδώ, το κάνουν οι Άραβες, το κάνουν οι Ευρωπαίοι. Αν θέλουν δηλαδή όντως να δώσουν αποζημιώσεις σε γη, και είμαι και πολύ υπέρ, εννοείται σε αυτό, να δώσουν στην Ευρώπη, εκεί που γίνει το ολοκαύτωμα, να γίνει το Ισραήλ στη Γερμανία, στη Πολωνία, στη Γερμανία, ή στον αραβικό κόσμο. Το αποικιακό Ισραήλ είναι ένα πρόσωπο το οποίο φτιάχτηκε στα μυαλά των Άγγλων το 1840, όταν είδανε τον κίνδυνο του ελέγχου ενός αραβικού έθνους, της ανάπτυξης ενός αραβικού έθνους, με τον περίφημο αυτόν Αιγύπτιο γεννημένο στην Καβάλα, τον Αλή, τον Μοχάμεντ Αλή, και ο γιος του Ιμπραχήμ που πέρασε στην Πελοπόννησο, που τα ξέρουμε αυτά, αλλά ο Μοχάμεντ Αλή είναι επίσης μια παρεξηγημένη φιγούρα στην Ελλάδα, Γιατί στην Αίγυπτο τότε είχε πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η Αίγυπτος και γενικά ο αραβικός κόσμος, τα πλαίσια του οθωμανικού επίσης κόσμου, και εκείνη τη στιγμή οι Άγγλοι κατάλαβαν ότι αυτό αποτελεί κίνδυνο. Και ο πρώτος βομβαρδισμός της Γάζας έγινε εκείνη την περίοδο, το 1840, από αγγλικά πολεμικά, τα οποία κυνηγούσαν στρατό του Μοχάμεντ Άλι από την Συρία μέχρι και την Αίγυπτο για να τον βάλουν στη θέση του και να αντικαταστρέψουν οποιαδήποτε όνειρα ίσως, για παράδειγμα, για μια αυτόνομη βιομηχανία, για μια αυτόνομη πορεία. Από τότε θέλησαν να εγκαταστήσουν μια φρουρά αφέλη στην περιοχή για να φροντίσουν να μην επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση. Και από τότε, κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια κίνηση, όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος του Νάσερ, αυτός που την κατέπληξε ήταν πάλι το Ισραήλ. Αυτός είναι ο ρόλος του Ισραήλ, λοιπόν, να φροντίσει αυτή η περιοχή εδώ να μην αναπτυχθεί. Και δυστυχώς μέχρι τώρα τα έχει καταφέρει.
0: Ναι, και νομίζω ότι όλες αυτές οι μαζικές δολοφονίες, οι οποίες όμως εμπεριέχουν ένα κομμάτι μεγάλο πολύ στοχευμένων δολοφονιών, έχει σκοπό ακριβώς αυτό. Δηλαδή η γενοκτονία δεν είναι απλώς η μείωση του πληθυσμού, είναι ο αποκεφαλισμός του πληθυσμού. Και αυτό το κάνανε στην Γάζα, στοχεύοντας, όπως έλεγα πριν, 230 δημοσιογράφους, 800 γιατρούς και νοσοκομιακούς. Έχουν σχεδόν δολοφονήσει όλους τους δασκάλους στη Γάζα. Έχουν δολοφονήσει τους ποιητές. Έχουν δολοφονήσει τους καλλιτέχνες. Δηλαδή έχουν αποκεφαλίσει την κοινωνία από το στρώμα αυτό, το οποίο είναι αυτό που δίνει και το χαρακτήρα και την ποιότητα της κοινωνίας, έτσι, τους έχουν αποκεφαλίσει εντελώς. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν προβάλλεται ιδιαίτερα, απλώς προβαλλώνται αριθμοί. Βεβαίως, όλοι οι άνθρωποι ίδιοι είναι, είναι άνθρωποι και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αλλά υπάρχει μια κάστα που ξεχωρίζει μέσα από την κοινωνία και η οποία είναι η ηγετική της ομάδα. Και δεν εννοώ μόνο τους πολιτικούς, εννοώ όλους τους καλλιεργημένους ανθρώπους, τους τεχνίτες, τους γιατρούς, όλους αυτούς. Αυτούς τους έχουν βάλει στο στόχο και τους έχουν ρημάξει στην κυριολεξία. Τόσο δηλαδή καλοσχεδιασμένη είναι η γενοκτονία. Δεν είναι ατυχαίο γεγονός.
3: Ναι. Και εδώ θα σου πω, θα με επιτρέψεις να...
0: Δύο λεπτά έχουμε ακόμα, Νικόλα Κοσματόπουλε. Δύο λεπτά έχουμε.
3: Να δεις τις χώρες αυτές. Η χώρα η οποία κατάφερε να αποτρέψει αυτή την εθνική γενοκτονία που μόλις περιέγραψες και βλέπεις εδώ αποτελέσματα τα σημερινά από όλες τις περιοχές, από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι το Ιράν. Το Ιράν, ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή μπόρεσε και αντιστάθηκε σε αυτό που βλέπουμε όλοι, που είναι συνήθως μια λέλαπα, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό, και ότι σκοτώνονται οι ηγέτες του και μετά βγαίνουν άλλοι και άλλοι και άλλοι. Υπάρχει αυτό το εθνικό βάθος, αν θέλεις, στο οποίο αντιστάθηκε για 40 χρόνια το Ιράν, και βγαίνουν λοιπόν νέες γενιές ανθρώπων, άσχετα, ξαναλέω, αν συμφωνούμε σε όλα με τις αντιθέσεις του μια χώρα σαν το Ιράν, αλλά ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτό το στρατηγικό βάθος των στελεχών, των ηγετών, έχει να κάνει με το Ιράν κράτησε τη δική του ανεξαρτησία και την κυριαρχία για 40 χρόνια και μπόρεσε να βγάλει από τα πανεπιστήμια του, να βγάλει από τις σχολές του, να βγάλει από την κοινωνία του διάφορους άλλους ηγέτες και ηγέτητες, οι οποίες μπορούν να πέσουν εντός την νίκη, θα πάρουν αυτή να πάρουν θέση τους. Και αυτό νομίζω είναι βασικό, βασικό ζήτημα. Κατά πόσο μπορεί κάποιο κράτος εδώ στη Μέση Ανατολή να κρατήσει την δική του ανεξαρτησία και να αντέξει την επίθεση που έτσι κι αλλιώς θα δεχτεί.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Νικόλα Κοσματόπουλε, νομίζω ότι οι θετικές επιπτώσεις αυτού που ανέφερες, δηλαδή του ρόλου που διαδραματίζει το Ιράν στην περιοχή για όλους τους λαούς, πιστεύω ότι θα φαίνονται σταδιακά, θα φανούνε στο μέλλον περισσότερο, γιατί ακόμα τώρα είμαστε στη στιγμή της ρήξης και της σύγκρουσης. Αλλά νομίζω ότι το Ιράν άλλαξε τα δεδομένα. Άλλαξε δηλαδή και τον τρόπο που βλέπουν οι λαοί, που βλέπουν την θέση τους μέσα στην παγκόσμια κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ανατρεπτικό και πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Νικόλα Κοσματόπουλε, σε ευχαριστώ.
3: Για αυτή τη δημοποίηση του Ιράν, εγώ και δεκαετίες.
0: Ναι.
3: Να είστε καλά και εγώ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχεις, Νικόλα, να προσέχεις. Και θα είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δώσε χαιρετισμού σε όλους τους καλούς ανθρώπους που γνωρίζεις. Έτσι. Γεια χαρά.
3: Καλή σου Κυριακή.

Φίλες και φίλοι, είχαμε ωραία κομμάτια μουσικής. Άλλη φορά θα τα παίξουμε και αυτά. Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο η συνέχεια. Με την αγάπη μας.

Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 2.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Βασίλη Κουτούβαλη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και αν εκλάβουμε την επικαιρότητα ως μία πίστα, με λίγη καλή φαντασία μπορούμε να το κάνουμε, πάνω σε αυτήν χορεύουν ασταμάτητα ημερολόγια και αριθμοί. Ημερολόγια, διότι στο Μέγαρο Μαξίμου τσεκάρουν διάφορες ημερομηνίες ως πιθανές για διεξαγωγή εκλογών. Επίσης, διότι επίκυνται ιδρύσεις νέων κομμάτων, νωρίτερα βεβαίως, αλλά και επειδή έχει χρονικό ορίζοντα η πολύ δύσκολη απόπειρα της κυβέρνησης να κλείσει τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, και μάλιστα κοντινό ορίζοντα ως προς αυτό, έως τις αρχές Ιουνίου. Έτσι προσπαθεί. Δύσκολο να το πετύχει, αλλά το προσπαθεί. Από την άλλη πλευρά, έχουν την τιμητική τους οι αριθμοί, και όχι μόνο λόγω ποσοστών που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Έχουν την τιμητική τους διότι οι επίσημες στατιστικές επιβεβαιώνουν τη διαρκή επαύξηση της ακρίβειας εμπροκειμένο για τον μήνα Απρίλιο. Έχουν την τιμητική τους και για άλλους λόγους ουδόλως τιμητικούς. Διότι η Eurostat μας λέει ότι στην Ελλάδα το 27,5 του πληθυσμού διατρέχει τον κίνδυνο να βυθιστεί στη φτώχεια και να βιώσει κοινωνικό αποκλεισμό. Κάποτε, θα θυμάστε ίσως, όταν το αντίστοιχο ποσοστό πλησίαζε το 1 τέταρτο του συνολικού πληθυσμού, κτυπούσαν καμπάνες συναγερμού σε αυτό που λέμε δημόσια σφαίρα. Τώρα οδεύουμε προς το 1 τρίτο του πληθυσμού, αλλά κάποιοι επιμένουν σε success stories της συμφοράς. Δεκάδες βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία πάντως σκέφτονται αγωνιωδώς εκλογικά πλαφόν του κόμματος σε συνάρτηση με τον Διακαή Πόθο να κερδίσουν εκ νέου την έδρα. Για ορισμένους εξ αυτών, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία, για να θυμηθούμε και τον τίτλο της γνωστής μπαλάντας των Μετάλλικα. Από την κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει το σημερινό μας μαγκαζίνο. Ο λόγος στον πολιτικό μας συντάκτη Σπύρο Γκουτζάνη, σχετική ανάλυση του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Διονύση, καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Από πού να τους πιάσεις όλους αυτούς?
6: Από πού να τους πιάσεις? Κοίταξε, ας πιάσουμε από το νέο στοιχείο. Πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά. Πολλοί το πρόσεξαν και εσύ το έχεις επισημάνει, ότι για πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απέρριψε το ενδεχόμενο εκλογών προώρων, έτσι δεν είναι?
7: Όχι μόνο δεν το απέρριψε, είναι περίεργο ότι το άνοιξε ο ίδιος.
6: Υπό μία έννοια, ναι. Σωστό.
7: Το κλείσιμο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον ρωτάει ο βουλευτής, ο Βασίλης Ψηλάντης, πότε θα γίνουν εκλογές. Εκεί η απάντηση ενός πρωθυπουργού πρέπει να είναι σταθερή. Mm-hmm. Στο τέλος της τετραετίας ή στην ώρα τους, αν ναι. θέλει έτσι να το αφήσει. Δεν απάντησε αυτό. Είπε όχι πριν τη ΔΕΘ.
6: Ναι.
7: Άρα από τη ΔΕΘ και μετά, οποιαδήποτε στιγμή λοιπόν μπορεί να γίνουν εκλογές. Αυτό το βάζει στην ατζέντα πια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Ναι, ναι.
7: Και μια και είπε, ας πούμε, για τις ημερομηνίες που κυκλώνουν, θα πω και εγώ μία 11 Δεκάτου. Όχι ότι είναι η άποψή μου ότι τότε θα γίνουν, mm-hmm. ότι είναι μία από τις εταιρείες που, συγγνώμη, από τις ημερομηνίες ναι. που έχουν κυκλώσει.
6: Έχει γραφτεί 11η Οκτωβρίου, η 18η Οκτωβρίου, που παραπέμπει και σε μέρες Πασόκ βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, 18η Οκτωβρίου, η 27η Σεπτεμβρίου και κάπου το μάτι μου πήρε και κάτι για Νοέμβριο, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά. Μπορούμε, Σπύρο, κατά την άποψή σου, μπορούμε να θεωρήσουμε πάντως περίπου βέβαιο ότι πάμε για εκλογές μέσα στο 26, φθινόπωρο, άντε το πολύ πολύ... αρχές χειμώνα.
7: Το ένα είναι λοιπόν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι που συνάδει προς αυτή την εκτίμηση, έτσι. Το δεύτερο είναι όλοι οι συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, Διονύση, ήταν μια συζήτηση και ένα συμβιβασμό του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους βουλευτές του. Mm-hmm. Ένα θέμα μόνο του έβαλαν οι βουλευτές. Ότι δεν μπορείς να βάζεις εξωκοινοβουλευτικούς πρώτα για υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς και μετά να τους κατεβάζεις και να τους στηρίζεις και να παίρνουν έδρες από εμάς.
6: Ναι.
7: Είναι ήδη καμιά εικοσαριά από το 19 και μετά που έχουν ακολουθήσει αυτή την πορεία και είναι καμιά εικοσαριά ακόμη στο κυβερνητικό σχήμα που θα κατέβουν. Mm-hmm. Αν σκεφτείς λοιπόν ότι από αυτούς τους 155 που ήταν προχθές στην αίθουσα της Γερουσίας θα είναι μέσα η μισή και από αυτούς η μισή είναι από το νέο αίμα που έχει βάλει μέσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φαντάζομαι τι σφαγή έχει γίνει με τους παραδοσιακούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ναι.
7: Αυτό του έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσει, γιατί αυτό που τους νοιάζει είναι η έδρα τους.
6: Ναι.
7: Και μόνο όμως το να ανοίγει η συζήτηση για το πώς θα πάμε στις εκλογές μέσα από τους ισοκομματικούς συνδυασμούς, δείχνει ότι αυτό είναι πια που είναι στην ατζέντα. Πώς προετοιμαζόμαστε.
6: Θα συνεχίσουμε γι' αυτό. Ίσως όμως να αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια παρατήρηση. Πώς. Ανεξαρτήτως των σκοπιμοτήτων, των προσωπικών υπολογισμών και προσωπικών αγωνιών, σε αυτή τη συζήτηση και προ τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, αναφέρομαι κυρίως στην επιστολή των 5, υπόθηκαν και γράφτηκαν κάποια πράγματα για το επιτελικό κράτος που μπορούν να θεωρηθούν και ως παραδοχές. Ας μην περάσει τελείως ξόφαλτσα το ότι το επιτελικό κράτος μέχρι πρότινος ήταν ένα είδος Άγιο Δισκοπότηρου για τον εγχώριο ελευθερισμό, ειδικότερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλοι έλεγαν τι ωραίο, τι φοβερό επίτευγμα. Και εσχάτως έχουμε παραδοχές για ανεπαρκέστατη αποτελεσματικότητα, για συγκεντρωτισμό που φτάνει μέχρι το σημείο να θεωρείται πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Όλα αυτά, λέω, ας τα κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, έστω και ως παραδοχές, ανεξαρτήτως των λόγων για τους οποίους διατυπώνονται.
7: Ας το κρατήσουμε, αλλά εγώ θα έλεγα, γιατί είναι μια ντροπή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, το ότι το επικεντρώνουν, αμφισβητούν το επιτελικό κράτος, που είναι mm-hmm. και μια αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που το έχει πιστωθεί.
6: Ακριβώς, ναι, ήταν τα βασικά του ιδεολογήματα, ναι.
7: Δεν το συνδέουν όμως με τις υποκλοπές, δεν το συνδέουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
6: βεβαίως,
7: δεν το συνδέουν
6: βεβαίως,
7: με το ΤΕΜΠΗ, ναι. και δεν το συνδέουν κυρίως με την οικονομική κρίση, με την ακρίβεια.
6: Ναι.
7: Και ενώ την ίδια μέρα που εκείνοι κάναν τη συνεδρία, το βράδυ βγήκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Απριλίου που ήταν στο 5,4%.
6: Ναι.
7: Δηλαδή. Δεν το συνδέουν, το συνδέουν μόνο με το ότι το επιτελικό κράτος τους στερεί δυνατότητες για να κάνουν ρουφέτια. Τα ρουφέτια περνάνε
6: πια από το μαθήμα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
7: Και άρα αλλάξε το κάτι για να ξαναπάρουμε εμείς την έδρα ή να κατανεμηθεί διαφορετικά η εξουσία μεταξύ μας. Αυτό το ξαναλέω και ξέρω τι εννοώ, γιατί αρκετοί από αυτούς συζητώ και προσωπικά μαζί τους, είναι ντροπή το ότι περιορίζονται μόνο σε αυτό οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό τους νοιάζει, ο Πρωθυπουργός τους λέει ότι μετά τη ΔΕΘ οι εκλογές. Και ανοίγει έτσι μια ατζέντα που είναι ατζέντα προώρων εκλογών, δεν θα ξεφύγουμε από αυτή μέχρι να γίνουν, όποτε και αν τις κάνει τελικά Διονύση.
6: Έχουμε και την εσωτερική διελκυστίδα, βέβαια. Έχουμε τον κύριο Δένδη, ο οποίος απέχει σταθερά από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τις κομματικές, έτσι δεν είναι? Απήχε, ναι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από την ψηφοφορία για τις άρσεις των ασυλιών. Απήχε από τη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή. Απήχε και από τη συνεδρίαση και βουλευτικής ομάδας. Έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται στον κύριο Δένδια. Είναι φανερό πως κάθε του φράση περί ατσαλάκωτων και ξεκούραστων που δεν μπαίνουν στη μάχη φωτογραφίζει τον κύριο Δένδια. Έχουμε στο βάθος γράφεις τέλος Μαΐου μάλλον την ίδρυση κόμματος Σαμαρά. Όλο αυτό το φάσμα που μας βγάζει τελικά?
7: Αυτό είναι καταρχήν ότι θα έλεγα ότι είναι το επόμενο που ήταν ενδιαφέρουσα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Γιατί οι επιθέσεις του Γεωργιάδη στον Δένδια ανοίγουν τη συζήτηση για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία.
6: Mm-hmm. Έτσι
7: δεν είναι. Έχει άλλο mm-hmm. νόημα. Mm-hmm. Έτσι. Και μάλιστα το κάνει και με αυτό ότι ορισμένοι θα πηγαίναν και στη Σελήνη για να μην συμμετέχουν. Και την επόμενη μέρα επανέρχεται με συνέντευξη στο Sky που λέει ότι κάποιοι γυρνάνε με αεροπλάνο το σύμπαν επίσης για να απέχουν.
6: Mm-hmm.
7: Αυτό όμως που βάλει κατά του Δένδια, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα δελφίνος μέχρι να βγει πιο μπροστά ο Πιερακάκης, έχει την επίνευση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Mm-hmm.
7: Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει το εξής. Συζητάει με τους βουλευτές του για το πώς θα μοιραστούν οι έδρες, ανοίγει θέμα προώρων εκλογών και αφήνει τον Άδωνη Γεωργιάδη σε μέτωπο μαζί του να στρέφεται κατά του δελφίνου του.
6: Mm-hmm.
7: Ανοίγει δηλαδή και το μετεκλογικό αλλά και την συζήτηση για το εσωτερικό.
6: Το εσωκομματικό, ναι, ναι, το εσωκομματικό.
7: Τώρα, ο Δένδιας, οι πληροφορίες λένε ότι ναι, είμαι νέα κατά του Γεωργιάδη.
6: Mm-hmm.
7: Αδιάφορο, μικρή σημασία, απλά το λέω σαν πληροφορία, so what θα πει κάποιος.
6: Mm-hmm.
7: Απέχει από τις διαδικασίες και χθες που ήταν στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν έδωσε καμία απάντηση.
6: Mm-hmm.
7: Δεν έκανε καμία τοποθέτηση πολιτικού. Περιορίστηκε στα δικά του θέματα, αυστηρά της άμυνας, προσπαθώντας να πιστωθεί ή να μοιραστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τους εξοπλισμούς. Και είχε δύο αναφορές στον Κυριάκο Μητσοτάκη και έκλεισε μάλιστα με αυτή ότι όλοι ενωμένοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κερδίσουμε τις εκλογές. Το λέω στο περίπου.
6: Mm-hmm.
7: Συνεπώς ο Νίκος Δένδιας δεν απαντάει για άλλη μια φορά.
6: Mm-hmm.
7: Η τελευταία mm-hmm. του ευκαιρία, αν το θέλεις, είναι το συνέδριο. Εκεί θα πρέπει να μιλήσει και να μιλήσει με πλατφόρμα. Εάν δεν το κάνει, τότε επιβεβαιώνει την, για να περάσω και στο επόμενο που έβαλες, την κρίση, την αξιολόγηση των Σαμαρικών που λένε ότι ο Νίκος Δένδιας είναι ταυτισμένος με τον Μητσοτάκη και είναι μία από τα ίδια. Και γι' αυτό δεν μπορεί να περιμένει κάτι η Νέα Δημοκρατία από αυτόν. Γιατί θα κλείσω και με τον Σαμαρά, αλλά έχουμε ένα συνέδριο το οποίο θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, στις 15. Που επισφραγίζει, Διονύση, τη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Mm-hmm.
7: Και αυτή η διάσπαση εννοώ. Δεν θα είναι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, οι οποίοι πολιτικά είναι ενεργοί. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έχουν αποχωρήσει. Δεν θα είναι ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας,
6: mm-hmm.
7: ο Προκόπης Αυλόπουλος. Εντάξει, με αυτόν είχε και ιδιαίτερα ο Μητσοτάκης, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό συνδυάζεται με το ότι από το 23 μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει τους ψηφοφόρους της. Αλλά οι δύο πρώην πρωθυπουργοί ιδιαίτερα είναι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν, έχουν τη σφραγίδα της κοινωνικής, θες να το πεις, δεξιάς, λαϊκής δεξιάς, της καραμανλικής δεξιάς. Αυτοί έχουν την σφραγίδα και θα απουσιάζουν.
6: Mm-hmm.
7: Και εκεί είναι που μπαίνει το τελευταίο ερώτημα. Θα κρατήσει τη Νέα Δημοκρατία μετά τις ευρωεκλογές, μετά τις εκλογές, συγγνώμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Mm-hmm.
7: Το είναι το ένα. Ή θα πάει σε μια αντιπαράθεση μεταξύ Πιερακάκη που είναι ο δικός του άνθρωπος και Δένδια.
6: Mm-hmm.
7: Εγώ νομίζω ότι θα προσπαθήσει να την κρατήσει ή να βάλει τον Πιερακάκη για να έχει λόγο στις μετέπειτα εξελίξεις. Και ανοίγει και η συζήτηση στην ευρύτερη δεξιά, θα παραμείνει η Νέα Δημοκρατία σαν βασικός φορέας της δεξιάς παράταξης ή θα στηρίξει ένα ευρύτερο σύστημα την προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά για να φτιαχτεί ένας νέος φορέας. Γιατί αυτοί θεωρούν ότι η μητσοτακική μετάλλαξη και ο εξυλισμός της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν επιστροφή.
6: Ναι, μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που περιέχεται στο κείμενό σου στην Αυγή σήμερα είναι πως, διόρθωσέ μου αν δεν το θυμάμαι σωστά, μιας και αναφέρθηκε στον Πιερακάκη, δηλαδή στη μάχη για την επόμενη μέρα επί της ουσίας, είναι ότι αυτές οι μομφές εναντίον των μη εκλεγμένων αρχοντόπουλων, των τεχνοκρατών που δεν ψηφίστηκαν από κανένα αλλά κάνουν κουμάντο, περιλάμβανε πειρά και εναντίον του κυρίου Πιερακάκη και με το μυαλό ενδεχομένως στην διελκυστίδα.
7: Ναι, αλλά με διαφορά ότι ο Πυρακάκης ξεκίνησε έτσι, αλλά στις τελευταίες εκλογές 23 εξελέγει.
6: Εξελέγει, αυτή είναι η αλήθεια.
7: Αθήνες, δεν το θυμάμαι. Mm-hmm. Και τώρα τον φέρνουν και πρώτο. Αλλά σε αυτό έτσι είναι. Τώρα, εγώ λέω για τον Πυρακάκη, γιατί από εκεί που οι πρώτες πληροφορίες τον θέλανε να μπαίνει στο παιχνίδι, αλλά να είναι κοντά στον Νίκο Δένδια για να τον στηρίξει, γίνεται επιλογή και τα βρίσκει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τον κάνει και πρόεδρο του Eurogroup. Μητσοτάκης τον έκανε, δεν έγινε μόνος του, έτσι.
6: Ναι.
7: Τον στηρίζει με όλο τον μηχανισμό. Υπάρχει πληροφορία ότι ο Κωστής Χατζηδάκης, που και αυτός φερόταν να θέλει κτλ., δεν είναι, θα έχει βρει και αυτό με τον Πυρακάκη. Και ο Πυρακάκης κάνει, φτιάχνει ολόκληρο μηχανισμό στα κομματικά μέσα ενημέρωσης, στον κομματικό μηχανισμό, στα μέσα ενημέρωσης και στους δημοσιογράφους. Και επίσης προσπαθεί και στον κομματικό μηχανισμό, μέσω και του Δημητριάδη που κάνει ξανά την εμφάνισή του λίγες μέρες πριν το συνέδριο, με τον οποίο είναι πάντα κουμπάρι. Δεν θα φτάσουμε
6: σωστά.
7: Για το πώς έχει ανοίξει όλος ο τραχανάς και για τις εκλογές, αλλά και για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ο Σαμαράς, οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι το τέλος Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου θα κάνει το κόμμα του. Η προεργασία συνεχίζεται, δηλαδή βρίσκει ανθρώπους για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια και έχει και έναν οργανωτικό πυρήνα, ο οποίος ετοιμάζει και τα ψηφοδέλτια αλλά και το πρόγραμμα κτλ. Αυτές τις περιοδίες και εκείνο θα ξεκινήσει, νομίζω, δεν έχει σημασία ποιο θα είναι πρώτο δεύτερο, πάντως θα πάει η Κρήτη, μετά θα πάει στη Βόρειο Ελλάδα, όπου εκεί χάνει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι η απειλή του Βελόπουλου. Άρα λοιπόν, έχουμε και αυτό.
6: Άρα έχουμε και αυτό. Ως επίλογο, επειδή βλέπω και κάποια μηνύματα και επειδή είδα πως στα social media κοιτούσα λίγο πριν μπω, γίνεται πολύ έντονη συζήτηση. Εκτός από το να... όχι, για τον κύριο Δένδια. Εκτός από το να προσέχει να μην μιλάει όταν δεν θέλει να μιλήσει, πολλοί λένε ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός και όταν μιλάει, γιατί αυτό που είπε για τα χωρικά ύδατα, τη Λευκάδα και τον ντρόουν, ενδεχομένως να εξελιχθεί και σε όπλο, λέω ενδεχομένως, στον εσωκομματικό του αντιπάλων, αλλά αυτό είναι κάτι.
7: Εδώ πέρα και εγώ δεν έχω δει ακριβώς τη δήλωση, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν δύο δηλώσεις. Μία είναι, μία άφηνε να εννοηθεί ότι δεν ήταν στα χωρικά ύδατα της Λευκάδας όταν βρέθηκε τον ντρόουν, η άλλη ήταν ότι... να είσαστε σίγουροι ησυχά ότι ξέρουμε τι είχε τον ντρόουν.
6: Νομίζω ότι πρώτα υπόθηκε το πρώτο και μετά το δεύτερο. Δεν υπάρχει
7: το πρώτο.
6: Ωραία.
7: Είπαν...
6: Ναι, ναι.
7: Αλλά εδώ είναι ότι μπαίνει ένα ντρόουν ξένη δύναμη και δεν μπορεί να το ελέγξει.
6: Έλαντε, έλαντε.
7: Ακριβώς
6: και αυτό στον απόϊχο αυτό που έγινε με του Ισραηλινού. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
7: Να είσαι καλά.
6: Σπύρο. Φίλες και φίλοι, προτού αρχίσουν τα μπάνια του λαού, η κυβέρνηση πολύ θα ήθελε να έχει ξεμπερδέψει με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Το αργότερο στις αρχές Ιουνίου, όπως σημειώνεται και στο ρεπορτάζ του Τάσου Γιαννόπουλου, το οποίο δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Ο συνάδελφος θα μας ενημερώσει τώρα για αυτή την επιδίωξη της κυβέρνησης, αλλά και για τις παραμέτρους που καθιστούν δύσκολη την υλοποίησή της. Τάσο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γιάννης. Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι το γνωστό μοτίβο της συγκάλυψης. Το λέμε συνεχώς. Και δεν το λέμε εμείς. Ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει ήδη προαναγγείλει μέσω της τελευταίας διάσκεψης των Προέδρων. Θυμίζουμε ότι αυτή η διάσκεψη γίνεται συνήθως κάθε Πέμπτη. Ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα που θα ξεκινήσει αύριο στη Βουλή θα μάθουμε τις ημερομηνίες για δύο πράγματα. Πρώτον, για τη συνεδρίαση της Ολομέλειας όπου θα τεθεί το αίτημα ή προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο, έχει υποθεί ήδη από την κυβέρνηση ότι στη μυστική ψηφοφορία που θα τελειώσει μετά τη συζήτηση θα απορριφθεί, γιατί θεωρεί η κυβέρνηση, παίρνοντας και το ρόλο του εισαγγελέα εδώ, θυμόμαστε τη διάκριση των εξουσιών, στην οποία ομνίουν οι φιλελεύθεροι, παίρνοντας το ρόλο του εισαγγελέα, θα μας πει η κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται προανακριτική. Το έχει πει και ο κύριος Λιβανός ο ίδιος, έκρινε από μόνος του τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η κυρία Ραμπατζή, με την περίφημη κυβίστηση, ενώ στην αρχή έλεγε ότι είναι διατεθειμένη να πάει σε προανακριτική, τώρα ακολουθεί τη γραμμή του Μαξίμου και θα είπε ότι δεν χρειάζεται να γίνει προανακριτική. Μας έχουν βγάλει και το πόρισμα δηλαδή. Και η δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας, που θα πάει λίγο πιο μετά, μάλλον αρχές Ιουνίου όπως είπες, θα αποφασίσει.
6: Όχι, εγώ το είπα και το διάβασα, εσύ το έγραψες.
8: Ναι,
6: ρεπορτάζ το διάβασα. Ναι.
8: Και το είπε και ο κ. Κακλαμάνης. Θα αποφασίσει εκεί για το αν θα γίνει δεκτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει και τη στήριξη όλης της αντιπολίτευσης, για εξεταστική επιτροπή, νέα εξεταστική επιτροπή, μετά από αυτή του 2022, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εκεί η κυβέρνηση ενορχιστρώνει. Το έχουμε γράψει, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι διαρροή που δεν διαψεύδεται. Ενορχιστρώνει έναν τακτικισμό, δηλαδή ότι θα πρέπει να χρειαστεί η πλειοψηφία των 151 βουλευτών, καθώς θα θεωρήσει η κυβέρνηση ότι έχουμε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής άμυνας. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι σχεδιάζει το Μαξίμου να εμπλέξει και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, δηλαδή να αποτανθεί εκεί για να επιβεβαιώσει αυτόν τον τακτικισμό.
6: Τον χειρισμό, ναι.
8: Ωστόσο, έχουμε δύο μεγάλες κραυγαλές, θα λέγαμε, αντιφάσεις. Αν αντί για 120 πάμε με το 151 και άρα μπλοκάρει η κυβέρνηση την εξεταστική. Πρώτον, αν αποδεχθεί ότι πρόκειται για ζήτημα εξωτερικής πολιτικής ή και εθνικής άμυνας, δεν θα μπορεί πλέον η κυβέρνηση να λέει ότι το Predator δεν έχει καμία σχέση με την ΕΕΠ, αφού θα συνδέσει η ίδια ευθέως τις παρακολουθήσεις με ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Και δεύτερον, η ίδια κυβέρνηση που είχε δεχθεί το 22 να γίνει εξεταστική επιτροπή με 120 θετικές ψήφους, δηλαδή με το άλλο άρθρο, που δεν υπάγεται δηλαδή στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, τώρα πώς θα αλλάξει γραμμή και θα χρειαστεί 151. Θα πρόκειται δηλαδή για αυτοανέρεση, κραυγαλαία, που ουσιαστικά θα επιβεβαιώσει και αυτό που λέμε, ότι σε συνδυασμό και με την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα, το σύστημα, ας το πούμε έτσι, Μητσοτάκη, Μαξίμου, θέλει να μπαζώσει αυτό το σκάνδαλο πολύ πριν μπούμε σε προεκλογική περίοδο και πολύ πριν έχουμε και τις νέες αποκαλύψεις μέσω των ανθρώπων που έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα πάνε να καταθέσουν μήνυση, γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν το έχουν κάνει ακόμη, προκειμένου να δούμε και νέα στοιχεία σε αυτό το φόντο.
6: Και φαίνεται πολύ πιθανό, γιατί νομίζω πως ανακοίνωσε, πως εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο, όχι νομίζω, το ανακοίνωσε, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών πιστεύω να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης του κυρίου Τζαβέλα να μην βγει από το αρχείο υπόθεση των υποκλοπών, παρά την δικαστική απόφαση και παρά τα στοιχεία που έχουν προκύψει, και από ό,τι διαβάζω ενδέχεται το ίδιο να κάνουν ή εν πάση περιπτώσει να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια και διακεκριμένη νομική.
8: Και θυμίζουμε, Διονύση, ότι και ο κύριος Πίρτζης, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο οποίος είχε πέσει, ήταν θύμα απόπειρας παγίδευσης του κινητού του, πήγε την περασμένη Πέμπτη στον Άριο Πάγο και ζήτησε αφενός να ξανανοίξει υπόθεση με βάση αυτά τα νέα στοιχεία και να εξαιρεθεί προφανώς ο κύριος Τζαβέλας. Αυτό, όπως είπες και εσύ, δεν το λέει μόνο ο κύριος Πίτζης. Πλέον, μετά από όσοι έχουν αποκαλυφθεί και για το ρόλο που είχε τότε ο κύριος Τζαβέλας σε κοινούς στόχους Predator και ΕΕΠ, δεν μπορεί πλέον να είναι ο ίδιος άνθρωπος ελεκτής και ελεγχόμενος. Είναι πρωτοφανή πράγματα, γιατί είπαμε και πριν για την διάκριση των εξουσιών, εδώ έχουμε μία σε ένα εξουσία.
6: Και αν με απατάει η μνήμη μου, είχε διατάξει παρακολουθήσεις 11 προσώπων. Ούτε ενός ούτε δύο. Μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα δηλαδή.
8: Και τώρα ο ίδιος μας λέει ότι δεν τρέχει τίποτα που ήταν κοινή στόχη Predator, το οποίο είναι παράνομο λογισμικό. Και όλα καλώς καμωμένα.
6: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Τάσο. Εδώ θα είμαστε να δούμε τις εξελίξεις. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε πεδίο και πάμε στις εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο MAGA, δηλαδή στο Make America Great Again, την ώρα που άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης απομακρύνονται από τον Τραμπ. Δεν το λέω εγώ αυτό, φίλες και φίλοι, το επισημαίνει το Πολίτικο και ασφαλώς δεν είναι το μόνο διεθνές μέσο ενημέρωσης που κάνει τη συγκεκριμένη διαπίστωση. Τι σημαίνει αυτό το ποντάρισμα στον Τραμπ και στο MAGA? Η απάντηση περικλείει πολλά. Πρόσωπα, πράγματα, ενεργειακά σχέδια, προσδοκίες, αλλά και την Ακρόπολη. Θα μας ενημερώσει τώρα για όλα ο συνάδελφος Σπύρος Πουμελίδης, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται η σημερινή Αυγή, και δεν ξέρω αν ο Σπύρος θα σας λύσει και την απορία σχετικά με την Ακρόπολη που ανέφερα.
9: Ναι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το πρώτο που είναι πώς θα σώσουμε την Ακρόπολη από το να μην το ζήσει αυτό. Το πρώτο Μάλιστα. είναι αυτό. Διότι φαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή η κυρία Γκυλφόιλ το είχε βάλει στόχο όταν ήρθε στην Ελλάδα, να έρθει ο Τραμπ και να μιλήσει από την Ακρόπολη. Και τώρα που έχουν τον Ιούλιο και τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, 1776, είναι μια ευκαιρία, θα είναι και ο Τραμπ εδώ στην περιοχή με τους υπουργούς του λόγω της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εκείνες τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, οπότε είναι για αυτούς μια ευκαιρία να έρθει και να μιλήσει από την Ακρόπολη, να μας μιλήσει για την ανθρωπότητα, την ειρήνη, τη δημοκρατία, τον πολιτισμό, όλα αυτά. Όλα αυτά, ο Τραμπ. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό, αυτό είναι το λειτουργικό. Αναφέρθηκες και στο ουσιαστικό, το πιο ουσιαστικό, γιατί και αυτό τελικά έχει ουσία, δηλαδή έχει ισχυρό συμβολισμό. Αυτό που επιδιώκει το επιτελείο του Τραμπ, δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει, δεν είμαστε 100% σίγουροι. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι από ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το Πολίτικο συγκεκριμένα, στο οποίο πράγματι πριν από δύο μέρες αναφέρθηκε, ότι υπάρχει μια τέτοια στόχευση και από το επιτελείο του Τραμπ, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τώρα, ουσιαστικά αυτό που επισημαίνουν όλοι είναι κάτι που και στην Αυγή και στο Κόκκινο το λέμε πολλούς μήνες. Ότι σε αντίθεση με πολλές άλλες κυβερνήσεις της Ευρώπης, ακόμα και η Μελόνη, έτσι το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, ακόμα και η Μελόνη κρατάει αποστάσεις σε επιμέρους θέματα τουλάχιστον από τον Τραμπ, ο κ. Μητσοτάκης αντιθέτως είναι προσκολλημένος και στα σχέδια του Τραμπ και θέλει μια πολύ καλή σχέση, καλά με τον Νετανιάχου δεν το συζητάμε, την έχει, θέλει μια πολύ καλή σχέση και με τον Τραμπ και με το επιτελείο του. Στους Δελφούς πριν από 2-2,5 εβδομάδες παρήλασαν μια σειρά από στελέχη του ΜΑΓΚΑ, άνθρωποι του κινήματος του Τραμπ, οι οποίοι έχουν διαδραματίσει και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, οι οποίοι ήρθαν, μίλησαν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν κυρίως να βοηθήσουν και να συνδεθούν με ακροδεξιά μορφώματα στην Ευρώπη, με ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης. Και τα ενισχύουν αυτά. Και πρωτίστως βεβαίως αν είναι κυβερνώντα κόμμα. Υπάρχει όμως αυτή η σχέση και με την αυτή η προσπάθεια τουλάχιστον που γίνεται από πλευρά του επιτελικού κράτους του κυρίου Μητσοτάκη και βεβαίως δεν το αρνούνται και οι παράγοντες του ΜΑΚΑ. Σε αντίθεση, να το ξαναπούμε, με πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ευρωπαϊκά κόμματα, τα οποία τι λένε, ότι αυτά που κάνει ο Τραμπ δεν είναι προς το συμφέρον των χωρών μας και δεν είναι και προς το συμφέρον της Ευρώπης.
6: Τι να περιμένει άραγε ότι αυτή η προσκόλληση στον Τραμπ μπορεί να αποφέρει στη χώρα, αν περιμένει κάτι σε σχέση με τη χώρα, κύριος Μητσοτάκης, κατά την άποψή σου,
9: Σπύρο? Για τη χώρα το ισχυρίζεται, αλλά πρωτίστως περιμένει ωφέλη για τον ίδιο και τη διακυβέρνησή του βέβαια, ότι είμαι με τους ισχυρούς, αυτό σερβίρει, αυτό είναι το επιχείρημα, είμαστε με τους ισχυρούς, είναι πολύ καλές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, πάντα ήταν καλές, δεκαετίες τώρα καλές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δεν τις είδαμε που δεν αναχαλάνε, επειδή το επικαλείται αυτό το επιτελείο του κ. Μητσοτάκη και ο κ. Μητσοτάκη.

0: στο Ιράν δεν θα τους φέρουν τη χώρα. Κανένα. Αντιθέτως, υπάρχουν πάρα πολλά κατά και μάλιστα σε περίπτωση που τώρα δεν είμαστε κοντά εκεί, αλλά σε περίπτωση στο ενδεχόμενο που το Ιράν θα υποστεί.
1: Το έχεις πει. Θα μεγαλώσει το ειδικό βάρος της Τουρκίας.
0: Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το ειδικό βάρος.
1: Το έχεις επισημάνει ο κολλήγας φορές και
0: είναι σωστό. Ναι, και το λένε και το αναλύουν έξω πέρα από τους Τούρκους τους ίδιους. Λοιπόν, επομένως, ποιο είναι το όφελος της χώρας. Αντιθέτως, δεν έχει όφελος η χώρα από την πολιτική Τραμπ και από την πολιτική, από τη γενοκτόνο πολιτική Νετανιάχου. Κανένα όφελος. Έχει όμως ο κ. Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα. Σπύρο, ευχαριστώ.
0: Ναι, απλώς μία επισήμαση. Εχθές, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είδαμε τις αναφορές τους, όχι μόνο του κ. Μητσοτάκη και άλλων στελεχών του, που δίνουν ειδική έμφαση στην εξωτερική πολιτική και προσπαθούν να παρουσιάσουν την εξωτερική πολιτική της χώρας και τη θέση της χώρας ως προνομιούχα θέση πλέον στην περιοχή. Αυτό σερβίρουν και επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, έχει τη σημασία του.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά θα μπορούσε να προσθέσει κανείς και το εξής. Αυτό το δόγμα, το ανελαστικό, να είμαστε κάθε φορά με τον ισχυρό, ας μου επιτραπεί να πω ότι μπάζει πολλά νερά. Σε μια περίοδο στην οποία βλέπουμε και επισημαίνουν και πολλοί διεθνείς αναλυτές πως φύλλα προσκύμενες στις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες Μέσης Ανατολής, είναι πολύ δυσαρεστημένες, διότι διαπιστώνουν ότι ο ισχυρός πρώτον δεν επικρατεί και δεύτερον δεν προστάτευσε και αυτές τις χώρες. Και ότι οι βάσεις του ισχυρού στις χώρες εκείνες έγιναν μαγνήτης κινδύνων και όχι ομπρέλα προστασίας. Να τα βλέπουμε όλα λοιπόν.
0: Ακριβώς. Και μιλάμε πολύ σωστά. Το λες, Εμιράτα, Μπαχρέιν,
1: Κατάρ, όλα αυτά. Όλα. Και δεν είναι τυχαίο που η Σαουδική Αραβία εσχάτως, όπως μας ενημέρασαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπε στον Τραμπ: Stop, δεν θα χρησιμοποιήσει τον ενέργειο χώρο μου για το Ορμούζ τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου.
2: Η Αυγή της Κυριακής τιμά τα 50χρονα της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και ασχολείται με την επιχείρηση συγκάλυψης του εγχώριου Watergate από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει πρόορες μετά τη ΔΕΘ και προετοιμάζεται για τον Τραμπ, ενώ ο Ανδρουλάκης κάνει πρόβες συγκυβέρνησης. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής. Επίσης, ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς και για τον εσωκομματικό διάλογο. Συνέντευξη με την Αναστασία Σαπουνά. Πώς ακριβένει το ρεύμα, τι να προσέχουν οι καταναλωτές. Ζήν επικινδύνος στις μεταφορές. Αναλύσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, το σκηνικό στη Βρετανία και τη Γαλλία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην Αυγή της Κυριακής.
3: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα

0: να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επανερχόμαστε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης στην ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να πάμε στο οικονομικό και στο κοινωνικό πεδίο. Στην Ελλάδα η ακρίβεια συνεχίζει να επελάβει με ρυθμούς ξέφρενους, εσφυτά ταχύτερους από όσους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το χειρότερο δε είναι ότι τα υψηλότερα ποσοστά ανατιμήσεων αφορούν βασικά είδη διατροφής και είδη απαραίτητα για στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση. Μπορεί η στατιστική υπηρεσία να κατέγραψε για τον Απρίλιο αύξηση του πληθωρισμού κατά 5,4%, αλλά το ποσοστό αυτό, όσο και αν είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του αντίστοιχου μέσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεικνύεται ανεπαρκέστατο για να αποτυπώσει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Γιατί? Διότι απλούστατα η αύξηση στις τιμές του κρέατος κυμαίνεται από 13,3% έως 19,2%. Στα φρούτα, τα λαχανικά και τον καφέ υπερβαίνει το 7%. Στα καύσιμα κινείται από 17,1% έως 53,2%. Να μην ξεχάσουμε και τη νέα αύξηση ύψους 7,6% στα ενοίκια κατοικιών. Και αυτό πότε? Έπειτα από τόσες και τόσες βαρύγδουπες κυβερνητικές εξαγγελίες για την υποτιθέμενη αντιμετώπιση του προβλήματος της ακριβής στέγης. Γιατί όμως η ακρίβεια είναι τόσο θεριεμένη εδώ στην Ελλάδα? Ας ακούσουμε τι επεσήμανε ως προς αυτό, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, ο συνάδελφος Πάνος Κοσμάς, ειδικευμένος σε οικονομικά ζητήματα συντάκτης στην Εφημερίδα των Συντακτών.
1: Ανέβηκε στο 5,4 από 2,7 το Φεβρουάριο και 3,9 το Μάρτιο. Δηλαδή έχουμε μια κανονική εκτείναξη. Φεβρουάριο με Απρίλιο έχουμε 100% αύξηση, διπλασιάστηκε ακριβώς. Τώρα η διαφορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση καλά κρατεί και διευρύνεται και όλα αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν προφανώς σε κάποιο τύπο εισαγόμενο πληθωρισμό. Η θεωρία του εισαγόμενου πληθωρισμού δηλαδή καταραίει, που οφείλεται σε εσωγενείς παράγοντες. Τι είναι αυτοί οι εσωγενείς παράγοντες? Η λεγόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία δεν έγινε ποτέ, που είναι πια να φυγούν οι ολιγοπωλιακές δομές της αγοράς. Έχουμε ολιγοπόλιο δηλαδή. Σε όλους τους βασικούς τομείς, ολιγοπόλιο στις τράπεζες, ολιγοπόλιο στο σούπερ μάρκετ, ολιγοπόλιο στην ενέργεια και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε αυτό που λέμε προσδοκία υψηλών κερδών ή θέλετε να το πούμε πληθωρισμό της απληστείας. Δεν υπάρχουν και ουσιαστικοί έλεγχοι πέρα από το ολιγοπόλιο, οπότε διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση.
0: Θα μπορούσε να είναι μια λύση η θέσπιση πλαφών στα κέρδη ή θα έπρεπε να είναι?
1: Ναι, αλλά θα ήταν μια λύση. Μια άλλη λύση θα ήταν η μείωση των ειδικών των φόρων, του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωση στα καύσιμα. Υπάρχουν αρκετές λύσεις, όλες όμως φύγουν την ανεξαρτησία της αγοράς. Φύγουν το βασικό κανόνα που έχουν όλοι πλέον, έχει επικρατήσει ο ΟΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί λένε ότι αυτά είναι αναποτελεσματικά, να θίξει τα κέρδη δηλαδή. Να κάνεις επεμβάσεις που να φύγουν άμεσα τα κέρδη των εταιριών. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο απαράβατος κανόνας και οι κυβερνήσεις τον σέβονται απολύτως και η ελληνική κυβέρνηση πολύ περισσότερο και από άλλες, γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που έχουν πάρει μέτρα, ας πούμε, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα ή και του ΦΠΑ και όχι μόνο στα καύσιμα και σε προϊόντα στα τρόφιμα, για παράδειγμα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι από τις πιο πιστές σε αυτόν τον κανόνα. Δεν επεμβαίνουμε. Δεν επεμβαίνουμε στην αγορά, αφήνουμε την αγορά να αυτορυθμιστεί. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν ναι λύσεις, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν επιλέγει καμία από αυτές. Υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες δίνουν περιθώρια στις κυβερνήσεις να κάνουν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, αλλά η ελληνική κυβέρνηση συστηματικά αφήνει τα χρονικά περιθώρια να περνούν. Χρονικά περιθώρια που επιβάλλεται να ενσωματωθούν αυτές οι οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο. Με αποτέλεσμα να δέχεται να παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να κάνει ό,τι ελάχιστα την τελευταία στιγμή. Είναι η μέθοδος του ελάχιστα και πολύ αργά. Πολύ λίγα, πολύ αργά.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Αλλάζουμε πεδίο. Όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι κάποιες εκφράσεις, ορισμένα από φέγματα, επανέρχονται διαρκώς στα χείλη μας ή και στα πληκτρολόγια μας, ας πούμε τα γράφουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι δυνατόν να ξεχαστούν, διότι τα επαναφέρει η ίδια η πραγματικότητα ξανά και ξανά. Ούτε είναι εύκολο να αντικατασταθούν από άλλα, διότι αποδείχθηκαν σοφά μέσα στη λιτότητά τους ή και μέσα στον πικρό σαρκασμό τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η έκφραση των τριών λέξεων. Αποτύχει, ζούμε. Λεωφορεία αναφλέγονται χωρίς να τους έχει βάλει φωτιά κανείς. Συρμοί κινούνται χωρίς φρένα. Έχουμε δηλαδή περιστατικά που μαρτυρούν μια κατάσταση διάλυσης των αστικών συγκοινωνιών. Στη σημερινή Αυγή δημοσιεύεται σχετικό ρεπορτάζ του Νίκου Μορφωνιού, με τον οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Ο Νίκος θα μας γνωστοποιήσει, θα μας συνοψίσει τα περιστατικά και θα μας ακτινογραφήσει την κατάσταση ως έχει τώρα. Και τις αιτίες φυσικά αυτής της κατάστασης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση, σε σένα και τους ακροατές και τις ακροάτριες του Κόκκινου.
0: Αποτύχει, ζούμε λοιπόν, έτσι. Το ξαναλέμε μία φορά ακόμη.
2: Ναι, το ξαναλέμε γιατί μας φέρνει η ζωή και το ξαναλέμε. Δηλαδή, δεν θα το θέλαμε προφανώς, αλλά την περασμένη εβδομάδα είχαμε άλλο ένα περιστατικό. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι δεκάδες τα περιστατικά αυτοανάπλεξης λεωφορείων. Δηλαδή εν κινήσει, παίρνει φωτιά στο πίσω μέρος που είναι ο κινητήρας, κατεβαίνει ο κόσμος, σβήνει τη φωτιά ο οδηγός και έρχεται η πυροσβεστική. Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ευτυχώς μέχρι σήμερα, αποτύχει προφανώς, δεν έχουμε θρηνήσει κάποιο θύμα. Αυτή η κατάσταση με τα λεωφορεία δεν είναι σημερινή. Απλά κάθε φορά μας υπενθυμίζει τι συμβαίνει και ποια είναι η κατάσταση των μέσων. Συνοπτικά να πούμε ότι την περασμένη Δευτέρα ένα λεωφορείο της πρωινής γραμμής στη Φυλή, το Β12, στη Φυλή στο Ήλιον, πήρε φωτιά και σχεδόν λίγες ώρες, πολύ λίγες ώρες διαφορά, πάλι πρωινές ώρες, ένας συρμός του ΙΣΑΠ, γιατί πέρα από τα λεωφορεία είναι και το κομμάτι του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού του λεγόμενου, σχεδόν δηλαδή λίγες ώρες παράλληλα, ταυτόχρονα το πρωί, ένας σταθμός του ΙΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο δεν κατάφερε να σταματήσει, διότι δεν έβιασαν τα φρένα ή έπιασαν και διολίσθησε ο σειρμός και δεν μπορούσε να σταματήσει το σταθμό του Αγίου Νικολάου, με συνέπεια το βαγόνι να πάει πιο μπροστά και να μην μπορεί να προσβάσει τους επιβάτες και να το κάνει στην επόμενη στάση. Mm-hmm. Να πούμε μόνο ότι και στη Θεσσαλονίκη είχαμε αντίστοιχο περιστατικό με λεωφορείο με αυτοανάφλεξη ουσιαστικά έμεινε εκτός στη Θεσσαλονίκη το Γενάρη και ένα αντίστοιχο περιστατικό πριν 20 μέρες είχαμε για τον ΙΣΑΠ στο σταθμό των Πετραλώνων αυτή τη φορά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχουμε τώρα δύο μέσα που είναι ΙΣΑΠ και λεωφορεία που είναι υποδιάλυση. Προβλήματα έχουμε και στο μετρό γιατί δεν έχουμε ανταλλακτικά στους σειρμούς. Και επίσης, είναι πολύ γνωστό το πρόβλημα και τώρα ενώ ψιθέρους θα το καταλάβουν ακόμα καλύτερα οι χρήστες των μέσων, οι 20 από τους 52 σειρμούς που έχει το μετρό δεν έχουν air condition. Δεν έχουν air condition. Πέρα από τα τεχνικά προβλήματα, γιατί και το τρίτο περιστατικό της ημέρας ήταν την ίδια μέρα κατά όχι και τόσο διαβολική σύμπτωση, έχει επεξήγηση δηλαδή, έχει ερμηνεία το γιατί συμβαίνουν αυτά, και στο μετρό λόγω βλάβης το μεσημέρι ένα σειρμός αποσύρθηκε και, για να ελεγχθεί. Τρία περιστατικά, ένα στον ΙΣΑΠ, ένα στο μετρό και ένα στο λεωφορείο. Άντε να κλάμε προφανώς την εικόνα.
0: Προφανώς, να πούμε τώρα, λες και λίγα. Ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει ακριβής απάντηση, ενδεχομένως οι απαντήσεις να είναι διαφορετικές για κάθε περιστατικό, αλλά εδώ τι ακριβώς αναδεικνύεται? Δεν υπάρχουν πόροι για συντήρηση ή κάποια οχήματα είναι πολύ παλιά και θα έπρεπε να έχουν συνταξιοδοτηθεί τα οχήματα?
2: Χρήματα, Διονύση, όπως ξέρουμε και βλέπουμε δεξιά και αριστερά, υπάρχουν. Σε συμβουλευτικές εταιρείες υπάρχουν. Στους κολλητούς και φίλους υπάρχουν. Όταν είναι προφανώς ένα μέσα μεταφοράς, δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Λοιπόν,
2: η αιτία είναι πολύ συγκεκριμένη. Ένα, στα λεωφορεία υπάρχει ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώτος υπουργός μεταφορών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκει έναν διαγωνισμό έτοιμο του 2018 που χρειαζόταν κάποιες διορθώσεις, όμως μπορούσε να τον κρατήσει. Τι κάνει? Τον ακυρώνει τελείως. Και ποιες είναι οι επόμενες ενεργείες του? Δίνει συγκοινωνικό έργο στα ΚΤΕΛ, στη Δυτική και στην Ανατολική Αττική. Μην ξεχνιόμαστε. Πότε έρχεται το πρώτο λεωφορείο λοιπόν μετά, αφού καθυστέρησε τον διαγωνισμό ο ίδιος ο Καραμαλής και έδωσε και μερίδιο συγκοινωνιακού έργου στους ιδιώτες του ΟΚΔΕΛ. Το πρώτο λεωφορείο λοιπόν έρχεται 5 χρόνια μετά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το 2024, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm. Είναι ένα από τα 250 κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία που βλέπουν στους δρόμους ο κόσμος. Το πρώτο λεωφορείο λοιπόν, με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές νεοφιλελεύθερες, έρχεται 5 χρόνια μετά. Συνεχίζουν να έρχονται τώρα κάποια λεωφορεία από το 2024 και μετά. Όμως είναι τόσο κατεστραμμένος ο στόλος που δεν αυξάνονται τα δρομολόγια. Απλά αντικαθιστούν τα πολύ παλιά οχήματα. Mm-hmm. Άρα η έλλειψη του στόλου είναι δεδομένη. Επίσης, κάκο συντήρηση. Πολύ κακοσυντηρημένα τα λεωφορεία, γιατί είναι και παλαιό τύπου. Δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά.
0: Για λόγους οικονομίας μείωσης του κόστους, φαντάζομαι.
2: Ναι, και προφανώς είναι και ζήτημα ανταλλακτικών. Είναι γνωστό το θέμα επίσης και των ανταλλακτικών. Γιατί είναι παλαιό τύπου και δεν βρίσκουν ανταλλακτικά για να μπορέσουν. Κατάλαβα. Αυτό έχει να κάνει με τα λεωφορεία. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Τώρα ας περάσουμε στον ΙΣΑΠ. Mm. Στον ΙΣΑΠ, λοιπόν, αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Από το 2019 που ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έκανε την επιλογή να αγοράσει νέους σειρμούς, έκανε την επιλογή να ανακατασκευάσει τους παλαιούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Έκανε λοιπόν μία σύμβαση το Δεκέμβριο του 2022, αυτή τη σύμβαση, με την ισπανική εταιρεία ΚΑΦ, και Διονύση, μέχρι και σήμερα δεν έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία ούτε ένας ανακατασκευασμένος σειρμός από τους 14. Mm-hmm. Ούτε ένας. Και πρόσεξε, Διονύση και ακροατές. Η σύμβαση υποτίθεται θα τελείωνε σε 34 μήνες, δηλαδή όλο το έργο και οι 14 σειρμοί θα είχαν παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2025. Μέχρι και σήμερα, Μάη του 2026, ούτε ένας. Όλο το έργο έπρεπε να έχει παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2025 και τώρα δεν υπάρχει παραδοθεί ούτε ο πρώτος. Και τι γίνεται αυτή τη στιγμή, προφανώς τα χρονοδιαγράμματα έχουν παραταθεί. Θα παραδοθεί το έργο με βάση την απόφαση της ΤΑΣΥ τον Μάιο του 2027. Και τι κάνει η Διονύση τώρα, και αυτό πάλι έχει να κάνει με μια πολιτική διαχείριση και θα επανέλθω και στα λεωφορεία. Μέσα στη βδομάδα, ενώ έχουν γίνει αυτά τα περιστατικά με τον ΙΣΑΠ και τα λεωφορεία, ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών, κύριος Κυρανάκης, καλεί τους διαπιστευμένους συντάκτες να μας δείξει το πρώτο από τα 14, το πρώτο από τους 14 σειρμούς, ο οποίος παρελήφθη, δεν έχει βγει στην κυκλοφορία, για να πει τι, για πολλωστή φορά, ότι η κυβέρνηση κάνει έργο. Μες. Δηλαδή, θα μας δείξει ένα σειρμό που δεν έχει τεθεί ακόμα στην κυκλοφορία, που παρελήφθη ως πρώτος, ενώ το έργο έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί από τον Οκτώβριο του 2025. Και θα κάνει επικοινωνιακή φιέστα πάνω σε αυτό. Επίσης, συγγνώμη που αν μπορώ να καταχαραστώ και ένα λεπτό. Ναι. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το κομμάτι της επικοινωνιακής πολιτικής διαχείρισης. Παίρνει φωτιά το λεωφορείο και στην αντίδραση που έχει η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου και της κυβέρνησης είναι να βγάλει ένα φιρμάνι ότι λείπουν 700 οδηγοί και είναι μπαταχτσίδες και τριγυρνούν δεξιά και αριστερά. Δεν μιλάει για τις αιτίες που έχουν δημιουργήσει το φαινόμενο των αυτοαναφλεγόμενων λεωφορείων, αλλά λέει ότι, γιατί ανοίγει και το θέμα των δρομολογίων, γιατί είναι γνωστό ότι εκατοντάδες χιλιάδες δρομολόγια χάνονται και με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΑΣΑ και του ΟΣΥ, και αυτό που κάνει ως επικοινωνιακή διαχείριση είναι να κατηγορεί κάποιους οδηγούς, οι οποίοι 700, οι οποίοι είναι μπαταχτίδες και κλέβουν όχι χρήματα, δεν δουλεύουν γιατί δηλώνουν ασθένεια και τα σχετικά. Και δεν απαντάει επί της ουσίας για ποιο λόγο χάνονται τα δρομολόγια, για ποιο λόγο έχουμε την έλλειψη οδηγών. Δεν απαντάει επί της ουσίας. Και έτσι χτίζεται ένα ολόκληρο αφήγημα επικοινωνιακό που πάλι θα επενδύσει είτε στον κοινωνικό αυτοματισμό, είτε στην επικοινωνιακή φιέστα.
0: Διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ σου, μιας και αναφέρεσαι στις ελλείψεις οδηγών, πως σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε προσφάτως πριν από λίγες μέρες ο ΣΥ στη δημοσιότητα, θα έπρεπε να βρίσκονται στη δουλειά 4.200 οδηγοί και είναι μόνο 2.700.
2: Ακριβώς. Ναι. Και να τονίσουμε εδώ ότι αυτό έγινε στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου από ερώτηση του Νάσου του Ηλιόπουλου προς τον Υπουργό. Ο Υπουργός έφερε τα στοιχεία της ΟΣΥ μόνο για τους οδηγούς, για τα δρομολόγια για παράδειγμα του 25, γιατί δεν έχουμε ακόμα, δεν τα έφερε.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν ήξερε να απαντήσει. Δηλαδή έφερε για τους οδηγούς, εκεί Μάλιστα. που θέλει να πλειοδοτήσει, ναι, αλλά επειδή του 24, Διονύση, και τελειώνω, είναι 500.000 τα απολεσθέντα δρομολόγια. Δηλαδή, έχουν χαθεί 500.000 προγραμματισμένα δρομολόγια, που σημαίνει καθυστερήσεις στις στάσεις.
0: 504.769 γράφει για την ακρίβεια.
2: Ναι. Και για αυτά ο Υπουργός, λοιπόν, στη Βουλή δεν φέρνει μες τη βδομάδα. Δεν φέρνει τα στοιχεία, αλλά φέρνει τα στοιχεία ότι λείπουν 500 οδηγοί. Αλλά λείπουν προφανώς γιατί οι μισθοί στους οδηγούς γι' αυτό φεύγουν. Οι οδηγοί δεν μένουν, παρετούνται. Και μέσα στους 700 που ανέφερε ότι φεύγουν από τις θέσεις τους, οι μισοί είναι υποπαρέτηση και δεν έχουν φύγει.
0: Βέβαια.
2: Είναι, γιατί
0: θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι συμβαίνει συγκοινωνίες κάτι ανάλογο με ό,τι βλέπουμε και στην υγεία. Έτσι. Γιατρούς να λένε δεν αντέχω άλλο, φεύγω.
2: Ναι, ακριβώς. Και με τι μισθό κιόλας, και με χαμηλούς μισθούς. Και δεν αναγνωρίζεται και η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα στους οδηγούς. Να μην το ξεχνάμε κι αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Νίκο.
2: Να είσαι καλά, Διονύση.
0: Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Τα θέματα είναι πλούσια. Έχουμε μπάσκετ, είχαμε χθες τον τελικό. Έχασε η ΑΕΚ. Ούτε η ίδια ΑΕΚ μπορεί να καταλάβει πώς ακριβώς έχασε. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε πολλά. Έχουμε και την Αλέκα Ζουμή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέκα, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Όπως το είπες, δεν έχουν καταλάβει τι έγινε ακόμη.
0: Έχω μία απορία.
3: Είναι πολύ πιθανό να μην έχουν καταλάβει στην ΑΕΚ τι έχει γίνει.
0: Ναι, δηλαδή, δεν τα πάω καλά με το στοίχημα. Υποθέτω ότι δεν τα πας και εσύ καλά. Λοιπόν, αλλά εάν κάποιος τρελός, έβαζε ένα ποσό 100 ευρώ την ώρα, γιατί υπάρχει και το στοίχημα λεπτό προς λεπτό, έτσι δεν είναι, την ώρα που η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 20 πόντους και ήμασταν περίπου στο 30 λεπτό του τελικού, ότι η ΑΕΚ θα χάσει, θα ήταν εκατομμυριούχος σήμερα, θα πρέπει να ήταν.
3: Ναι, καλέ, θα ήταν εκατομμυριούχος ακριβώς. Γιατί το λέμε αυτό τώρα, να καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες, γιατί ήταν δικό τους το τρόπαιο για 30 ολόκληρα λεπτά. Αυτό το τρόπαιο χάρισε σε μια προτάρα. Final Four, εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν η εμπειρία αυτή που κέρδισε. Final Four Basketball Champions League. Ο μεγάλος τελικός ήταν η Ρίτας Βίλνιους. Το πανηγύρισαν στην Λιθουανία αδιανόητα πολύ.
0: Να σου πω κάτι. Οι άνθρωποι, μπράβο τους, έκαναν το comeback, το πίστεψαν, συγκέντρωσαν τις δυνάμεις τους και νίκησαν.
3: Να πούμε ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ Διονύση με 40-25 στο ημίχρονο, με συν 20 στο 55-35 στα μέσα της τρίτης περίοδου και με 63-45 στο τέλος αυτής. Και στο τέταρτο δεκάλεπτο η ομάδα της Λιθουανίας κατάφερε να πετύχει απέναντι σε μια άμυνα για σεμινάριο, γιατί ήταν άμυνα για σεμινάριο αυτή η άμυνα που έπαιξε η ΑΕΚ καθ' όλη τη διάρκεια των play-off και στον ημιτελικό, ήταν άμυνα για σεμινάριο. Σε αυτή την άμυνα κατάφερε η ομάδα της Λιθουανίας να πετύχει 35 πόντους έναντι 17 της Ένωσης με 7 εύστοχα τρίποντα, εκ των οποίων τα 5 από τον Λουκόσιους, έκανε το 80-80, πήγε πλέον σε παράταση το παιχνίδι και εκεί χάθηκε οριστικά. Δηλαδή έδειξε να μην μπήκε ποτέ και στην παράταση. 92-86 το τελικό σκορ.
0: Εκεί μέτρησε νομίζω και το σοκ. Εκεί μέτρησε και το σοκ. Δηλαδή τη ισοφάρηση. Δηλαδή το γεγονός ότι κάλυψε αυτή τη διαφορά η λιθουανική ομάδα, νομίζω επέδρασε καταλυτικά στην ψυχολογία των παιχτών Τσάκ.
3: Ακριβώς. Ο Τζέιμς Νάναλι, να πούμε, ήταν αυτός που ξεχώρισε με 23 πόντους, 20 πρόθεσε ο Μπάρτλεϊ και 15 ο Φίζελ. Η Άκη που απέκλεισε την Παντελόνα στα προημιτελικά και την κάτοχο των δύο τελευταίων τίτλων, Μάλαγα, στον ημιτελικό, έχασε μια τεράστια ευκαιρία κάπως έτσι να χαρίσει ένα τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στους φιλάθλους της, δεύτερο στο Basketball Champions League μετά από αυτό που είχε πετύχει το 2018, στο δεύτερο διαδικτυακό Final Four και στον τρίτο τελικό που συμμετείχε από το 18-20 στο 26 στη διοργάνωση. Ήταν η μόνη του τρίτη ήττα των παικτών του Dragon Sakonda στο Basketball Champions League αυτή τη σεζόν και ήταν αυτή που πόνεσε έτσι και περισσότερο, Διονύση. Θέλω βεβαίως εδώ να πούμε, γιατί θα συνεχίσουμε με τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό, θέλω βεβαίως εδώ να πούμε κάτι που σχολιάζαμε μέσα στην εβδομάδα και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Ψαράκη και με τον coach, τον προπονητή, τον Κώστα τον Σωρότο, ότι οι ελληνικές ομάδες όταν φτάνουν σε ένα Final Four είναι μια τεράστια επιτυχία. Δυστυχώς στην Ελλάδα το ξεχνάμε. Είναι μια τεράστια επιτυχία και για την ΑΕΚ, λοιπόν, που έφτασε στον τελικό του Final Four της διοργάνωσης στην οποία συμμετείχε. Είμαστε ένας λαός, ένα φύλαθλο κοινό που πανηγυρίζει μόνο τις νίκες και ξεχνάει θητείτες, αλλά θα πρέπει κάθε φορά, ακριβώς βρισκόμαστε σε ένα Μάη που οι ελληνικές ομάδες πρωταγωνιστούν στο μπάσκετ, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να σκεφτόμαστε και αυτό. Όπως και ο Παναθηναϊκός, αν κατάφερε επίσης να αυτοκτονήσει, να κάνει μια σειρά που έκανε break to break, να έγραψε ιστορία παίρνοντας, σπάζοντας την έδρα της Βαλένθια δύο φορές, όχι μία, έτσι, έφερε το πλεονέκτημα πίσω στη δική του έδρα και κατάφερε να χάσει δύο παιχνίδια. Και γι' αυτό, αν στοιχημάτιζε κάποιος, Διονύση, επίσης θα γινόταν εκατομμυριούχος, έτσι.
0: Ναι,
3: επίσης,
0: βέβαια. Ναι. Ειδικά μετά το 0-2 που έκανε ο Παναθηναϊκός στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία.
3: Αυτό,
0: ναι, βέβαια.
3: Έκανε break to break εκεί και ήρθε εδώ πέρα για να δώσει την ευκαιρία στη Βαλένθια να κάνει break to break εδώ. Η ομάδα του Αταμάν ηττήθηκε την Παρασκευή στο τέταρτο μάτς με 89-86 και την Τετάρτη πλέον, το βράδυ στις 10, θα παίξει τα ρέστα της για την πρόκριση στο Final Four. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός. Έχουν σταθεί πάρα πολύ στη διατησία αυτού του αγώνα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, με τον κύριο Γιανακόπουλο να ενημερώνει σήμερα ότι στείλαμε βίντεο στην Ευρωλίγκα για το μάτι με την Βαλένθια και περιμένουμε την απάντηση. Το βίντεο αυτό που δημοσίευσε και τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι με τον παίκτη να φαίνεται να πατάει γραμμή στην προσπάθειά του να σκοράρει και όντως σκόραρε. Προφανώς εδώ μιλάμε για κάτι αδιανόητο, να κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός να μείνει έξω από αυτή τη σειρά στο δικό του Final Four, λέμε το δικό του γιατί θα γίνει στην έδρα του. Αυτό το match είναι πραγματικά αυτό που δεν ήθελε κανείς στον Παναθηναϊκό. Να πάει μετά τα δύο, τα δύο break στην έδρα της Βαλένθια, η σειρά να πάει σε 5 παιχνίδια. Δυστυχώς έχει πάει σε 5 παιχνίδια, ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό μπορεί να κάνει το break εκεί. Είναι μια ομάδα η οποία έχει την εμπειρία κόντρα στη Βαλένθια που δεν έχει την εμπειρία. Βέβαια μέσα στη δείχνει να παίζει ένα εξαιρετικό μπάσκετ σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό Διονύση που έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δείξτε και τα μάτς που κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή να αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν πρέπει να φτάνουν τα παιχνίδια εκεί, έτσι να κρίνονται ένα τελευταίο σουτ όταν υπάρχουν τόσα πολλά να διεκδικηθούν. Δυστυχώς εδώ θα πρέπει να στο τέλος της ημέρας να είναι η εμπειρία αυτή που θα δώσει η λύση και μακάρι έτσι να το καταφέρει. Την ερχόμενη Τετάρτη λοιπόν ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια σε ένα, θα μπορούσαμε να πούμε, ιστορικό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε η σειρά, ήταν πάρα πολλά τα ρεκόρ που έσπασαν και να δούμε τις δύο ελληνικές ομάδες να πηγαίνουν στο Final Four του Telecom Center Athens. Να πάμε και στο Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ που δεν πανηγύρισε τον τίτλο στο μπάσκετ, παρόλα αυτά έχει πάντα το ποδόσφαιρο φέτος να την κάνει χαρούμενη. Έτσι, οι έδρες αντιστρέφονται σε σχέση με την περασμένη Κυριακή. Η ΑΕΚ που δέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στον Πειραιά. Η τέταρτη αγωνιστική του πλέον του πρωταθλήματος της Super League και είναι τα πάντα ακόμη ανοιχτά. Περιμένει άκρη του Παναθηναϊκού με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Που μοιάζει με χαμένη ευκαιρία για την Ένωση που έπαιξε το 17 με παίκτη παραπάνω, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα. Αυτή την αγωνιστική υπάρχει δυνατότητα για την ομάδα του Νίκολης να πάρει, να πανηγυρίσει τον τίτλο. Πώς, εφόσον κερδίσει τον Παναθηναϊκό και λήξει ισόπαλο το άλλο παιχνίδι. Η ομάδα του Μπενίτες, που δεν θεωρείται σίγουρο ότι δεν θα μείνει για πολύ ακόμη στον πάγκο του Παναθηναϊκού και μαθηματικά πλέον δεν έχει κάποιο κίνητρο, καθώς σε τρία παιχνίδια δεν καλύπτεται διαφορά 10 βαθμών από τις ομάδες που προπορεύονται. Να σημειωθεί πως τα δύο μάτια κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η Ένωση βγήκε κερδισμένη με 3-2 στο αποτέλεσμα Νικολαίδης, με 4-0 στην All-Win Arena και με τον Λούκα Γιώβιτς να πετυχαίνει και τα 7, θυμίζουμε έτσι, κυτρινόμαυρα γκολ. Στο Καραϊσκάκι, στο διακύρωμα για Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ που ισοβαθμούν, με τους Θεσσαλονικείς όμως εδώ να υπερτερούν, είναι διπλό. Όποιος κερδίσει αφενός θα πάρει προβάδισμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, αφενός αφετέρου θα περιμένει, θα παραμείνει στο κυνήγι της κορυφής. Με όποιες ελπίδες, έτσι μπορεί να έχει.
0: Εντάξει, πενιχρές ελπίδες, αλλά η δεύτερη θέση, αν δεν κάνω λάθος, σημαίνει Champions League, ότι δυνατότητα για Champions League, με προκριματικά βέβαια.
3: Η ισοπαλία βολεύει μόνο την ΑΕΚ εδώ, οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν για τέταρτη φορά πέντες να κερδίσουν τους ασπρόμαυρους, έχοντας μετά και το 3-1 της Τούμπας τρεις σίτες, οι άλλες δύο στο 2-1 στην Τούμπα για τη Super League και το 0-2 στον Πειραιά για το κύπελλο, και μείνει η ισοπαλία το 0-2 στον Πειραιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Θέλει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ τη νίκη και για το Γόητρο, έχοντας αποτυχεί παταγωδός έτσι φέτος απέναντι στον Ερασμάν Λουσέσκο, ο οποίος είδε την ομάδα του να βγάζει αντίδραση μετά το χαμένο τελικό και να παίρνει το προηγούμενο ντέρμπι, να κερδίσει μετά από 4 νικητικά αποτελέσματα και να διατηρεί το δικαίωμα στην ελπίδα. Θα μπορούσαμε να πούμε Διονύση, Κυριακή και τα δύο παιχνίδια σήμερα λοιπόν. 7:30 το απόγευμα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στην All Win Arena και Καραϊσκάκης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Να πούμε εδώ λιγάκι 7 με 67 βαθμούς προηγείται η ΑΕΚ, ακολουθεί με 61 ο ΠΑΟΚ. Ο ίδιος έχει βαθμούς και Ολυμπιακός, αλλά έχει το υπερτερή στην ισοβαθμία η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση με 51 βαθμούς. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα μόνο λεπτάκι.
0: Όχι, δεν το έχουμε. 10 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνεις κάτι?
3: 3-1 ο Παναθηναϊκός κυρίαρχος απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Κατέστησε τον τίτλο του Βόλεϊ Λίγκ. Βόλεϊ Λίγκ για να παραμείνει έτσι στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ ανδρών για δεύτερη θέση σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άλεκα. Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Καλό υπόλοιπο Κυριακής σε όλες και όλους.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας.
13: Τρίποντο, τρίποντο.
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν, σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου.
9: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΆΣΚΙ, η ιστορία στο κόκκινο. Είμαι ο Χρήστος Τριανταφύλου και σήμερα έχω τη χαρά να συνομιλώ με τον Αλέξανδρο Παπαγεωργίου, δημοσιογράφο, πολυδύναμο γραφιά και υπεύθυνο του site NerdCult, το οποίο εντάσσεται στο lumen.tv. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
10: Καλησπέρα, γεια.
9: Σήμερα θα κάνουμε μια λίγο διαφορετική εκπομπή από αυτές που συνηθίζουμε. Έχει βεβαίως ένα ιστορικό φορτίο και η σημερινή μας εκπομπή, αλλά λίγο διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνήθως. Σήμερα θα μιλήσουμε για το hip-hop, ή rap, ή όπως αλλιώς πρέπει να το ονομάζουμε, θα μας πει ο Αλέξανδρος γιατί και πώς. Είναι ένα μουσικό είδος το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίοδο που μιλάμε, καθώς καταρχάς η δημοτικότητά του έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια σε απίστευτα επίπεδα σχέση με το παρελθόν. Οπότε είπαμε να μιλήσουμε λίγο για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του hip-hop, κυρίως σε σχέση με διάφορα ιστορικά και κοινωνικά τεκτενόμενα, παίρνοντας βασικά ως σημείο εκκίνησης το κίνημα Black Lives Matter, με αφορμή την δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd στη ΣΥΠΑ από αστυνομικό. Οπότε η κουβέντα μας έχει μια επίκαιρη νότα, αλλά θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από το παρελθόν για να έρθουμε σιγά σιγά προς το σήμερα. Και μετά να γυρίσουμε πάλι προς τα πίσω σε μια κυκλική πορεία όπως κάνουμε συχνά. Οπότε, Αλέξανδρε, να ξεκινήσουμε από τις καταβολές του θέματος που κουβεντιάσουμε σήμερα. Ποιες είναι συνοπτικά οι ρίζες αυτού που αποκαλούμε hip-hop και πώς αυτές τελικά, αναγκαστικά γενικεύοντας βέβαια, συνδέονται με αυτό που γενικά αποκαλείται μαύρη μουσική.
10: Ωραία. Εντάξει, είναι προφανώς πολύ ζούμερο θέμα και ιστορικά και μουσικολογικά και πολιτισμικά. Εν είδη πολύ σύντομου προλόγου να πω ότι εμένα δεν είναι επαγγελματική μου σχέση με την έρευνα γύρω από το hip-hop. Σαν δημοσιογράφος, κριτικός, η σχέση μου είναι με σινεμά και τηλεόραση. Είναι προσωπικό βίτσιο, προσωπικό πάθος και σαν ακροατής και σαν DIY αυτοσχέδιο σε ερευνητής εντός εισαγωγικών. Τώρα, αυτού του είδους η ιστορική καταγωγή του rap έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχει μια σημαντική κάπως ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα εντός εισαγωγικών μουσικά είδη. Που ποτέ δεν είναι ένα καθαρό μουσικό είδος από μόνο τίποτα. Προϋπήρχε σαν κουλτούρα και σαν πολιτισμικός τρόπος να υπάρχουν άνθρωποι αρκετό καιρό πριν γίνει μουσικό είδος, πριν γίνει μουσικό ζάνρ, πριν γίνει δισκογραφικός τομέας, πριν γίνει τέλος πάντων μουσική όπως την ξέρουμε. Αυτό σημαίνει ότι ήταν σαν κουλτούρα αυτό που ονομάζουμε hip-hop πολύ στενά δεμένο με το πώς έμοιαζε η ζωή στις αποκλεισμένες μαύρες κοινότητες των μεγάλων πόλεων των ΗΠΑ και ειδικά της Νέας Υόρκης στα τέλη του 60 και τις αρχές της δεκαετίας του 70. Δηλαδή εν πωλής ξεκινάει μέσα από μια σχέση με το χώρο, αυτό που λέμε hip-hop. Από το ότι δηλαδή νεολαία υποβαθμισμένη μέσα στα μητροπολιτικά μαύρα γκέτο, ψάχνει τρόπους καινούριους, μαζικούς, δημόσιους, κοινοτικούς, να επικοινωνήσει πολιτισμικά μεταξύ της. Να κάνει πάρτι, να βγάλει γούστα, να ακούσει μουσική κλπ. Οι ρίζες προφανώς στη μαύρη μουσική είναι τεράστιες, γιατί η μουσική η οποία ακούγανε σε αυτά τα πάρτι, τα block parties τα λεγόμενα, από τα οποία ξεκινάει η κουλτούρα του hip hop, ήταν η μουσική των γονιών τους. Αυτή που τους παραδόθηκε δηλαδή. Τα blues, το soul, το funk και σε ένα βαθμό η αναδυόμενη disco εκείνης της εποχής, η πρώιμη disco. Όλα αυτά ήταν αυτά που λέμε μαύρα μουσικά είδη. Οικειοποιούμενη λοιπόν αυτή την παράδοση, οι μαύροι νέοι της Μητρόπολης και ειδικά της Νέας Υόρκης σε γειτονιάς όπως το Bronx και το Queens, τη φιλτράρουνε μέσα από τα βιώματά τους εκείνης της εποχής, που είναι η ήττα κάπως των κινημάτων του 60, της μαύρης δύναμης, των civil rights, των πολιτικών κοινωνικών δικαιωμάτων κλπ. Η υποβάθμιση που έφερε η αποβιομηχάνηση μεγάλων κομματιών της αμερικάνικης οικονομίας, ο αρχιτεκτονικός αποκλεισμός του γκέτο, των housing projects, των μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων μόνο για μαύρους δηλαδή, και φυσικά πολύ σχέση με την τεχνολογία. Δηλαδή η ρίζα του rap σαν μουσικό είδος πηγάζει εν πολλής από τη σχέση με την τεχνολογία την ίδια. Ότι ο τρόπος να παίζουν αυτά τα ακούσματα των γονιών τους ήταν μέσα από τα pick-up και τους μίκτες που έγιναν διαθέσιμα μαζικά στους φτωχούς σε εκείνη την περίοδο. Άρα αν βρίσκαμε ένα σημείο τομής που γεννιέται κάπως σαν μουσική έκφραση, το rap, σε σχέση με την παραδεδομένη μαύρη μουσική, είναι όταν οι πρώτοι DJs αυτών των πάρτι, με εμβληματικότερο τον Τζαμαϊκανό μετανάστη Kool Herc, που θεωρήθηκε ο πρώτος κάπως που έδωσε φόρμα σε αυτή την έκφραση, ήταν η απομόνωση του beat, των τυμπάνων δηλαδή, από τα κομμάτια funk, τα οποία ήταν αυτά που κάναν περισσότερο τον κόσμο να χορεύει. Μέσα από έναν πολύ φτωχό και μικρό μίκτη που είχε εκείνη την περίοδο, απομόνωνε τις μουσικές φράσεις που είχαν το beat και ήταν πιο εύκολα χορέψιμες, τέλος πάντων, τις επαναλαμβανάμενε ξανά και ξανά και έφτιαχνε έτσι ένα μουσικό μοτίβο στο οποίο ο άλλος χόρευε πιο εύκολα και αποτέλεσε και βάση ώστε να έρθει και ένας ράπερ από πάνω, ένας επίσης άνθρωπος της κοινότητας και όχι ένας διαχωρισμένος καλλιτέχνης, να πατήσει πάνω σε αυτό το beat, να αρχίσει να ραπάρει, να λέει πράγματα, να καλεί τον κόσμο να χορέψει, να καλεί άλλους ράπερς να έρθουν και αυτοί στη σκηνή, να πούνε και αυτοί τα δικά τους, να έρθουν σε κόντρα μεταξύ τους, να σχολιάσουν τα κοινωνικά τεκτενόμενα κλπ.
4: Ωραία, οπότε ήδη από την πρώτη απάντηση βλέπουμε κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας κάνουν να ξεφεύγουμε από τον κλασικό έτσι κανόνα που πολύ συχνά θεωρούμε ότι υπάρχει στη λευκή μουσική, το rock and roll κτλ. Κτλ, το οποίο ήδη να το κρατήσουμε λίγο και για τη συνέχεια θα μας χρειαστεί, ό,τι και πολιτικά και μουσικά. Και να πάμε λίγο τώρα στην καθιέρωση πια του hip hop, δηλαδή τη δεκαετία του 80, που από κάποιους αποκαλείται χρυσή εποχή του hip hop. Πώς φτάνουμε σε αυτή τη μετάβαση λοιπόν και πλέον ως τι παγιωμένα, αποκρισταλωμένα χαρακτηριστικά έχουμε σε σχέση με αυτό που είπες πριν, πώς αυτά παγιώνονται και τι καινούριο αναδύεται από αυτά τελικά?
10: Κοίτα, ουσιαστικά με βάση την mainstream ιστοριογραφία του rap, η χρονιά το μήνα το 79. Το 79 δηλαδή το hip hop μπαίνει επίσημα στην δισκογραφία με τους Sugar Hill Gang που είναι το πρώτο super group κάπως του rap, παρότι εν πολλής κατασκεύασμα βιομηχανικό παρά συγκρότημα όπως το εννοούμε σήμερα, ότι είναι μια παρέα που κάνει μουσική και κάνει ένα συμβόλαιο κλπ. Αλλά και με την πρώιμη επιτυχία που είχαν διάφοροι άλλοι, ο Curtis Blow, ο Grandmaster Flash κλπ. Το 79 λοιπόν είναι το σημείο τομής που μπαίνει στη δισκογραφία. Βγαίνουν οι πρώτοι επίσημοι hip hop δίσκοι, πουλούνται κλπ. Το μαθαίνει ένα πιο mainstream κοινό και ούτω καθεξής. Από εκεί, και ενώ υπάρχει μια περίοδος άγριου πειραματισμού από το 78-79 μέχρι τα μέσα του 80, όπου εν πωλής το rap μπλέκεται με την ηλεκτρονική μουσική, λόγω της μεγάλης επιρροής που είχε τότε φιγούρες όπως ο Africa Bambaataa και η Zulu Nation, οι οποίοι μπλέκαν κάπως τους Kraftwerk με τα blues και funk και soul ακούσματα. Μετά από αυτή τη σύντομη περίοδο έτσι, άγριου πειραματισμού ηλεκτρονικού, από το 85 και μετά ξεκινάει αυτό που είπες και εσύ, χρυσή περίοδος. Τα στοιχεία που παγιώνονται είναι ότι μάλλον συγκροτείται ο χάρτης, ο αστερισμός όλων όσων θα κάνει το rap τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Δηλαδή γίνεται κομμάτι της δισκογραφίας, του δίνουν σημασία δηλαδή οι δισκογραφικές εταιρείες, κλείνουν συμβόλαια κλπ. Κηρύσσεται η Νέα Υόρκη ως παγκόσμια πρωτεύουσα πλέον του hip hop. αρχίζουν να αναδύονται οι πρώτοι rappers, αυτοί δηλαδή που κατέχουν μια ιδιαίτερη τέχνη που είναι το rap, που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο, δεν μπλέκεται με τίποτα άλλο, έχει μια αυτοτέλεια πλέον σαν τέχνη, με αρχικούς τέτοιους rappers, τον Big Daddy Kane, τον Rakim, rappers που είναι εμβληματικοί και καθόρισαν πάρα πολύ το πώς μοιάζει ο ραπαρισμένος λόγος από εκεί και έπειτα, και ανοίγει μια βεντάλια διαφορετικών τύπων ατζέντας, ύφους κλπ. Δηλαδή, από τη μία ξεκινάει αυτό το rap όπου καυχέσαι που λέμε, που είναι το αυτοαναφορικό rap, όπου ο rapper μιλάει για τον εαυτό του κυρίως και το πώς διαφέρει από άλλους rappers, που ήταν αυτοί οι πρώτοι μεγάλοι MCs τύπου Rakim και Big Daddy Kane. Ταυτόχρονα έχουμε το πιο pop hip hop που μπλέκεται σιγά σιγά και στα χωράφια του rock και λοιπά με τους Run DMC ή τους Beastie Boys έπειτα που ανοίγονται σε ένα πιο λευκό κοινό. Έχουμε το militant αγωνιστικό πολιτικοποιημένο hip hop των Public Enemy. Έχουμε την απαρχή του γκάγκστα μαφιόζικου κάπως rap με τους Boogie Down Productions, με τον Cool G Rap. Έχουμε τον παναφρικανισμό και την επιστροφή σε αφρικανικές ρίζες μέσα από την jazz κουλτούρα και γενικά μια ανακάλυψη του παρελθόντος που την κάνουν groups όπως η A Tribe Called Quest και η De La Soul. Έχουμε τους πρώτους preachers, κήρυκες κάπως του hip hop ως μηνύματος προς τον κόσμο που είναι ο KRS-One. Ανοίγει δηλαδή μια βεντάλια που στα βασικά τη στοιχεία θα καθορίσει εν πολύ στο πώς μοιάζει από εκεί και έπειτα το σύνολο του hip hop. Ο λόγος που αποκαλείται ακόμα χρυσή εποχή είναι ότι επειδή ουσιαστικά άλλαξε εν πολύ το πώς μοιάζει η γραμματική της σύγχρονης μουσικής και το λεξιλόγιο της σύγχρονης στιχουργικής. Δηλαδή μπήκανε πράγματα στο τραπέζι μουσικά και στιχουργικά που απλά απουσιάζανε παντελώς από τη mainstream δισκογραφία. Δηλαδή η έμφαση στο sampling ως μουσικό κολλάζ, μουσικό παστής παρελθόντος και μέλλοντος μέσα από τη μεσολάβηση της τεχνολογίας είναι κάτι που το φέρνει το hip hop στην mainstream μουσική δισκογραφία. Αντίστοιχα, αφού του είδους η αδιαμεσολάβητη έμφαση στο λόγο, ότι ένας ράπερ που έχει ένα μήνυμα και μιλάει και πρέπει να ακουστεί και εκφράζει κάτι βαθύ ατομικό από τη μία και κάτι βαθύ συλλογικό από την άλλη για τον εαυτό του, την κοινότητά του κλπ., είναι πράγματα που τα έβαλε εκείνη την περίοδο το hip hop ουσιαστικά στο χάρτη. Yo, Rakim, what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right? True.

0: Ωραία. Αυτός λοιπόν είναι ο χάρτης. Και η χρυσή εποχή ενός τάδε είδους είναι κάτι που ακούμε συχνά για διάφορα μουσικά είδη. Και είναι όπως το λες. Όταν ένα μουσικό είδος βάζει μια νέα γραμματική του να παίζεις μουσική ή το να μιλάς εν προκειμένου στο pop σκηνικό, κάπως που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Και αυτή είναι μια περίπτωση. Συνήθως βέβαια μετά από τις υποτιθέμενες ή όχι υποτιθέμενες χρυσές εποχές υπάρχει μια άλλη πορεία, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, όπως θέλει να το δει κανείς. Αυτό για το hip hop ήταν αυτό ότι μπήκε στο mainstream μουσικό στερέωμα κάπου στη δεκαετία του 90. Και για να συνεχίσουμε λίγο αυτή τη γραμμική αφήγηση, έτσι για να αποκτήσει ο κόσμος που ακούει την εκπομπή έτσι μια γενική εικόνα, μπαίνουμε στα 90s, το 1999. Το rap γίνεται επίσημα το μουσικό είδος με τις περισσότερες πωλήσεις από οποιοδήποτε άλλο. Τι έχει συμβεί εκεί σε σχέση με αυτά που είπες πριν λίγο?
1: Κοίτα, όπως το διαβάζω εγώ, τα 90s γενικά είναι μια περίεργη και πολύ αντιφατική περίοδος για το rap. Γιατί όλος αυτός ο πλούτος που έφερε η χρυσή εποχή των 80s είχε μέσα της και μια σειρά από αντιφάσεις. Πράγματα συμφιλίωτα, πράγματα αντιθετικά μεταξύ τους κλπ. Αυτές οι αντιφάσεις εξεράγησαν όλες μαζί τη δεκαετία του 90. Και εν πωλής οι διάφοροι τρόποι έκφρασης μέσα από το rap εν πωλής χωρίζαν τα τσανάκια τους στα 90s. Νομίζω δεν γίνεται, παρόλο που υπάρχει πάντα μια γοητεία στο να έχεις μια ρομαντική αφήγηση που λέει ότι ήταν 2-3 σημαντικά group οι καλλιτέχνες τύπου η NWA, ο Tupac, ο Biggie Smalls που απογειώσανε το είδος στα 90s. Αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα και μια υλική πραγματικότητα πολύ αμήλικτη από πίσω. Και ουσιαστικά είναι ότι η αμερικάνικη pop μουσική στα μέσα του 90 πέρναγε μια σημαντική κρίση και είχε φοβερή ανάγκη από μια μουσική και εμπορική κυρίως ανανέωση. Δηλαδή, οι μεγάλοι pop stars του 80 είναι σε ύφεση στα μέσα του 90 πλέον. Ο Michael Jackson, η Madonna δεν έχουν τρόπο να επανεπινοήσουν τον εαυτό τους. Η νέα άνθηση των girl groups, των Backstreet Boys, των Spice Girls, της Britney κλπ. Που σκάει στα τέλη του 90 ακόμα δεν έχει κάνει το μεγάλο μπαμ. Και εν πωλής η λευκή η μουσική βιομηχανία της Αμερικής ψάχνει το next big thing. Και το βρίσκει κατά περίεργο τρόπο στο gangsta rap των μαύρων Αμερικανών εκεί στις αρχές του 90. Και όντως αυτό δίνει το μεγάλο μπαμ. Αυτό καθιστά mainstream τελείως και pop εντελώς το hip hop πλέον σαν μουσική. Εντάξει, αυτό από μόνο του χωράει μεγάλη συζήτηση. Το πώς κατάφερε αυτή η μουσική να γίνει pop, που θα ήθελε δύο εκπομπές για να συζητηθεί. Αλλά νομίζω το πώς φτάνουμε στη δεκαετία του 90, στο τέλος της, όπως είπες, να γίνει το νούμερο ένα μουσικό είδος κάπως σε πωλήσεις και δημοτικότητα. Νομίζω ότι είναι μια συνάντηση παραγόντων που έχει να κάνει αφενός με το ότι αυτή η νέα γραμματική που έβαλε το hip hop στα 80s. Εκτιμήθηκε από πάρα πολύ κόσμο. Εκτιμήθηκε αυθεντικά δηλαδή, σαν νέο άκουσμα, σαν κάτι δομικά, ριζικά, καινούριο τέλος πάντων, που φέρνει το hip hop στο τραπέζι. Και μια αύξηση του βαθμού στον οποίο η pop μουσική έχει να κάνει με τη φαντασίωση και το πώς μπορεί να μοιάζει μια πετυχημένη, λαμπερή pop ζωή. Ένα δηλαδή, μια εικονική τέλος πάντων ζωή μέσα από την pop μουσική. Ήταν πάντα λαμπερή οι stars της pop μουσικής, εννοείται. Αλλά το επίπεδο μαζικής φαντασίωσης που έφτασε το rap στην περίοδο του, τη χρυσή δισκογραφικά εμπορικά των 90, ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή όλη αυτή η λαμπερή περίοδος που γίνονται τα τεράστια hits με τον Dr. Dre, με τον Eminem, με τον Nas, με τον Will Smith, όλη αυτή η φάση, ήταν κάτι υπερλαμπερό και υπερφουτουριστικό για την pop μουσική εκείνη την περίοδο. Συν ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ότι ο Eminem άνοιξε πλέον τις πόρτες διάπλατα για το λευκό ακροατήριο. Για το μεγάλο δηλαδή αμερικάνικο και ευρωπαϊκό κοινό, ώστε να αγκαλιάσει τη ραπ εξ ολοκλήρου πλέον, σαν κάτι τελείως δικό του.
0: Ωραία. Είναι σαφές λοιπόν ότι έχουμε μια... Το πράγμα που ας πούμε... εξέχει περισσότερο σε αυτή την κουβέντα εδώ, που γυρνάμε γύρω-γύρω από αυτό όλη την ώρα, αλλά θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι το ζήτημα της φυλής εδώ πέρα. Δηλαδή, έχουμε γενικά μία έτσι παραδεδομένη αφήγηση ότι η μαύρη μουσική δίνει κατά κάποιο τρόπο εφόδια στη λευκή μουσική, στο rock and roll να αναδειχθεί κτλ. Εδώ μιλάμε για μια τελείως διαφορετική ιστορία και αυτό είναι ενδιαφέρον να το πούμε. Και παίρνω την πάσα από αυτό που είπες για τον Eminem στο τέλος, που ανοίγει το λευκό κοινό στη rap. το οποίο σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο για την εποχή για την οποία συζητάμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι το ραπ συνδέεται με τις μαύρες κοινότητες, συνδέεται λοιπόν στο λευκό φαντασιακό με την εγκληματικότητα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ισχύει σήμερα. Πού έχουμε φτάσει σε αυτό το κομμάτι του racial στερεοτύπου, του στερεοτύπου της φυλής, σε αυτό το επίπεδο?
1: Εντάξει, ναι, αυτό που λες για το racial στερεότυπο ήταν πολύ σημαντικό για την άνθηση αυτή του ραπ. Έτσι. Ακόμα και πριν τον Eminem, ήταν ο βασικός λόγος που θεωρούσαν τη δισκογραφική ότι θα πουλήσει το hip hop, και όντως πουλούσε. Δηλαδή, ήταν κάπως ότι το pop θέαμα έψαχνε έναν ιδανικό ρόλο επικερδή για τη μαύρη κοινωνικότητα στη μουσική βιομηχανία. Ότι για μας υπάρχει ένας εντός αγωγικών κακός μαύρος, που είναι αυτός που τα κάνει όντως αυτά τα πράγματα στον δρόμο. Δηλαδή είναι χωμένος μέσα στην παραβατικότητα κλπ. Τον φυλακίζουμε, τον αποκλείουμε κλπ. Ή και σε κάποιες στιγμές εξεγείρεται, όπως έγινε στο Λος Άντζελες το 92. Και υπάρχει ο καλός μαύρος, πάλι εντός εισαγωγικών, που αυτά τα κάνει φαντασιωτικό θέαμα για όλο τον κόσμο πλέον. Που έχει ένα escapism, μια διαφυγή, μια pop διαφυγή, για να την καταναλώσουν πλέον όλοι. Αυτός ήταν ένας βασικός τρόπος που εξελίχθηκε μετά σε όλη τη δεκαετία του 2000 ειδικά. Η ραπ μουσική. Δηλαδή, αν θυμηθούμε στο 2000, ο πιο μεγάλος ραπ καλλιτέχνης μαύρος είναι ο 50 Cent. Που ήταν μάλλον το σημείο έκρηξης αυτής της κατάστασης. Ήταν το πιο ακραίο φαντασιωτικό σημείο, ότι βλέποντας αυτά τα βίντεο κλιπ και ακούντας αυτή τη μουσική, μπορείς στη φαντασίωση να ζήσεις κι εσύ έτσι, να φαντασιωθείς ότι ζεις έτσι κλπ.
0: Που μιλάμε εδώ για μια σύμπλευση ταυτόχρονα του escape, του στερεότυπου, του επικίνδυνου μαύρου κτλ. Ταυτόχρονα όμως μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι πάμπλουτος, έχει ως slogan Get rich or die trying, γίνε πλούσιος ή πέθανε προσπαθώντας. Οπότε είναι μια πάρα πολύ περίεργη σύμπλευση που με τον τρόπο που μας περιγράφεις στο pop στερέωμα εκρήγνεται με απίστευτο τρόπο. Σε αυτό το σημείο ας μείνουμε εδώ και ας επιστρέψουμε σε λίγο μετά από ένα μικρό διάλειμμα.

0: Ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής με αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον Άσκη, η ιστορία στο κόκκινο, σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Μίνας και στην οργάνωση παραγωγής Ιωάννα Βόγλη. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Μπιτσιμέας και στο μοντάζ ο Αχιλλέας Φακόπουλος. Υπενθυμίζω ότι σήμερα συνομιλούμε με τον Αλέξανδρο Παπαγεωργίου για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του hip hop ως παγκόσμιο φαινόμενο πλέον. Είχαμε μείνει στο τέλος του προηγούμενου μέρους στην αυγή του 21ου αιώνα κατά κάποιο τρόπο, στο πώς εκρήγνεται το hip hop στο παγκόσμιο στερέωμα ταυτόχρονα με τη χρήση του στερεοτύπου του επικίνδυνου μαύρου εντός εισαγωγικών και ταυτόχρονα της ακραίας προβολής του προσωπικού πλουτισμού με ό,τι αυτό συνεπιφέρει μαζί. Μεταξύ των οποίων είναι και ένας ακραίος σεξιστικός λόγος, τον οποίο θέλω να επιστρέψουμε λίγο στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, ας μείνουμε λίγο στα πιο πρόσφατα τεκτενόμενα, ας μείνουμε λίγο στο κίνημα Black Lives Matter, με αφορμή τη δολοφονία του George Floyd, όπως είπαμε πρόσφατα. Με αφορμή αυτό, είδαμε μια άλλη χρήση και μια άλλη χρειά στο σύγχρονο hip hop από πολύ επιφανείς καλλιτέχνες του, μεταξύ άλλων, όπως ο Kendrick Lamar, ας πούμε, οι οποίοι μίλησαν εντελώς πλέον πολιτικά για το ζήτημα, με σαφείς αναφορές στο ριζοσπαστικό μαύρο κίνημα των προηγούμενων δεκαετιών. Και θέλω, Αλέξανδρε, λίγο να μας ξεναγήσεις σε αυτό το πρόσφατο πεδίο. Και θέλω λίγο, μιλώντας για το παρελθόν βασικά σε αυτή την εκπομπή, θέλω να μου μιλήσεις λίγο κιόλας πιο συγκεκριμένα για αυτό που λέμε, ας πούμε, τις οικογενειακές κορνίζες στο σπίτι του hip hop, θα λέγαμε. Δηλαδή, έχουμε δωμάτια που οι κορνίζες έχουν πάνω φωτογραφίες των Μαύρων Πανθύρων, της Άντζελα Ντέιβις, έχουμε άλλου είδους αναγωγές στο παρελθόν. Πώς λειτουργεί αυτό το πεδίο, αυτό το πρόσφατο?
1: Εντάξει, ναι, θα χρειαστεί να γυρίσουμε κάπως πίσω γι' αυτό, είναι αλήθεια, γιατί ούτως ή άλλως η σχέση hip-hop και μαύρης εξέγερσης εξεράγει με το Black Lives Matter, αλλά έχει η γενεολογία του, είναι πάρα πάρα πολύ πλούσια. Σίγουρα το παρελθόν των οργανώσεων των μαύρων κοινοτήτων, είτε στη civil rights πλευρά είτε στην πιο black power πλευρά, έπαιξε μεγάλο ρόλο, δηλαδή στη μυθολογία των μαύρων κοινοτήτων. Αλλά νομίζω ένας κάπως πετυχημένος τρόπος

0: να δεις το hip hop μέσα από αυτό το πρίσμα είναι ότι είναι μια κοινοτική μορφή πολιτισμική που αναδύεται στην ήττα των ιστορικών αυτών κινημάτων. Και νομίζω γι' αυτό είναι και με έναν τρόπο η κληρονομιά τους με έναν σχιζοειδή τρόπο. Ως χαρά της ζωής από τη μία, ως αυτοεπιβεβαίωση δηλαδή της μαύρης θετικότητας, της μαύρης αυτοεικόνας που το είχε πολύ αυτό το Black Power και το Civil Rights, και ταυτόχρονα από την άλλη μια αρνητικής δύναμης καταστροφής που προκύπτει μέσα από την μη δικαίωση αυτών των κινημάτων, τη σκληρή καταστολή τους από την Αμερικάνικη κυβέρνηση, το Αμερικάνικο κράτος κλπ.
1: Νομίζω εδώ, δηλαδή... να κάνω ένα σχόλιο. Είναι ενδιαφέρον ότι το βλέπουμε από το πρίσμα της ήττας, γιατί συνήθως έχουμε μια έτσι ιστοριογραφική συνήθεια να μιλάμε και μόνο για τις επιτυχίες αυτού του κινήματος, δηλαδή για το Civil Rights Movement και το κομμάτι του Martin Luther King, να το πω έτσι χοντροειδώς. Είναι ενδιαφέρον που τώρα με αφορμή το hip hop μιλάμε και για την ήττα. Φαντάζομαι αυτό αποτυπώνεται και στο μουσικό κομμάτι για το οποίο μιλάμε.
0: Ξεκάθαρα, ναι. Και νομίζω γι' αυτό έχει και αυτόν τον διπλό χαρακτήρα το hip hop, ως πολύ φωτεινή αυτοεπιβεβαιωτική μουσική. Μουσική πάρτι δηλαδή που ξεκινάει και έτσι. Και έναν ακόμα σκοτεινό πυρήνα άρνησης και μηδενισμού και επιθυμίας για καταστροφή με δημιουργικό τρόπο πάντα για μένα. Αυτό νομίζω σχετίζεται πολύ με τις αδικαίωτες κάπως εξεγέρσεις των 60's και την αδυναμία που είχαν ακόμα και οι πολιτικές μορφές του Civil Rights να τις ενσωματώσουν. Δηλαδή για μένα αυτή η σχέση του rap με την εξέγερση πηγάζει ήδη από τα τέλη του 60 της εξεγέρσης του Watts, σε εξεγέρσει μετά τη δολοφονία του Martin Luther King και του Malcolm X κλπ. Περνάει σίγουρα, αφού έχει οριμάσει το hip hop, μέσα από την τότε θεωρούμενη απολύτικη εξέγερση του 77 με τον μεγάλο blackout της Νέας Υόρκης, που ουσιαστικά όλες οι μεγάλες φιγούρες του hip hop τότε αποκτήσαν ηχητικούς εξοπλισμούς, λελατώντας σε καταστήματα και έτσι αποκτώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορούν μετά να κάνουν μουσική. Μια ξεκάθαρα εξεγερτική στιγμή για μένα. Και φυσικά με ως μεγάλο σταθμό την μεγάλη εξέγερση του 92 στο Los Angeles με την αθώωση των μπάτσων που χτυπήσαν τον Rodney King. Ήδη από τότε ο κόσμος που παρακολουθούσε την ιστορία του hip hop ένιωθε ότι είναι πράγματα που έρχονται. Είναι πράγματα που ζυμώνονται δηλαδή μέσα στις μαύρες κοινότητες και είναι εκρήξεις που πρέπει να τις περιμένεις. Και όποιος δεν τις περιμένει σημαίνει πως δεν είχε τα αυτιά του ανοιχτά σε αυτά που έλεγε ήδη ένα μεγάλο κομμάτι των μαύρων κοινοτήτων μέσα από το hip hop. Αυτό γίνεται πλέον πολύ πιο συνεκτικό και δημόσιο βέβαια μετά το Black Lives Matter. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα κίνημα, καμπάνια, ομπρέλα κάπως, που ξεκινάει από το 2012-13 μετά την αθώωση του δολοφόνου του Trayvon Martin, και το οποίο έχει σημασία ότι έρχεται μετά τα Zeros, μετά την προηγούμενη περίοδο του hip hop. Ήδη από τις αρχές, από τα τέλη μάλλον του 2000, αρχές 2010, το hip hop πλέον έχει αλλάξει θέση μέσα στη μουσική δισκογραφία. Είναι πλέον το κατεξοχήν είδος που μιλάει για την εποχή του. Του αποδέεται πλέον αυτή η θέση. Ο πιο σημαντικός μουσικός γι' αυτό είναι φυσικά ο Kanye West. Σε αυτόν αποδόθηκε κατευθείαν ο ρόλος ότι έχει τον τρόπο να εκφράσει το Zeitgeist με έναν πολύ ιδιαίτερο και καινούριο τρόπο, και μουσικά και στιχουργικά και υφολογικά. Άρα το 13 που σκάει το Black Lives Matter, τα βλέμματα κάπως τα πολιτισμικά της στιγμής είναι ήδη στραμμένα πάνω στο hip hop. Ότι είναι κάτι, είναι μια μουσική που όχι μόνο έχει να πει πράγματα, αλλά διαμορφώνει την ίδια την ιστορική πολιτισμική στιγμή την οποία ζούμε τώρα. Ήδη ήταν αυτό κάτι για τις μαύρες κουλτούρες που το έλεγε ο Αμίρι Μπαράκα, γράφοντας για τα blues και την ενσωμάτωσή τους στην λευκή μουσική το 60. Έλεγε ότι δεν απλά ότι η μαύρη μουσική είναι κάτι που κλέβουν οι λευκοί για να το κάνουν pop μετά δισκογραφικά. Ότι οι μαύρες μορφές πολιτισμικής έκφρασης διαμορφώνουν ενεργητικά τον κόσμο στον οποίο ζούμε τώρα. Και ότι περνάνε μέσα στη mainstream κάπως κουλτούρα και με πιο υπόγειους και δημιουργικούς τρόπους ακόμα, πέρα από το κλέψιμο, την κλοπή κάπως των λευκών ισχογραφικών. Νομίζω αυτό εκεί έγινε ξεκάθαρο πλέον για το rap, ότι διαμορφώνουν την ιστορική στιγμή στην οποία ζούμε. Και γι' αυτό στράφηκαν πάρα πολύ τα βλέμματα στο τι έχουν να πούνε οι rappers μέσα στην εποχή του Black Lives Matter. Ουσιαστικά μπορείς να κάνεις ένα πολύ αποτελεσματικό και καθαρό και ευκρινές και ζωντανό πορτρέτο των εξεγέρσεων Black Lives Matter, γιατί δεν είναι μόνο Floyd προφανώς, είναι μια σειρά από εξεγέρσεις μικρότερες και μεγαλύτερες από το 2012-13 μέχρι σήμερα, με πιο μεγάλους σταθμούς τη δολοφονία του Michael Brown στο Ferguson, μετά τη δολοφονία του Freddie Gray στη Βαλτιμόρη και τελικά το 2020 τη δολοφονία του Floyd στη Μινεάπολης. Τα pop φώτα στράφηκαν πολύ στο τι έχουν να πούνε οι rappers. Γράψανε πάρα πολλοί rappers και μεγάλοι rappers τραγούδια κατευθείαν μετά τις εξεγέρσεις, όπου για πρώτη φορά δεν ήταν αυτοί οι οποίοι προφητεύουν την εξέγερση, είναι αυτοί και οι οποίοι τη φωτίζουν εκ των υστέρων. Δηλαδή οι ράπερς έγιναν με έναν τρόπο δημόσιοι διανοούμενοι της εξέγερσης. Το οποίο είναι ένα φοβερό πράγμα.
1: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν τώρα όπως μίλαγες. Γιατί μιλάμε πλέον ότι ένα από τους preachers που μίλαγες πριν, φτάνουμε πλέον πραγματικά στον ράπερ ως δημόσιο διανοούμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο και είναι και πολύ σπάνιο στην πραγματικότητα στην ιστορία της δυτικής μουσικής τουλάχιστον. Ωστόσο, δεν μιλούν όλοι οι ράπερς με τον ίδιο τρόπο για το Black Lives Matter. Τα δύο παραδείγματα που έχω μπροστά μου είναι ο Kendrick Lamar, ο οποίος θεωρείται ένας, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες στο hip hop σήμερα. Και από την άλλη έχουμε τον Killer Mike, ο οποίος είναι μια παλαιότερη φιγούρα του hip hop, δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα βέβαια, οι οποίοι παίρνουν κάπως, όχι αντιδιαμετρικά, αλλά κάπως διαφορετικές θέσεις για την εξέγερση. Και μέσα σε αυτόν τον αστερισμό έχουμε και τον Kanye West, στον οποίο θέλω να επιστρέψω, γιατί τον ανέφερες πριν, που είναι πάλι μια έτσι αντιφατική φιγούρα θα λέγαμε, δηλαδή είναι ένας ιδιοφυής καλλιτέχνης. Οι πολιτικές του και γενικότερες απόψεις του είναι στα όρια του παρανοϊκού, θα λέγαμε. Ίσως με έναν τρόπο βέβαια δημόσιας περσόνας, αλλά παραμένουν στο όριο του παρανοϊκού. Δηλαδή.
0: Κατεβαίνει και πρόεδρος.
1: Ναι, ακριβώς. Για αυτούς που δεν ξέρουν, ο Kanye West, ας το πούμε χοντρικά, ότι υποστηρίζει τον Τραμπ με έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο, παρόλα αυτά ναι. Οπότε σε αυτή την παλέτα των ράπερς ως δημόσιων διανοουμένων, τι αστερισμός μπορούμε να βρούμε απόψεων και πώς ο καθένας φωτίζει την εξέγερση.
0: Ναι. Αν κοιτάξουμε το πολύ mainstream rap, όπως είπες και εσύ, που είναι τέτοια ονόματα, δηλαδή και ο Killer Mike και ο Kendrick Lamar και ο Kanye West είναι από τις πιο προβεβλημένες φιγούρες, θα δούμε ότι δεν μας αρκεί να δούμε το rap σαν μια απόλυτα προοδευτική, ριζοσπαστική δύναμη απαραίτητα.
1: Όπως και καμία μουσική.
0: Όπως και καμία μουσική. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει ένας πυρήνας αντικουλτούρας που επιβιώνει μέσα στο mainstream, αλλά έχει τρόπους να ενσωματώνεται και αυτό κάπως στις συντηρητικές δυνάμεις του συστήματος όπως κάθε άλλη μουσική. Στην παλέτα κάπως των πιο επιφανών rappers, η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι στα λόγια, στις τοποθετήσεις δηλαδή έξω από το rap τους, συντάσσονται μάλλον με μια κεντροαριστερή liberal agenda δημοκρατικών. Δηλαδή με έναν τρόπο επιβιώνει το στερεότυπο του καλού μαύρου εντός εισαγωγικών, που είναι, παρόλο που είναι μια φαντασίωση εκρηκτική στο επίπεδο της μουσικής, στο επίπεδο της λειτουργίας του μέσα στο συνολικό σύστημα της μαζικής κουλτούρας είναι μάλλον μια δύναμη σταθερότητας, υπευθυνότητας κλπ. Αυτό βέβαια πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τις ιδιαίτερες συνθήκες που είχε η εξέγερση για τον Floyd τώρα. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Killer Mike, που ήταν κάπως τα προηγούμενα χρόνια εμβληματική φιγούρα του πολιτικοποιημένου ριζοσπαστικού ραπ που γίνεται mainstream, πήρε θέσεις κάπως φιλοαστυνομικές ή λίγο μια, ότι να δούμε και τις δύο πλευρές, έχουν και δύο πλευρές τα δίκια τους κλπ. Ο Kendrick Lamar θέσεις φιλιρινικές, πασιφιστικές, κάπως ενάντια στην εξέγερση που όπως γινόταν πραγματικά στον δρόμο από τους πραγματικούς ανθρώπους. Και ο Kanye West την κλασική του παράνοια ως μια ιδιαίτερη θεολογική εκτροπή από το παράδειγμα Trump, που αυτό είναι και η πλατφόρμα του. Είμαι λίγο Τραμπ, αλλά με gospel περιτύλιγμα. Όλα αυτά νομίζω έχουν να κάνουν με μια προσπάθεια να αλλοιανθούν κάπως οι γωνίες της εξέγερσης και της εκρηκτικότητας που είχε. Δηλαδή, άμα δούμε την εξέγερση μετά τον George Floyd, θα δούμε ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται σε παντελή κρίση οι μορφές επίσημης μαύρης μεσολάβησης των εξεγερμένων. Δηλαδή, τόσο οι δημοκρατικοί, όσο και οι αρχηγοί των μαύρων κοινοτήτων, οι μαύρες ΜΚΟ, η Εκκλησία, για πρώτη φορά φάνηκε να έχουν τόσο λίγο τον έλεγχο της εξέγερσης. Υπήρχε πάντα ο μύθος του black leadership που λέμε, της μαύρης ηγεσίας μέσα στις εξεγέρσεις, που αποτελούνταν από την μαύρη μεσαία και ανώτερη τάξη, που είχε πάντα στόχο και συμφέρον να ενσωματώνει, να κατευθύνει κάπως την εξέγερση σε πιο επίσημα θεσμικά κανάλια. Η τωρινή εξέγερση για τον Floyd ήταν μάλλον η στιγμή που εξεράγησαν πιο πολύ αυτές οι αντιθέσεις. Φάνηκε μια τεράστια δυσκολία να ενσωματωθεί σε θεσμικά κανάλια αυτή η εξέγερση, η οποία για πρώτη φορά επίσης δεν ήταν αποκλειστικά φιλετική. Ήταν για πρώτη φορά τόσο πολυφιλετική και τόσο πολυεθνική. Και με φτωχούς λευκούς και με φτωχούς Λατίνους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Τόσο διαθεματική, θα έλεγα.
0: Πολύ, ναι, πολύ. Και νομίζω γι' αυτό έγινε εμφανής και ο συντηρητικός ιδεολογικός ρόλος που μπορούν να παίξουν οι ράπερ σε τόσο κρίσιμες στιγμές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για πέταμα φυσικά αυτά που λέγανε, γιατί η ίδια τους η μουσική ήταν αυτή που κινούσε το πλήθος συναισθηματικά στο δρόμο, αδιαφυσβήτητα. Το All Right του Kendrick Lamar ήταν ο ανεπίσημος ύμνος του Black Lives Matter εδώ και 7-8 χρόνια τώρα. Αλλά είναι ενδεικτικό το πώς, για παράδειγμα, αυτός ο ύμνος, το It's Gonna Be All Right, είναι ένα σύνθημα που το οικειοποιήθηκε συνολικά το Black Lives Matter, χωρίς όμως να πράττει σαν όλα να πάνε καλά στο τέλος. Είναι κάτι που το έλεγε ο Kendrick Lamar, ότι όλα θα πάνε καλά, αφενός ποντάροντας την κοινότητα ότι μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα και αφετέρου ποντάροντας και στους δημοκρατικούς ότι μπορεί να ενσωματώσουν αυτές τις φωνές διαμαρτυρίας. Αλλά στην πράξη, εξεγερμένοι και εξεγερμένες δρούσαν με τρόπο που λέει ότι δεν θα πάνε καλά. Υπάρχουν πολύ βαθιά δομικά προβλήματα και δεν μπορούν να επιληθούν τόσο εύκολα και ομαλά.

0: με αυτή την κατακλείδα αυτού που είπες τώρα, θυμάμαι ότι πριν κάποιο καιρό έγραφες κάπου ότι το hip hop είναι ό,τι κοντινότερο έχουμε σήμερα σε μια προλετεριακή μορφή τέχνης. Το οποίο θέλω να το συντεριάξουμε λίγο με τη διαθεματικότητα για την οποία μιλάμε σε αυτή την τελευταία εξέγερση. Δηλαδή πώς συμπλέχθηκε τελικά το φύλλο, η φυλή, η τάξη, όλα τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής και η ίδια διαθεματικότητα ως μεγάλο διακύβευμα της εποχής. Πώς φάνηκε μέσα από το hip hop ως φακό στην πραγματικότητα από ένα σημείο και μετά. Πώς οι ίδιοι καλλιτέχνες κατάλαβαν το διακύβευμα της κατάστασης ή δεν το κατάλαβαν τελικά. Δεν ξέρω, το κατάλαβαν.
1: Εντάξει, ερώτημα.
0: Ερώτημα.
1: Ναι. Και το αν το κατάλαβαν δεν φαίνεται πάντα ξέρεις, με ευκρινείς και διάφανους τρόπους. Ότι στο επόμενο κομμάτι θα έρθουν σαν την κουκουβάγια που πετάει μετά το σούρπο και δείχνει την πραγματικότητα όπως είναι. Εντάξει, εγώ αυτό που εννοώ με το hip hop ως κατεξοχήν μορφή προλεταριακής έκφρασης, όχι απαραίτητα τέχνης δηλαδή, με τη στενή έννοια, είναι ότι κατέχει μια ιδιαίτερη θέση που αποτελεί ένιγμα για μένα για τη σκέψη το hip hop. Ταυτόχρονα ως φακός, ως εργαλείο για να δούμε, να ερμηνεύσουμε τον κόσμο όπως είναι σήμερα, αλλά και σαν πραγματική κοινωνική, ιστορική, πολιτισμική δύναμη που διαμορφώνει τον κόσμο τώρα και για το μέλλον. Είναι για μένα μια ιδιαίτερη θέση που κατέχει αυτή τη στιγμή το hip hop και νομίζω η βασική πηγή αυτής της δύναμης είναι το όσο το δυνατό να διαμεσολάβει το που έχει αυτή η έκφραση σε σχέση με το τι γνωρίζαμε ως θεματολογία στην pop μουσική. Το ότι μιλάει τόσο πολύ και μόνο δηλαδή η καθαρή ποσότητα του στίχου αποκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά από ένα σημείο και μετά. Όταν μιλάς τόσο πολύ, αναγκάζεσαι να αποκαλύψεις αλήθειες για τον εαυτό σου, για την κοινότητά σου, για την εποχή σου, ακόμα κι αν σου διαφεύγει εσένα εκείνη τη στιγμή, ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνεις ότι το κάνεις. Και καθώς έχει γιγαντωθεί και σαν έκφραση, η δυνατότητα να εκφράζει το σύγχρονο υποκείμενο σε όλες τις πλευρές και τις αντιφάσεις του, και άρα να πιάνει και διαθεματικά κάπως τις εμπειρίες του φίλου, της φυλής και της τάξης, έχει εκραγεί για μένα σε πολύ πολύ δημιουργικό βαθμό.
0: Και πάνω σε αυτό θέλω να σου κάνω μια προβοκατόρικη με την έννοια ότι είναι λάθος και χοντροειδής ερώτηση που θα κάνω και απαντελώς ανιστορική, αλλά θέλω να την κάνω γιατί κάπως εδώ έφτασε ένα ωραίο σημείο κουβέντα. Μπορούμε να πούμε ότι το hip hop είναι αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που προορίζεται να είναι σε κάθε περίοδο ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος στη δυτική μουσική, δηλαδή ρόλους που παλαιότερα είχαν το punk ή το rock ή το heavy metal ή άλλες μουσικές. Μπορούμε να βάλουμε το hip hop σε μια τέτοια πλατφόρμα και θα θέλαμε? Δεν θα θέλαμε, σε αυτό θα απαντήσω, αλλά να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, για αυτή τη θέση που παίρνουν στο δημόσιο φαντασιακό οι μουσικές κάθε τόσο διάστημα.
1: Εντάξει, τυπικά θα μπορούσαμε και γίνεται, ρε παιδί μου, και με έναν σχηματικό τρόπο ισχύει ότι είναι η κατεξοχήν μουσική της στιγμής. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα εργαλεία που είχαμε για να διαβάζουμε και τη μουσική εξέλιξη των ειδών στην pop μουσική είναι ανεπαρκή για να ερμηνεύσουν και την κατάσταση, τα χαρακτηριστικά του hip hop. Δηλαδή, ο τρόπος που έχει να πηγάζει από το παρελθόν και να πηγαίνει προς το μέλλον μέσα από την σχέση με το λόγο και την τεχνολογία είναι κάτι που είναι άνευ προηγουμένου, όντως, σε τέτοιο βαθμό στην pop μουσική. Επίσης, η δυνατότητα να συνδέεται και να διαμορφώνει τόσο ρητά τις άμεσες συνθήκες ζωής είναι επίσης άνευ προηγουμένου. Αυτό που λέγαμε ο ρόλος του ράπερ ως δημόσιου διανοούμενου. Νομίζω δηλαδή ότι θα χρειαστούν και νέα εργαλεία για να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη δύναμη που έχει το hip hop σήμερα και στην Ελλάδα πλέον. Γιατί είναι πλέον το νούμερο ένα mainstream μουσικό είδος με διαφορά πλέον. Δηλαδή έχει αφήσει το λαϊκό τραγούδι και το λαϊκό pop, όπως το ξέραμε, το έχει αφήσει πλέον χιλιόμετρα πίσω.
0: Σαφώς. Και μάλιστα έδωσες μόνο σου την πάσα στον εαυτό σου και με βοήθησες πολύ εδώ πέρα. Για να πάμε λιγάκι έτσι, έστω σύντομα προς το κομμάτι της Ελλάδας. Πώς συνδέονται οι οπαδοί του hip hop στην Ελλάδα με αυτό. Πώς, να το πω έτσι σχηματικά, πάλι λίγο ανιστορικά, πώς φτάνουμε από τους active members στο Lex.
1: Εντάξει. Τηρουμένων φυσικά των αναλογιών που είναι οι διαφορές κτηνώδεις μεταξύ του κοινωνικού πολιτισμικού περιβάλλοντος ΗΠΑ και Ελλάδας και αφού λείπει και τελείως το κομμάτι της φυλετικής εμπειρίας φυσικά από εδώ πέρα. Σε πολύ αδρές γραμμές υπάρχει μια πορεία κάπως από την υποκουλτούρα και την αντικουλτούρα προς το mainstream που έχει περάσει από διάφορα κύματα στο ελληνικό hip hop γιατί δεν ότι λείπανε οι μεγάλες εταιρείες και η δισκογραφία από την αρχή, ίσα ίσα. Μάλλον βλέπουμε ότι στο ελληνικό hip hop η δισκογραφία ήταν από την αρχή σχεδόν εκεί πέρα.
0: Το οποίο εμφανίζεται τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90.
1: Ναι, σαν νεανική κουλτούρα στα τέλη της δεκαετίας του 80, ως υποκουλτούρα σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας, ειδικά το πέραμα του Πειραιά και Κεσαριανή και ο Βύρωνας σε ανατολικές συνοικίες. Αλλά ήδη η μαζική δισκογραφία είναι εκεί από τα μέσα του 90. Δηλαδή πολύ κοντά στη γέννησή του πολιτισμικό φαινόμενο. Τα πρώτα μεγάλα γκρουπ φτιάχνονται αρχές του 90 και ήδη από τα μέσα του 90 δισκογραφούν πλέον και σε πολυεθνικές εταιρείες. Έπειτα περνάει από εκεί πέρα, δηλαδή αυτή είναι η περίοδος των active member με έναν τρόπο. Των μεγάλων συγκροτημάτων τύπου active member, FFC, Terror X Crew, Ημισκουμπρίων που επειδή δισκογραφούν από πολύ νωρί σε μεγάλη εταιρεία κλπ. Από εκεί και έπειτα ακολουθεί δύο πορείες το hip hop που χωρίζονται για να ξανασυναντηθούν στη σημερινή εποχή με έναν πολύ γενικό τρόπο. Από τη μία υπάρχει στα τέλη του 90 η αρχή λίγο μιας hip hop υποκουλτούρας που αρχίζει σιγά σιγά να δένεται με το ίντερνετ, να έχει σχέση πολύ με την άμεση αυτοέκφραση, την αδιαμεσολάβητη, με ελάχιστα τεχνικά μέσα, ένα μικρόφωνο σε ένα δωμάτιο και κάνει hip hop από τη μία, και από την άλλη δεύτερη πορεία αυτή που το hip hop γίνεται pop και μπαίνει στα σκυλάδικα, η φάση των going through, το νεύμα κλπ. Αυτές οι διαδικασίες ως ιντερνετική υποκουλτούρα από τη μία και λαϊκό pop φαινόμενο από την άλλη, νομίζω συναντιούνται μέσα στην τελευταία πενταετία πλέον, όπου μέσα από τη γέννηση αυτού που λέμε trap, με σχηματικούς όρους πάλι, γιατί δεν είναι ένα πράγμα.
0: Το οποίο πες δύο λόγια, τι είναι για κάποιον που δεν το έχει υπόψη, το πολύ χοντρικά.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό που εννοούμε trap στο δημόσιο διάλογο γύρω από το hip hop, είναι αφενός η στροφή προς το πιο ηλεκτρονικό ήχο στη μουσική και αφετέρου και κυρίως η θεματολογία προς μια πιο φαντασιωτική γκάγκστα αυτο-glorifying, αυτό τέλος πάντων. Πολύ αυτάρεσκη κατάσταση η οποία έχει γίνει pop τα τελευταία χρόνια με rappers όπως ο Υποχθόνιος, ο Sneak, ο Light, ο Mad Clip, πράγματα που είναι πολύ...
0: Που πάλι το trap είναι κάτι καινούριο, αλλά παίρνει και πράγματα από το παρελθόν του hip hop. Δηλαδή, και το είπαμε και πριν στην εκπομπή, και το ηλεκτρονικό στοιχείο και η αυτοπροβολή είναι πράγματα που έρχονται από πίσω.
1: Ξεκάθαρα, ναι, ξεκάθαρα. Και νομίζω η έμφαση στο trap ως κάτι τελείως καινούριο, πέρα από ότι δείχνει μια απουσία γνώσης και εργαλείων για την ερμηνεία του hip hop παρελθόντος, δείχνει σε έναν βαθμό και έναν σχεδόν λίγο ηθικό πανικό ότι τι πράγματα είναι αυτά που ακούν τα παιδιά μας. Δηλαδή, που νομίζω συγκαλύπτει πολύ, ακόμα και αν υπάρχει ένα πρόβλημα τραπ, συγκαλύπτει πολύ το περιεχόμενό του, το να το δεις έτσι με αυτούς τους όρους. Είναι κάτι που πηγάζει ναι, πολύ από το παρελθόν του hip hop και μουσικολογικά και θεματικά.
0: Και τώρα, για να κλείσουμε σιγά σιγά, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον Παύλο Φίσα σε μια εκπομπή για το hip hop λίγο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Απλώς ένα σχόλιο από αυτού.
1: Είναι μια αντιφατική ιστορία κι αυτή, σίγουρα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν ένα σημείο συσπήρωσης για το hip hop. Μια αντιφασιστική κάπως φωνή για τον Killa P ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Ανέδειξε πολλές αντιφάσεις εντός του hip hop και αυτό που θεωρούσαμε πολιτικοποιημένο hip hop. Αλλά υπήρξαν σε ένα βαθμό και δύναμη ευθύνης. Αρκετοί rappers, με την καλή έννοια το λέω το ευθύνης, όχι ως ξενέρωτο σχολιαστές και τέτοια, που καλέσανε κόσμο μαζικά την κοινωνία να πάρει θέση, ξεκινώντας και από hip hop αφετηρία. Είναι κάτι που δεν μπορεί να μηδενιστεί.
0: Και δεν είναι και τυχαίο τώρα, είναι τυχαίο λόγω του γεγονότος, αλλά τελικά δεν είναι και πολύ τυχαίο, όπως τα είπαμε, ότι ένας rapper έγινε αυτός που δυστυχώς συσπήρωσε πολλά πράγματα τον αντιφασιστικό αγώνα, έγινε σύμβολο με όλο τον τρόπο που συζητήσαμε. Προφανώς όχι ότι ήταν επίτηδες όλο αυτό, αλλά είναι ενδεικτικό και της εποχής με κάποιο τρόπο ότι βρέθηκε εκεί μαχητικά ο κόσμος που βρέθηκε και έγινε ό,τι έγινε.
1: Ναι. Βέβαια, με αντίστοιχο τρόπο και ναι. Πολλοί rappers προσπάθησαν να μετριάσουν την πραγματική μαχητικότητα που είχε αντιφασιστικός αγώνας, παίρνοντας ένα αντίστοιχο ρόλο που συζητάγαμε πριν.
0: Ακριβώς.
1: Συμβαίνουν αυτά. Είναι μέσα αντιφάσεις για τις οποίες συζητάγαμε πριν ούτως ή άλλως.
0: Οπότε πρέπει σιγά σιγά κάπου να κλείσουμε εδώ πέρα δυστυχώς, αν και η κουβέντα θα μπορούσε να συνεχιστεί για μέρες, όχι για ώρες. Νομίζω είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι ωραίο να βλέπουμε διάφορα πολιτισμικά φαινόμενα της εποχής μας με τρόπους που μας ανοίγουν λίγο περισσότερο τα αναλυτικά μας εργαλεία και να μιλήσουμε και για το σήμερα και για το χθες. Αυτή ήταν η ιστορία στο κόκκινο. Ήμουν ο Χρήστος Τριανταφύλου. Μιλούσαμε με τον Αλέξανδρο Παπαγεωργίου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ουλρίκε. Γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοπείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λήψη υδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

5 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας εδώ στο κόκκινο μέχρι τις 7. Στο κόκκινο στους 105,5 μεγακύκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγακύκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγακύκλους στα FM για την Πάτρα, κάνοντας μαζί σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, η οποία σημερινή μας ραδιοφωνική βόλτα ξεκίνησε με τους αγαπητούς Butthole Surfers, το συγκρότημα από το Σαν Αντώνιο του Τέξας, το συγκρότημα του Γκίμπι Χέινς και του Πολ Λίρι, που αισίως αριθμούν 45 χρόνια καριέρας οι Butthole Surfers. Ξεκίνησαν το 81, το πήγαν λίγο πολύ μέχρι το 2016-17 και πέρσι μόλις το 2025 ξανά βάλαν μπρος. Είχαν ένα οκταετές break, ένα οκταετές διάλειμμα. Έτσι κι αλλιώς πολλά είναι τα παράπλευρα σχήματα που κατά καιρούς φιλοξένησαν μέλη των Butthole Surfers. Τους ακούσαμε στην εξαίρετη προ 35 ετών διασκευή τους, εν έτη 1991, στο κλασικό δημιούργημα του Donovan, αν τον ενθυμίστε. Το The Hardy Gardy Man είναι το κομμάτι με το οποίο άνοιξε το απόψινό Χαμένο Σαββατοκύριακο, όπου έχω εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου συνοδοιπόρο μου σε αυτή την ραδιοφωνική μας βόλτα, όπως και χθες τον ηχολήπτη μας, τον Βασίλη Κουτούβαλη. Επικοινωνείτε με την εκπομπή με τον ένα και μοναδικό διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας που έχουμε σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος, είτε με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων μέσω Viber. Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, υπόδειξη, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη, αν νομίζετε ότι σας παίρνει για κάτι τέτοιο. Επίσης για την συμμετοχή σας λίγο πιο μετά στην ερώτηση, στο διαγωνισμό που θα κάνω, δίνοντας 2 προσκλήσεις για την επερχόμενη συναυλία των Αφρικανών του ΑΡΕΓ, που εκτός από όλα όσα συνοδεύουν τη ζωή ενός νομάδα, ενός του ΑΡΕΓ εκεί στη δυτική ακτή της Αφρικής, είναι και εξαιρετική στην ηλεκτρική κιθάρα και στα ηλεκτρικά όργανα. Η Τίνα Ρίβεν λοιπόν, που μας έρχονται στο Floyd το ερχόμενο Σάββατο. 2 από εσάς θα πάνε να τους δουν εξώδεις, εντός εισαγωγικών, το εξώδεις του Χαμένου Σαββατοκύριακου, που θα είναι οι 2 που θα απαντήσουν σωστά στην ερώτηση που θα κάνω λίγο πιο μετά, και θα είναι και οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση μέσω της εφαρμογής Viber, που έλεγα ότι είναι ο διαθέσιμος τρόπος επικοινωνίας. Γράφετε λοιπόν το όποιο μήνυμά σας και όταν έρθει η ώρα και τις απαντήσεις για τα εισιτήρια των Tina Riven, και τα στέλνετε τις απαντήσεις σας στο 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω τον αριθμό για τις αποστολές μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 0059. Μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Τέξας, από όπου οι Butthole Surfers που ακούγαμε, πηγαίνω στην Καλιφόρνια για να συναντήσουμε το καλό το παλικάρι που ακούει στο όνομα Donald McKinley Glover Jr. ή και Donald Glover σκέτο, αλλά που κάνει καριέρα ως Childish Gambino. Ο Gambino μας συνδέει με τους ιταλικούς μαφιόζικους κύκλους. Childish σημαίνει παιδιάστικο, ένα παιδαρέλι Gambino ή κάτι τέτοιο λοιπόν. Στη συνέχεια από την Καλιφόρνια και με εκπαίδευση στη Νέα Υόρκη του Πανεπιστημίου, της οποίας είναι απόφυτος. Για τη συνέχεια λοιπόν ο Childish Gambino, This is America.

τραγουδιστής, ηθοποιός, κωμικός, εκτός από τραγουδιστής και τραγουδοποιός και ράπερ ενίοτε και κινηματογραφιστής, ο πολυτάλαντος Donald McKinley Glover Jr., 43 στα 44 η ηλικία του, Childish Gambino, το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, με αυτό διαπράττει την καριέρα του και τον ακούσαμε μόλις να τραγουδά This is America. Παραλλάσσω τον τίτλο του τραγουδιού του Childish Gambino και από This is America το κάνω This is Greece, για να πω μερικά 2-3-4 πραγματάκια που θέλω για την εν Ελλάδη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μπορεί να φαίνεται λίγο αφαίρετο αυτό που θα πω, αλλά ζούμε σε μια χώρα που η παράνοια έτσι και η φόρα και το φορτσάρισμα, πώς να το πω, περί των ακύλα και το φέρτο που θα μας εκπροσωπήσει στο φεστιβάλ Eurovision, συναντήθηκε με την παράνοια και το φορτσάρισμα περί τους Μετάλλικα και τη χθεσινοβραδινή επίσκεψή τους στην Αθήνα, την εξαιρετικά πετυχημένη εμφάνισή τους, την από πολύ καιρό sold out εμφάνισή τους στο ΆΚΑ. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί λυπάμαι πολύ, αλλά το κοινό που σχεδόν κάνει ευχέλεια και προσεύχεται να πάρει την πρώτη θέση στη Eurovision, ο Ακύλας, είναι εμπολής, όχι στο απόλυτο, αλλά σίγουρα σε ένα 40-50%, το ίδιο κοινό που συνέρευσε χθες στο ΆΚΑ δίνοντας πολλά χρήματα για να δει τους Μετάλλικα. Μένω, παρότι όπως λέω τα δύο ακροατήρια συναντώνται, μένω στο περιφέρτο και περί τον Ακύλα, ο οποίος, να πω καταρχάς ότι και με την όποια γνώση έχω σαν άνθρωπος που έχει παραγάγει και έχει δημιουργήσει μουσική, όχι μόνο και όχι τόσο για τον εαυτό μου όσο για πολλούς άλλους υπό την ιδιότητά μου σαν παραγωγός δίσκων, μια ιδιότητα που την έχω απλόχερα μοιράσει σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη μου κάνει κλικ στο κεφάλι μου, από τον Γιώργο Μαργαρίτη μέχρι τους Night Stalker και από τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο μέχρι τον Βαγγέλη Γερμανό, να το πω έτσι. Αυτή άλλωστε είναι και η σωστή τοποθέτηση ενός παραγωγού, να μπορεί να βοηθήσει καλλιτέχνες που του κάνουν κλικ να δώσουν το maximum στην δημιουργία, στην παραγωγή ενός έργου. Σαν άνθρωπος λοιπόν που έχει αντιμετωπίσει ουκ ολίγες και διαφορετικής κατεύθυνσης μουσικές προσωπικότητες, έχω να πω εν δικαίω στην αρχή ότι ο Ακύλας είναι ένα ταλαντούχο άτομο. Είναι ένας καλλιτέχνης που έχει πολύ καλή υποδομή, έχει καλή γνώση του τι θέλει να κάνει και πώς να το κάνει και έχει και καλά δουλεμένη τη φωνή του. Το εργαλείο αυτό που του δώσε ο Θεός, το έχει δουλέψει, το έχει προσέξει και το έχει πάει μέχρι εκεί που μπορεί και πρέπει να το πάει κανείς, με ιδιαίτερη φροντίδα και με ιδιαίτερη, ας το πω έτσι, έφεση για μάθηση και για βελτίωση. Αλλά από εκεί και πέρα, το πόνημα φέρτο του Ακύλα δεν μπορεί να πάρει μια θέση λες και είναι κάποιο θέσφατο στην ελληνική μουσική. Ξέρετε, η ελληνική μουσική, η ελληνική τραγουδοποιία, η ελληνική δισκογραφία, όπως θέλουμε να το λέμε, δεν είναι σαν τη μουσική της Ισλανδίας, να πω έτσι τυχαία ένα παράδειγμα, ή σαν τη μουσική του Ζαΐρ. Η ελληνική μουσική, η ελληνική τραγουδοποιία θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, με μια απλή συνεδρίαση της Βουλής και ένα απλό ψήφισμα διανατάσσεως της χειρός, να έχει αναδειχθεί σε εθνικό θησαυρό. Είναι μια μουσική που έχει δώσει στη χώρα βραβεία Όσκαρ. Είναι μια μουσική που οι δύο και μοναδικοί βραβευμένοι με Νόμπελ λογοτεχνίας Έλληνες ποιητές
έχουν υπογράψει ο Σεφέρης και ο Ηλίτης, δηλαδή ούκο λίγα τραγούδια στιχουργικά. Είναι μια μουσική που έχει αποτελέσει θέμα κινηματογραφικών ταινιών που επίσης διακρίθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο, όπως π.χ. ο Ζορμπάς. Είναι μια μουσική που έχει γίνει εξώφυλλο σε περιοδικά διεθνούς εμβέλειας όπως το Time, το Life κτλ. Κτλ. Και είναι ένας εθνικός θησαυρός. Αυτό τον εθνικό θησαυρό, το Φέρτο, δεν έχει κάποια περίοπτη θέση, ούτε παίρνοντας και 50 βραβεία Eurovision μπορεί να αποκτήσει κάποια περίοπτη θέση. Το γεγονός ότι σαν κοινωνία και σαν λαός γονατίζουμε τόσο πολύ μπροστά στο φαινόμενο Φέρτο, σημαίνει ότι έχουμε απεμπολίσει, έχουμε ξεχάσει τις συνιστώσεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς, της ελληνικής δισκογραφίας, και πολύ εύκολα τις απεμπολούμε και πολύ εύκολα μεγιστοποιούμε κάτι που είναι απλά καλοβαλμένο και συμπαθητικό. Το ότι θέλουμε, άλλωστε και το θέμα του τραγουδιού σε μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία εδώ και 70 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο υπάρχει Eurovision, το ότι το ίδιο το τραγούδι στιχουργικά πραγματεύεται αυτή την επιθυμία να πάρουμε το βραβείο και να βγούμε πρώτοι, είναι από μόνο του κάτι που δεν περιποιεί τιμή στο ήθος του σύγχρονου Έλληνος ανθρώπου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Φοβάμαι ότι αν δεν βγει πρώτος ο Ακύλας εκεί που πήγαν τα πράγματα, πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί, διότι και στον άλλον, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, σαν λαός έχουμε γίνει και πολύ σκατόψυχοι και θέλουμε αυτή την πρωτιά ντε και καλά, και όταν κάποιος δεν τη φέρνει, μετά του γυρίζουμε και την πλάτη. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό στο παιδί. Και ναι, εύχομαι να έρθουν καλύτερες μέρες για το δύσμυρο ελληνικό τραγούδι, να ξαναγυρίσουν οι συνιστώσεις του εκεί που πρέπει και να είμαστε πάντα σε επίγνωση του πόσο βαριά είναι η κληρονομιά της ελληνικής μουσικής. Για τους Μετάλλικα θα τα πούμε αμέσως μετά το τραγούδι που ήδη έρχεται στα ραδιοφωνά σας. Αυτή είναι η Crash Test Dummies, αν τους θυμάστε. Αυτό είναι το εύγλωτο, μαρά το περίεργο τίτλο του 5 φορές το

οι κράστες, ντάμις, σε αυτό το τόσο ζεστό τραγούδι τους, σε αυτό το τόσο ζεστό ηχογράφημα, το που μόλις ακούσαμε και το οποίο τους έβαλε στο χάρτη στη δεκαετία του 90, δεν μπόρεσαν να μείνουν για πάντα στα ψηλά έτσι, στρώματα, στα έκελον που λένε οι λατινόφωνοι, οι αγγλόφωνοι της μουσικής βιομηχανίας, αλλά αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι έμειναν αξέχαστοι και χάρη στο περίεργο τίτλο αυτού του τραγουδιού και χάρη στο ιδιαίτερο στοιχείο του ηχογραφήματος που μόλις ακούσαμε. Θα, για να πάει σωστά η δομή της εκπομπής, θα πω όσα έχω να πω για τους Metallica και έτσι κι αλλιώς δεν μετράει σε τίποτα η δική μου γνώμη. Η συναυλία έγινε, το γεγονός έχει συμβεί. Απλώς έχω να πω δύο πράγματα. Θα τα πω σε μια ώρα από τώρα, μετά τις 18:30. Γιατί στο μεταξύ σας θυμίζω, όπως είπα και χθες, ότι σε λίγο μετά το break για τα διαφημιστικά των 5:30 θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω στο σερί αυτό από τηλεφωνικές συνεντεύξεις που κάνει το χαμένο Σαββατοκύριακο τον Κωνσταντίνο Καμπούρογλου, έναν πολύ ταλαντούχο Έλληνα άνθρωπο που ζει στη Νέα Υόρκη και που σκηνοθέτησε την ταινία How to Steal a Chair, πώς να κλέψεις μια πολυθρόνα, μια καρέκλα, μια ταινία που καταγράφει το ογκώδες αποτύπωμα του αείμνηστου Στέργιου Δελιαλή, του πρωτοπόρου graphic designer της δεκαετίας του 70, του 80 και μετέπειτα μέχρι και την αποχώρησή του από αυτόν τον μάταιο κόσμο, τον ιδρυτή του θρυλικού μουσείου design της Θεσσαλονίκης. Το ντοκιμαντέρ αυτό, How to Steal a Chair, που σκηνοθέτησε ο Κωνσταντίνος Καμπούρογλου, είναι παραγωγή του 2017 και τώρα, επειδή την Παρασκευή που μας έρχεται, Παρασκευή 15 Μαΐου, παίζεται εκτάκτως σε μια ειδική και έκτακτη προβολή στο κινηματογράφο Δαναό, που όλοι γνωρίζουμε, στη Συμβολή των Οδών Κηφισίας και Πανόρμου, θα έχω τη χαρά να μιλήσω με τον Κωνσταντίνο Καμπούρογλου και για το πόνημά του που τιμά τον και φίλο μου, οφείλω να πω, αείμνηστο designer Στέργιο Δελιαλή, αλλά να μιλήσω με τον Κωνσταντίνο, με τον Κωνσταντίνο Καμπούρογλου και για τα δικά του πονήματα στη Νέα Υόρκη, όπου και κατοικοεδρεύει. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, σας θυμίζω ότι έχω αναγγείλει από χθες, με την ευγενή πρόθεση των παραγωγών της συναυλίας να δώσουν σε δύο από εσάς τη δυνατότητα να βρεθούν στην συναυλία των Tina Riven στο Club Floyd το ερχόμενο Σάββατο, στις 16 δηλαδή Μαΐου. Θα δώσω λοιπόν στους πρώτους που θα γράψουν σωστά την απάντηση, την ελεύθερη είσοδο, και η ερώτηση στην οποία

Το μόνο που θέλω είναι να μου γράψετε την πρωτεύουσα, τις δύο πρωτεύουσες, την πρωτεύουσα της Αλγερίας και την πρωτεύουσα του Μάλι. Θέλω την απάντησή σας στο Viber 69 85 87 00 59. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αλγερίας και ποια είναι η πρωτεύουσα του Μάλι? Έχετε χρόνο μπροστά σας. Η εκπομπή πάει σερή μέχρι τις 7 και ενδιαμέσως θα το υπενθυμίσω αν τυχόν δεν έχουν βρεθεί οι σωστές απαντήσεις. Προς το παρόν αυτή είναι η Τίνα Ρίβεν. Τους ακούγαμε και χθες αυτό το εξαίρετο πόνημα με την τραγουδίστρια που τους συνοδεύει, τη Σουλάφα Ηλίας. Είναι το Σαγκεράτα Σανί.

Ναι, το Σαγκεράτα Σαν είναι το κομμάτι που ακούσαμε χθες από τους Τιναρίβεν και τη Σουλάφα Ηλίας. Αυτό που ακούμε τώρα είναι από τους Τιναρίβεν χωρίς συνεργάτη, χωρίς έκτακτη συμμετοχή. Τιναρίβεν Σκέτο είναι το Ερκάτα Φεύω. Μαζί τους θα πάμε μέχρι τις 5.30 και επανερχόμεθα.

0: το κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Αυτό που ακούμε δεν έρχεται από κάποιο νεοϊορκέζικο κλαμπ, αλλά έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το τρίο Τζομπάσα, που πέρα από τα απονήματά τους θα μάθουμε στοιχεία και για την ταυτότητα των τριών μουσικών και για τη μουσική που έχουν ηχογραφήσει. Τώρα, στη διάρκεια της κουβέντας που θα έχω και που προανήγγυλα με τον αγαπητό φίλο σκηνοθέτη κάτοικο Νέας Υόρκης Κωνσταντίνο Καμπούρογλου, που έχει σκηνοθετήσει την ταινία How to Steal a Chair. Ένα μέρος του soundtrack της ταινίας είναι το κομμάτι με το οποίο ξεκίνησα. Αλλά για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, προτιμώ, σαν ευγενής άνθρωπος που είμαι, να πω μια καταρχήν καλησπέρα στον συνομιλητή μου και να βεβαιώσω ότι τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε Κωνσταντίνα, ακουγόμαστε, όλα καλά?
1: Καλησπέρα Θοδωρή, ακούω μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Εν πρώτης καλωσόρισες, γιατί γνωρίζω ότι μόλις χθες, αν δεν κάνω λάθος, αφήχθηκε στα Πάτρια Εδάφια από τη Νέα Υόρκη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, είμαι στην Αθήνα αυτές τις μέρες.
0: Ωραία. Και όπως έχω ήδη προαναγγείλει στους ακροατές και χτες και σήμερα, ένας λόγος που είσαι εδώ, ένας λόγος που σε έφερε στην Αθήνα, είναι η προβολή της ταινίας, του δημιουργήματός σου, ένα φιλμ που έγινε το 2017, αν θυμάμαι καλά, με τον τίτλο How to Steal a Chair, ένα φιλμ αφιερωμένο στον αείμνηστο designer και φίλο μας, και σου και μου και τόσων άλλων ανθρώπων, του Στέργιου Δελιαλή, και σε όλη αυτή την διαδρομή του, για την οποία θα μας μιλήσεις από εδώ και πέρα. Ο χρόνος είναι δικό σου, για ό,τι τυχόν θες να πεις για την ταινία. Έχω και εγώ κάποια ερωτήματα που θα σου κάνω καθοδόν. Σε ακούω.
1: Βεβαίως. Καταρχάς ξανά ευχαριστώ Θοδωρή. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι στη εκπομπή σου και με τη συντροφιά που έχεις ραδιοφωνικά. Δεν θα παραλείψω αυτό που λέω πάντα όταν αναφέρεσαι ότι για μένα και για τον παιδικό μου φίλο τον Κωνσταντίνο τον Δελιαλή, το γιο του πρωταγωνιστή του ντοκιμαντέρ, είσαι ένα σύμβολο, διότι τυχαίνει το 1985 γυμνασιόπαιδες να πήγαμε στο πρώτο live μας στη ζωή μας, στο θέατρο ΔΑΣ Θεσσαλονίκης, Διεθνής Αμνηστία, και ήσουν εσύ με τους πάντιδες, τρύπες, ροτόντο, ροξ, και ήσουν live superstar και δεν ξεχνιέται ποτέ αυτό.
0: Ευχαριστώ για αυτό που λες. Οφείλω να σου δώσω μια πληροφορία τώρα, αφού εκτροχιάστηκε η συζήτηση μας έτσι κι αλλιώς. για μένα, μέχρι που ίδρυσα στη δεκαετία του 90 πια το συγκρότημά μου τους 30 Dirty, αυτό ήταν το τελευταίο μου live. Δηλαδή εκείνο το μαγιάτικο, καταρχήν ήταν 86, το θυμάμαι 86. Γιατί το μυαλό μου ήταν ήδη στο επερχόμενο Μουντιάλ. Και όπως είναι και τώρα στο επερχόμενο Μουντιάλ που θα γίνει στα δικά σου τα χωράφια στην Αμερική. Ήταν, ναι, Μάιος στο Θέατρο Δάσου, Μάιος του 86, και δεν ξανάπαιξα live μέχρι το 1995. 9 χρόνια σημαδεμένα από αυτό το live. Σε ευχαριστώ πολύ που μου το θύμισες, αλλά ας ξαναγυρίσουμε τώρα στον Κωνσταντίνο Καμπούρογλου και στην ταινία του How to Steal a Chair.
1: Θα το γυρίσουμε και λίγο μέσω της μουσικής, γιατί έτσι όπως ξεκίνησες ηχητικά με ένα κομμάτι που είναι από το soundtrack της ταινίας, το κομμάτι αυτό, όπως και όλη η μουσική της ταινίας πλην του τελευταίου τραγουδιού στους τίτλους τέλους, είναι για μένα μια εναλλακτική διάσταση της Θεσσαλονίκης που δεν έγινε ποτέ. Η μουσική που έγραψε και έπαιξε το τρίο Τζομπασά, το jazz τρίο Τζομπασά, που τελούνταν από τον Τζον Καμπούρογλου, τον πατέρα μου στα drums, τον Σα Κις Παπαδημητρίου, τον μέγιστο Σάκη στα πλήκτρα, και τον μακαρίτη τον Μπα Βασίλη Οικονομόπουλο στον μπάσο, Τζο Μπασά.
0: Συντοματικά είναι παρόν εδώ πιο δίπλα ο Ιλάν, ο εμβληματικός jazzman Ιλάν, που κάνει jazz περιεχομένου εκπομπές εδώ στο Κόκκινο, και με το που άρχισε να παίζει το κομμάτι τώρα πριν από λίγα λεφτά, αμέσως πετάχτηκε και βρέθηκε μπροστά μου στο τζάμι που έχω εδώ και επικοινωνεί με τον έξω κόσμο, χειρονομώντας ενθουσιασμένος, τι είναι αυτό που ακούμε, τι είναι αυτό που ακούμε. Γι' αυτό και ξεκίνησα λοιπόν, λέγοντας ότι δεν είναι τίποτε μαυρούκι από ένα κλαμπ στη Νέα Υόρκη, γιατί τον είδα τον Ιλάν ότι το είδε σαν κάτι πολύ έτσι, σημαντικό και χάρηκα γι' αυτό.
1: Γιατί λέω όμως ότι είναι μια εναλλακτική Θεσσαλονίκη που δεν υπήρξε ποτέ? Διότι αυτοί οι τρεις τύποι παίζανε και παίζαν τακτικά και παίζανε, ηχογραφούσαν στην αίθουσα τέχνης που είναι, για όσους γνωρίζουν, Θεσσαλονίκη εκείνης της εποχής, τέλη 60s, early 70s. Ήταν η καρδιά, μία από τις, εκεί που χτυπούσε ας πούμε, η δημιουργική καρδιά της μουσικής της jazz τότε στη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν πάνω κάτω μια παρόμοια παρέα, μέσα στην οποία ήταν και ο Στέργιος ο Δελιαλής. Και το DNA αυτής της δημιουργικότητας που ακούει κανείς μουσικά από τους Τζο Μπασά, για μένα είναι το ίδιο με το DNA που κουβαλούσε ο Στέργιος στα χρόνια που μεγαλούργησε και ως ουσιαστικά προφήτες του design, του graphic design στην Ελλάδα, αλλά και ως ο θρηλυκός ιδρυτής και το μυαλό πίσω από το Μουσείο Design Θεσσαλονίκης, το γνωστό μουσείο που δεν υπήρχε, το Μουσείο Φάντασμα, ναι, το οποίο το κουβαλούσε στο μυαλό του για δεκαετίες.
0: Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα στο οποίο θα σταθούμε λίγο πιο κάτω. Θέλω λίγο, επειδή δώσε μου ένα λεπτό, επειδή λίγο πριν ξεκινήσουμε έκανα ένα διαγωνισμό για τους υπέροχους Αφρικανούς στην Αρίβεν που έρχονται εδώ το άλλο Σάββατο και έχω να δώσω κάποια εισιτήρια που οι διοργανωτές είχαν την καλοσύνη να μου δώσουν. Παιδιά, σας παρακαλώ μη στέλνετε άλλο μηνύματα, έχουν έρθει περισσότερα, πολύ περισσότερα μηνύματα με τη σωστή απάντηση από όσα μπορώ. Δύο εισιτήρια έχω να διαθέσω για να λείψει και η απορία στους τυχόν που άκουσαν το ερώτημά μου. Το Αλγέρι είναι η πρωτεύουσα της Αλγερίας και το Μπαμάκο είναι η πρωτεύουσα του Μάλι. Σε αυτό τον άξονα Αλγέρι-Μπαμάκο, που είναι κάπου 3.500 χιλιόμετρα, κινούνται πάνω στις καμήλες τους ή την Αρίβεν τα μέλη αυτού του συγκροτήματος νομάδων, που όπως λέω στο ένα χέρι έχουν το Καλάσινικοφ και στο άλλο την ηλεκτρική κιθάρα και έτσι πορεύονται. Αργότερα προς το τέλος της εκπομπής θα πω ποιοι κέρδισαν τα εισιτήρια. Κωνσταντίνο, με συγχωρείς, μπορείς να συνεχίσεις. Και πριν φύγουμε από τους τρίο Τζο Μπασά, ο πιο γνωστός φυσικά από όλους είναι ο Σάκης Παπαδημητρίου, ο πνεύμονας της ελληνικής jazz, όπως συνηθίζω να λέω, που τον ακούσαμε στο πιάνο. Ο πατέρας σου ήταν ο ντράμερ, έτσι?
1: Ναι.
0: Του σχήματος. Και το έτερο μέλος, δηλαδή ο μπασίστας, ποιος μου πεις ότι ήτανε?
1: Ο Βασίλης Οικονομόπουλος, ο οποίος μας άφησε εδώ και πολύ καιρό.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Εσύ γιατί, εκτός από τη φιλία που είχαν αυτοί με το αντικείμενο της ταινίας σου, τον designer Στέργιο Δελιαλή, υπήρχε και κάποιος επιπλέον λόγος που επέλεξες αυτό το ηχητικό τοπίο για το soundtrack της ταινίας σου?
1: Κοίτα, υπήρχαν κανένα δυο παράμετροι που συνηγορήσανε. Κυριολεκτικά πάνω στο πιάνο, το πιάνο από τότε που έχει στο σπίτι του ακόμα και σήμερα ο Σάκης στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα αυτοκόλλητο από το κλαμπ, το Help, που είχε σχεδιάσει και το κλαμπ και το αυτοκόλλητο.
0: Από το κλαμπ, μπράβο, ο Δελιαλής, ναι.
1: Ωραία, δηλαδή μιλάμε για ένα τρίγωνο πολύ πραγματικό.
0: Ας πάμε τώρα λίγο στο Δελιαλή, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι ακροατές θα λένε μέσα τους, εσύ μιλάτε για τη συναυλία του Μανίκα, μιλάτε για τον πατέρα σου που έπαιζε drums, μιλάτε για τον Σάκη Παπαδημητρίου, θα μιλήσετε τώρα και για τον Δελιαλή να καταλάβουμε γιατί κάναμε ταινία αυτόν τον άνθρωπο, και θα έχουν και δίκιο, οπότε
1: πολύ σωστά.
0: Πάμε εκεί.
1: Λοιπόν, ο Στέργιος ο Δελιαλής υπήρξε ένας συγκλονιστικός, χαρισματικός και εντελώς μονοκάναλος άνθρωπος, ο οποίος ήταν γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, εδώ θα μου επιτρέψεις να επέμβω, δεν ήταν γέννημα της Θεσσαλονίκης. Ήταν,
1: ναι, ξέρω ότι δεν, μεγάλωσε, αλλά εκεί έγινε
0: φυσικά,
1: ο άνθρωπος.
0: Η έδρα του ήταν πάντα η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, λοιπόν, με την έννοια ότι κατοικοέδρευε και με τα κοντά παντελονάκια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έκανε όλες τις καλαγές με όλους που είναι στη γενιά των γονιών μου πλέον. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Δελιάλης ήταν ένας ταλαντούχος ζωγραφικής στο σχέδιο και ήταν αυτοδίδακτος, δεν τέλειωσε λύκεια και τέτοια, διότι αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να σχεδιάζει. Mm-hmm. Και διαπίστωσε ότι όχι μόνο μπορούσε να σχεδιάζει, αλλά μπορούσε και να πουλάει τα σχέδιά του. Και έτσι, στην ουσία, όταν δεν υπήρχε η έννοια του γραφίστα, mm-hmm. αυτός ως μικρό παιδί, ως έφηβος, έβγαζε χρήματα σχεδιάζοντας παγωτά πάνω στο παγωτατζί, το ψυγείο, mm-hmm. Ταμπέλες για καταστήματα. Και με τα πολλά, από μόνος του, επειδή ήταν βιβλιοφάγος και επειδή είχε ένα κάτι το οποίο ήταν πολύ πνευματικό σε σχέση με την ιδέα του design, μορφώθηκε, ενημερώθηκε, ταξίδεψε, είδε, άκουσε και δημιούργησε μία δαιμόνια γνώση γύρω από τα θέματα του βιομηχανικού σχεδιασμού. Ο Στέργιος ήταν ερωτευμένος με τα αντικείμενα με τα οποία ζούσαμε στη ζωή μας καθημερινά, και όχι επειδή ήταν αντικείμενα και τα θαύμαζε γιατί αξίζαν κάτι αντικειμενικά, αλλά επειδή αποτελούσαν για αυτόν λύσεις, καλές και έξυπνες λύσεις με αισθητική και καινοτομία. Και αυτό το οποίο τον χαρακτήρισε και τον έκανε διαφορετικό από όλους τους άλλους για μένα είναι ότι θεωρούσε τον εαυτό μου λειτουργό του design και ευαγγελιστή του design, και ο λόγος που υπήρχε από το σημείο και μετά είναι για να πιάσει όποιον τον ακούσει και, όπως έλεγε αυτός, να τον ξεστραβώσει, να του ανοίξει τα μάτια, να του δείξει και να του αποκαλύψει τη μαγεία της διαδικασίας πίσω από αντικείμενα βιομηχανικού σχεδιασμού, χρηστικά αντικείμενα, τα οποία συνέλεξε μανιωδώς και ενίοτε έκλεψε. Και δεν τα έκλεψε επειδή τα ήθελε για να τα έχει αυτός, τα έκλεψε για να τα σώσει από την αφάνεια, να μπορέσει να τα δείξει.
0: Προφανώς έτσι φτάνουμε και στον τίτλο της ταινίας σου, How to steal a chair, πώς να κλέψετε μια πολυθρόνα, πώς να κλέψετε μια καρέκλα. Ξέρω την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό, αλλά θα ήθελα, αν δεν έχεις αντίρρηση, να την πούμε εντάχει έτσι και στους ακροατές μας.
1: Η ιστορία είναι ότι μία φορά το κάνανε με έναν από τους συνοδοιπόρους του στο μονοπάτι του design, και έκτοτε το έκανε πολλές φορές ο Στέργιος, και ήταν ότι είδανε μία καρέκλα στο Λονδίνο, αν δεν απατώμε, σε ένα κατάστημα, σε ένα εκθεσιακό χώρο κάπου.
0: Έχω την αίσθηση ότι ήταν κάπου στη Σκανδιναβία.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: ή Στοκχόλμη ή Δανία ή κάτι τέτοιο. Από τις αφηγήσεις του Στέργιου αυτό θυμάμαι.
1: Έχω κάνει πολλές κουβέντες και έχω βρεθεί και μάρτυρας διαφωνιών ανάμεσα σε αυτό και στον Περβανίδη. και για μένα όλα αυτά είναι λίγο δευτερεύοντα.
0: Προφανώς.
1: Είναι πολλές οι ελευθερίες που έπαιρνε ο Στέργιος με την αντικειμενικότητα, προκειμένου να υπηρετήσει αυτό που
0: έκανε. Όταν ακούνε τέτοιες ιστορίες οι άνθρωποι επί των ημερών μας, τις τοποθετούν στο σημερινό χώρο χρόνο, αλλά βεβαιώνω, γιατί και εγώ το έχω συζητήσει και με τον Στέργιο τον αείμνηστο, και έχω γελάσει, αλλά έχω και προβληματιστεί και έχω και θαυμάσει την επιμονή του. Τι θέλω να πω, δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Μια καρέκλα να την πάρεις από ένα κατάστημα και να τη φέρεις εδώ είναι μπελάς ολόκληρος όταν είσαι στο εξωτερικό, πόσο μάλλον να τη σουφρώσεις, να το πω έτσι, από μια έκθεση όπου εκτίθεται και να καταφέρεις να την πάρεις και να φύγεις και να την πας στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή από μόνο του είναι και λίγο, πέρα από το ότι δείχνει το τσαγανό του ανδρός, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα. Δείχνει και μεράκι και υπομονή και επιμονή και θάρρος και όλο αυτό.
1: Κυρίως δείχνει και παρορμητισμό. Δηλαδή όταν την έβλεπε μπροστά του, πρώτα θα την έπαιρνε και μετά θα σκεφτόταν το πλάνο απόδρασης. Μία από τις ιστορίες που είναι από τις πιο αστείες κατ' εμέ ήταν μία καφετέρια, νομίζω τότε, στη γωνία της Καρόλου Ντουλ με την παραλία Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Στο μισό τετράγωνο πιο πάνω ήταν το γερμανικό προξενείο τότε και υπήρχε ένα φρούριο με ένα αστυνομικό εκεί στη Σκοπιά. Από την ώρα, ξέρω εγώ, 2-3 το πρωί, ο Στέργιος γυρνώντας από κάπου είδε μια καρέκλα που για κάποιο λόγο αποφάσισε ότι πρέπει να την πάρει εκεί στην καφετέρια. Mm-hmm. Την παίρνει επόμου και προχωράει. Βγαίνει ο αστυνομικός, τον κοιτάει περίεργα και ο Στέργιος αποστοματικά του λέει μη στεναχωριέστε, θα τη φέρω το πρωί. Και συνέχισε.
0: Ναι, είναι typical Στέργιος αυτό που μόλις άκουσα.
1: Γιατί έκανα εγώ αυτή την ταινία?
0: Ναι, αυτή ήταν η ερώτηση που θέλω να σταθώ λίγο.
1: Κοίτα, εγώ αυτό το οποίο πάθησα να αποτυπώσω με το ντοκιμαντέρ αυτό δεν είναι αντικειμενικά μια ιστορία μόνο με τις διάφορες πτυχές της. Είναι το πνεύμα αυτού του ανθρώπου. Και το πνεύμα αυτού του ανθρώπου ήταν και ακόμα είναι, θεωρώ, ζωντανό. Ένα πνεύμα που αφενός αρνήθηκε να στοιχιστεί και να σοβαρευτεί και να συμβιβαστεί. Και για την ακρίβεια αυτό ακριβώς ήταν και η μαγεία του και που μαγνήτιζε τον κόσμο. Ήτανε performer ο Στέργιος, δεν ήτανε απλά επιμελητής εκθέσεων ή ακόμα και designer που έδινε λύσεις. Που ζούσε. Και όλη αυτή η περσόνα τελικά δεν άφησε κανέναν χωρίς να τον αγγίξει, ακόμα και τους ανθρώπους στους οποίους λόγω αυτής της μονόμπαρτης και εντελώς χοντροκέφαλης, ας πούμε, προσωπικότητας, του στήχησε. Γιατί δεν μπορεί να είσαι τόσο μανιώδης με κάτι και αυτό να μην στοιχήσει σε σχέσεις και σε ισορροπίες.
0: Τώρα, καταλαβαίνω και ξέρω και προσωπικά από τις επαφές και τις κουβέντες μου με τον αείμνηστο Δελιαλή ότι στη ζωή αυτού του ανθρώπου έπαιξε καταλυτικό ρόλο αυτή η προσπάθειά του να δώσει σχήμα στην τεράστια συλλογή από αντικείμενα που εμπεριέχουν την έννοια του design και να ιδρύσει στην πράξη πια, γιατί επί της ουσίας το είχε ούτως ή άλλως ιδρύσει, το Μουσείο Design, να στεγάσει κάπου με δύο λόγια όλη τη συλλογή του. Υπάρχει αυτή η δραματική εξέλιξη όταν η Θεσσαλονίκη έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, που του δόθηκε χώρος κάτω στο λιμάνι, στη βιομηχανική πλευρά του λιμανιού, για να στεγαστεί εκεί το Μουσείο Design. Πράγμα όμως που με τους εμπλεκόμενους πολιτικούς, από όσο γνωρίζω και όσο μπορώ να το πω έτσι εν συντομία, η υπόσχεση περί μόνιμης στέγασης της συλλογής του Στέργιου στο Μουσείο Design δεν τηρήθηκε, με αποτέλεσμα να το μαζέψει και να το πάρει πίσω σε κούτες ο άνθρωπος. Και αυτό, αν θες και την ταπεινή μου γνώμη, να του χτυπήσει βάναυσα την ψυχολογία του και να επηρεάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του με ένα σκοτεινό πέπλο. Αν κάτι λέω λάθος με διορθώνεις, αλλά έχω την αίσθηση ότι ουσιαστικά αυτό κινηματογραφείς, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Όχι μόνο, αυτό το οποίο ήμουνα σε θέση να αποτυπώσω ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης. Δηλαδή, ουσιαστικά σχεδόν 2 δεκαετίες αφού το Μουσείο Design πήγε σπίτι του και για τους λόγους που ανέφερες αρνήθηκε να παίξει μπάλα, ας πούμε, περαιτέρω με την πολιτική και με τη γραφειοκρατία. Mm-hmm. Αυτό του στήχησε, τον βάρινε, διότι ζούσε κυριολεκτικά ανάμεσα στα αντικείμενα της συλλογής. Επίσης η συλλογή ήταν και σε 1000 αποθήκες οι οποίες κοστίζανε και γενικώς άρχισαν να βαραίνουν πολύ περισσότερο από ψυχολογικά. Mm-hmm. Και εγώ τον συναντώ για να κάνουμε αυτή την ταινία, να πούμε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Στην περίοδο της κρίσης της οικονομικής, όπου του χτυπούσε την πόρτα αυτό το θέμα, ότι δεν γίνεται να έχουμε όλα αυτά και να πληρώνουμε ή να μας κοστίζουν για να τα αποθηκεύουμε κτλ. Και υπήρξαν σοβαρές πιέσεις να την πουλήσει τη συλλογή, να τη δώσει, να κάπως να την αποχωριστεί. Σε αυτή τη στιγμή ήταν στο πιο ευάλωτό του, γιατί το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε ποτέ αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτοβούλος είναι να δώσει έστω και ένα κομμάτι τη συλλογή του να φύγει. Και τη συλλογή αυτή δεν την έβλεπε ως κτήμα του, την έβλεπε ως παιδιά του. Τα αντικείμενα αυτά ήταν τα παιδιά του. Οπότε βλέποντας, παρακολουθώντας αυτήν την διελκυστίντα, από τη μία αυτός ανένδοτος, από την άλλη η γύρω του να του λένε Στέργιο δεν πάει άλλο, μπόρεσα να ξεδιπλώσω την σημαντικότατη και πολιτισμικά αλλά και σε ό,τι αφορά την πολιτική και την αισθητική της χώρας μας χαμένη ευκαιρία που αποτελεί η ιστορία του Μουσείου Design, αλλά επίσης, όπως γίνεται συχνά και στις καλές ιστορίες, γίνανε και αναπάντεχα πράγματα, διότι πάνω σε αυτό το ξετύλιγμα και στο ξεδίπλωμα ο Στέργιος επίσης χωρίς να το προγραμματίσει άρπαξε μια ευκαιρία να κάνει μια αναδρομική έκθεση για όλη τη δουλειά του, και ως γραφίστας και ως ο ιδρυτής του Μουσείου Design που δεν υπήρχε. Και το συγκλονιστικό ήταν ότι διάλεξε και πέτυχε να την κάνει μέσα στο κτίριο, στο χώρο που αυτός είχε συνδυάσει, του Μουσείου Design της Θεσσαλονίκης, μέσα στο οποίο ποτέ αυτός δεν μπήκε με το μουσείο του. Είχε να πατήσει 17 χρόνια στο κτίριο εκείνο.
0: Κωνσταντίνε, λυπάμαι που θα ακουστώ τώρα λίγο βάρβαρος. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αδυσόπιτος και μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε 3,5 λεπτά από τώρα στο break των 6. Θέλω να σου κάνω μία τελευταία ερώτηση και σε παρακαλώ να μου δώσεις όσο πιο λακωνικά την απάντηση. Καταρχάς να πω ότι θα κλείσω αυτή την συνομιλία που είχαμε με τον καλλιτέχνη της μουσικής που λάτρευε περισσότερο, είχε μεγάλο μουσικό background ο Δελιαλής, αλλά λάτρευε τον Bob Dylan, όπως εσύ και εγώ ξέρουμε. Και επειδή το πνεύμα της νιώτης που εμπεριείχε το στην περσόνα του Στέργιου Δελιαλή δεν τον έχει αφήσει ούτε τώρα που λείπει από τον μάταιο κόσμο μας, θα κλείσω τη συνομιλία μας με το Forever Young του Bob Dylan. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο λόγος, ποια ήταν η αφορμή που μετά το 2017, πριν 9 χρόνια που έφτιαξε την ταινία εις μνήμην του εξαίρετου αυτού ανθρώπου, έρχεστε τώρα στην Αθήνα, στο Δαναό, την ερχόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, και την προβάλλετε. Ποια ήταν η αφορμή, το κίνητρο που κάνετε αυτή την
1: Το κίνητρο πραγματικά ήταν ότι εγώ και ο γιος του, που είναι παιδικός μου φίλος και αδερφικός μου φίλος, είχαμε την ευκαιρία να φτιάξουμε μια προβολή και να σχηματίσουμε μια κουβέντα μετά λίγο πιο ελεύθερη από αυτά που γινόντουσαν το 17, το 18, όταν ακόμα υπήρχε ο Στέργιος και όταν ακόμα όλα ήταν φρέσκα. Αυτό είναι ο κύριος λόγος. Η ευκαιρία είναι η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Εύγε, που είναι τα βραβεία της του design. Εγώ είμαι στην Ελλάδα πολύ τελευταία, διότι είμαι στα τελειώματα ενός νέου ντοκιμαντέρ που κάνω εδώ με τελείως διαφορετικό θέμα, αλλά που πραγματεύεται ουσιαστικά επιλογές αισθητικής και πολιτισμού της Ελλάδας και των ενεργών.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια χωριστή συζήτηση γι' αυτό, μόλις το ολοκληρώσεις.
1: Ναι, απλά ήθελα να πω ότι είμαι εδώ και είμαι πάλι μέσα στο ίδιο ουσιαστικά μήκος κύματος που ήμουνα με την ιστορία της καρέκλας και του Στέργιου και του μουσείου του, και άρα είμαι πολύ συγχρονισμένος με αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει και 7 χρόνια που μας άφησε ο Στέργιος.
0: Οπότε είναι όλο μαζί και
1: μια καλή ευκαιρία να τα πούμε.
0: Πες μου κάτι για τους ακροατές μου, δηλαδή, που με ενδιαφέρει. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις για την προβολή στο Δαναό ή είναι sold out?
1: Η προβολή είναι sold out, δυστυχώς.
0: Okay.
1: Αλλά η ταινία είναι διαθέσιμη online. howtostillachair.com.
0: Στο Vimeo.
1: Στο Vimeo, ναι.
0: Κωνσταντίνε, εμείς θα τα ξαναπούμε προφανώς και στην προβολή την ερχόμενη Παρασκευή. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για την συνομιλία που είχαμε. Ελπίζω να μην σε κούρασα.
1: Το Θοδωρή μου σε ευχαριστώ και εγώ και όχι καθόλου δεν με ακούρασες, είναι πάντα χαρά μου.
0: Κλείνουμε με το Forever Young που ταιριάζει στον Forever Young χαρακτήρα του αείμνηστου Στέργιου Δεγιαλή. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 18:30 στο Δαναό η προβολή. Δεν έχει νόημα που το λέω γιατί όπως ακούσατε είναι sold out. Break στις 18:00 και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο του απόψινου χαμένου Σαββατοκυριακού.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6.
1: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Μήπως βρήκε κανείς το χαμένο Σαββατοκύριακο?
1: This is the way you make a broken heart.

Αποθέωση για τον Willy DeVille χωρίς τους Mink DeVille που ήταν η μπάντα του. Ένα χρόνιο μπέρδεμα αυτό. Διάφοροι τον λένε ο Mink DeVille και ο Mink DeVille. Αλλά ο άνθρωπος έχει ονοματεπώνυμο και είναι Willy DeVille. Είχε, γιατί συγχωρέθηκε κιόλας. Willy DeVille, Mink DeVille ήταν η μπάντα του. Εδώ ήταν ο Willy DeVille σκέτο, σόλο, με ένα ακουστικό τρίο πριν εγκαταλείψει το μάτι του το κόσμο, 24 χρόνια πριν από τις μέρες μας, στις 22 Νοεμβρίου 2002, συγγνώμη, παίζοντας live, στο τραγούδι που θα μας απασχολήσει ακούγοντας αρκετές επανεκτελέσεις, συν και την original εκτέλεση φυσικά. Ξέρετε ότι αυτό το δεύτερο ημίχρονο της κυριακάτικης δίωρης εκπομπής, το χαμένο Σαββατοκύριακο, ξεκινά και στέκεται για αρκετή ώρα σε ένα τραγούδι που σημάδεψε την ιστορία της μουσικής που αγαπάμε. Το ακούμε σε διάφορες εκδοχές, εκτελέσεις, διασκευές, επανεκτελέσεις και ούτω καθεξής, και λέμε 5-6 πράγματα για το τραγούδι αυτό. Στέκομαι λοιπόν σήμερα, αυτή είναι η επιλογή που έκανε το χαμένο Σαββατοκύριακο για τη σημερινή εκπομπή, στο τραγούδι «The way we make a broken heart». Καταρχάς να πω ότι είναι λίγο ωραία μεν, αλλά παράνοια να κάτσεις να γράψεις ένα τραγούδι για το πώς καταστρέφουμε ένα ερωτικό δεσμό. Γιατί «The way we make a broken heart» αυτό θα πει, με ποιους τρόπους μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ραγισμένη καρδιά, με ποιους τρόπους μπορούμε να τη σπάσουμε σε κάποιον με τον οποίο βρισκόμαστε σε ερωτική σύνδεση, με ποιους τρόπους μπορούμε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, να δώσουμε τον μπουλογλου σε κάποιον ή κάποιαν που είχαμε δεσμό. Για να κάτσεις να γράψεις ένα τέτοιο τραγούδι πρέπει λίγο να σε τρώει, δηλαδή πρέπει λίγο, ξέρεις, ή να το έχεις κάνει πολλές φορές, για φαντάζομαι, για να γράψεις το τραγούδι και να πεις καταγεγραμμένη εκεί μέσα, συμπυκνωμένη όλη αυτή την εμπειρία, θα πρέπει και αρκετές φορές να το έχεις κάνει, θα πρέπει και αρκετές φορές να έχεις διακόψει, ας το πούμε έτσι, κάπως άγαρμα ένα δεσμό, ώστε να μπορείς πλέον να γράψεις και το διατάφτα. Όλα αυτά τα έκανε ο συγχωρημένος ο Τζον Χάιατ, ένας εξαίρετος τραγουδοποιός και ενίοτε και τραγουδιστής των πονημάτων του, αλλά που βασικά έγινε γνωστός δίνοντας τραγούδια σε άλλους. Και ο Τζον Χάιατ έγραψε το «This is the way you make a broken heart» πριν καν μπούμε στη δεκαετία του 80. Το έδωσε και το τραγούδισαν πάρα πολύ. Ο Willy DeVille, όπως σας είπα, το ηχογράφησε πολύ σχετικά πολύ πρόσφατα, με την έννοια ότι είχαμε μπει πια στον 21ο αιώνα, και έκανε αυτή την ηχογράφηση στο Βερολίνο το 2002, με την οποία ξεκινήσαμε. Πάμε παρακάτω και έρχονται και τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού. Δεν ανήκει στο δημιουργό, στον Τζον Χάιατ. Ανήκει στον συμπαθέστατο Ράι Κούντερ. Μας έρχεται από το 1980, 46 χρόνια πίσω. Ακούμε το Ράι Κούντερ και τα λέμε μετά.

Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν από τον Ράι Κούντερ, όχι όσο κοντά στο, όχι τόσο κοντά στο στυλ του Ράι Κούντερ, με την έννοια τι τώρα θα ανοίξω εδώ, ότι αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του σπουδαίου συνθέτη. Έχει τόσο πολύ βάλει μέσα στην δημιουργία του ο Τζον Χάιατ το δικό του πνεύμα, τη δικιά του ιδιοσυγκρασία, που όσοι και αν ηχογράφησαν το κομμάτι, όσοι και αν το διασκεύασαν μέσα στα χρόνια, πάντα ο Τζον Χάιατ είναι εκεί. Προσέξτε για παράδειγμα ότι σε όλες τις εκτελέσεις, σε όλες τις διασκευές που ακούμε, που ακούσαμε και θα ακούσουμε, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται μια παύση από την ορχήστρα. Είναι το σημείο που ο στίχος αφηγηματικά λέει ότι ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις. Είναι το σημείο 0, εκεί που έχεις κάνει τη ζημιά και έχεις δημιουργήσει πλέον αυτή τη ραγισμένη καρδιά που είναι το θέμα του τραγουδιού. Αυτή η παύση, ας πούμε, μου κάνει εντύπωση, όποιος και να έπαιξε το τραγούδι, είτε με γκρουπ, είτε με μια κιθάρα μόνο, είτε πιο γρήγορο, είτε πιο αργό, είτε πιο country, είτε πιο μπλούζι, είτε whatever, κρατάει αυτή την παύση. Κατ' εμέ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό είναι το πνεύμα του Τζον Χάιατ, είναι το πνεύμα του δημιουργού που έχει ο ίδιος βάλει αυτή την παύση πρωτογενώς και που την έχει ενθυλακώσει τόσο ωραία, έτσι τόσο σίγουρα μέσα στην σύνθεσή του, μέσα στο δημιούργημά του, που κανείς από όσους μεταγενέστερα διασκεύασαν, μετέγραψαν το κομμάτι, δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από την υποχρέωση της παύσης. Νάτος λοιπόν ο δημιουργός του τραγουδιού. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Είπαμε, πρώτη εκτέλεση ήταν αυτή του Ράι Κούντερ. Εδώ είμαστε το 83, που αποφασίζει ο Τζον Χάιατ να ηχογραφήσει το πόνημά του, παρέα με την σπουδαία Να υπάυση που λέγαμε, παρέα με τη σπουδαία Ροζάν Κάς, την κόρη του Τζονι Κάς, σε ένα αξέχαστο ντουέτο.

Η Ροζάν Κας συνόδευσε τον δημιουργό του The Way We Make a Broken Heart, τον John Hyatt. Να πω για τον John Hyatt ότι και η σύζυγός του είναι μια σπουδαία τραγουδοποιός στο γήπεδο της country μουσική, η Lily Hyatt, και τραγουδίστρια, και μαζί έχουν δύο κόρες που και αυτές έχουν μπει στα μονοπάτια της country μουσικής. Να πω για τον John Hyatt επίσης ότι έχει αφήσει δισκογραφία παίζοντας σε διαφορετικά στυλ. Έχει κάνει και new wave δίσκους στη δεκαετία του 80, έχει κάνει και blues album και ήταν και 9 φορές στην καριέρα του μέχρι σήμερα υποψήφιος για Grammy, που σημαίνει ότι ό,τι στυλ και αν αποφασίσει να δώσει στα κατά καιρούς δισκογραφικά του πονήματα, κάνει, παράγει κάτι καλό. 74 χρονών είναι σήμερα ο John Hyatt. Να μακροημερεύει και να μας δίνει ήχους και στίχους με το χαρακτηριστικό του τρόπο. Ένα group που είναι έτσι το στυλ της μουσικής στην Αμερική δεκαετία 70 και 80, που οι φορτηγατζίδες που κάναν αυτά τα τεράστια δρομολόγια να κατέβεις από τον Καναδά μέχρι το Μαϊάμι ή να πας από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες για να παραδώσεις τα εμπορεύματα, ακούνε πολύ μουσική. Υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Αμερική που φροντίζουν να μεταδίδουν τραγούδια ακριβώς για αυτό το κοινό, για τους stories όπως λέγονται οι οδηγοί των μεγάλων φορτηγών, τους νταλικέρδες. Asleep at the Wheel είναι ένα συγκρότημα που τιμά αυτή τη μουσική και εξού και το όνομα του συγκρότηματος, Asleep at the Wheel, που σημαίνει κοιμισμένος πάνω στο τιμόνι. Μακριά από μας, η δικιά τους βερσιόν για το This is the way we make a broken heart, το 1980.

1985 οι Asleep at the Wheel πρόσθεσαν και δύο λέξεις στον τίτλο του τραγουδιού. Κανονικά είναι The Way We Make a Broken Heart, αλλά οι Asleep at the Wheel το κυκλοφώνησαν ως This is the Way, ιδού ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε σμπαρά για την καρδιά κάποιου. Και κλείνοντας αυτή την αλληλουχία εκδοχών και διασκευών του πονήματος του John Hyatt που μας απασχόλησε σήμερα, θα σταθώ και πάλι στην Ροζάν Κας. Ακούσαμε νωρίτερα από το 1983 το ντουέτο του δημιουργού του κομματιού John Hyatt με τη Ροζάν Κας να τον συνοδεύει. 4 χρόνια αργότερα, το 87, η Ροζάν Κας αποφάσισε να το πει μόνη της και ειδού τι κατάφερε.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

πολλή ώρα πριν, ίσως και κάτι παραπάνω από μια ώρα πριν, έλεγα και έχω αφήσει και μια κρεμότητα. Έλεγα ναι, και για την μανία που έχει πιάσει την ελληνική κοινωνία με το φέρτο και με την υποχρέωση που έχει τάχα μου ο Ακύλας να φέρει και το πρώτο βραβείο της Eurovision εδώ πέρα. Λες και υπάρχει κάποια σύμβαση. Όποτε πηγαίνει η Ελλάδα στην Eurovision να βγαίνει πρώτη, λες και υπάρχει και κάποια υποχρέωση των Ευρωπαίων να ασχολούνται συνέχεια με το εκάστοτε ελληνικό πόνημα περί την Eurovision. Ο κύριος που μόλις ακούσαμε, το σπουδαίο ταλέντο που πολλοί τακτικοί ακροατές της εκπομπής πολλές φορές τον έχουν ακούσει εδώ και 6 χρόνια, όταν κατά καιρούς τον μεταδίδω τα τραπονήματά του, τέλος πάντων εδώ από το χαμένο Σαββατοκύριακο, είναι ο Ιαν Ματίας Μπάβιτς. Κατά κόσμον αυτό είναι το όνομά του, αλλά στα καλλιτεχνικά έχει το ευφυές ψευδώνυμο Aesop Rock. Ο Aesopos Rock, λοιπόν, νεοϊορκέζος. Ο τρόπος που ραπάρει και αυτά που λέει, δίνει ένα δείγμα, ένα παράδειγμα τι είναι ένας μεγαλοφυής στιχουργός όταν πιάσει τη φόρμα που ονομάζεται rap ή hip hop ή και trap ενίοτε, και πόσα μπορεί να καταφέρει. Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει βάλει κάτω τα απονήματα του Aesop Rock και έχει αποφασίσει ότι έχει το πλουσιότερο λεξιλόγιο που έχει υπάρξει στην δισκογραφία συνολικώς, ένα λεξιλόγιο που κατατάσσεται ως πλουσιότερο του λεξιλογίου του Σέξπιρ και του έχει δώσει ιδιαίτερη έγκλη αυτή η κατάταξη εντός εισαγωγικών. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να το δούμε στην πραγματική του βάση. Δεν είναι κάποιος διαγωνισμός που γίνεται, δεν είναι Eurovision, δεν είναι κάτι που καταμετράται και για άλλους καλλιτέχνες το ποιος έχει πλούσιο λεξιλόγιο. Τους ανάγκασε η τραγουδοποιία του Aesop Rock τους καθηγητές και τους επιστήμονες να πούνε, όπα ρε παιδί μου, για κοίτα εδώ τι λεξιλόγιο, τι πλούσιο λεξιλόγιο είναι αυτό που έχει το παλικάρι, ας κάτσουμε λίγο να το μετρήσουμε το θέμα. Και έτσι, επειδή είναι τόσο λεπτομερείς οι λέξεις που χρησιμοποιεί στα στιχουργήματά του, κάθισαν κάτω και το βάλανε και είδαν με έκπληξη και οι ίδιοι αυτό που μόλις σας είπα, ότι έχει ένα λεξιλόγιο που θεωρείται πλουσιότερο από το λεξιλόγιο του Σέξπιρ, θεωρείται πλουσιότερο από το λεξιλόγιο που περιέχει το ογκώδες πόνημα του Herman Melville, Moby Dick ή Φάλαινα, που είναι ξέρω εγώ κάπου 800 σελίδες. Όταν κάποιος με τρίλεπτα τραγουδάκια έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, του προσμετράν ότι έχει 7.839 λέξεις που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, συνθέτοντας λέξεις κλπ. Μέσα στα στιχουργήματά του. Εντάξει, οπότε ναι, το σαν επίλογο των όσων έλεγα για τον Ακύλα και την ψύχωση της ελληνικής κοινωνίας με το φέρτο, έμεινα σε αυτό. Τώρα, σε όσα λέγαμε νωρίτερα, να πω ότι η σωστή απάντηση καταρχάς που δίνει 2 εισιτήρια για το live των Τιναρίβεν δόθηκε από αρκετούς, αλλά οι 2 πρώτες κυρίες που απάντησαν είναι αυτές που θα πάρουν τα εισιτήρια. Είναι η κυρία Μαρία Μαλευρή ή και Μαλεύρη, δεν γνωρίζω γιατί είναι με λατινικούς χαρακτήρες γραμμένο το όνομά της. Θα της τηλεφωνήσω και θα της δώσω οδηγίες. Και η κυρία Αλεξάνδρα Μαρινάκου. Αμφότερες στο ερώτημά μου για τους Τιναρίβεν που κινούνται μεταξύ Αλγερίας και Μάλι σε αυτό τον άξονα εκεί στη δυτική πλευρά της Αφρικής, είχα ζητήσει τις πρωτεύουσες των 2 χωρών, Αλγέρι η πρωτεύουσα της Αλγερίας και Μπαμακό η πρωτεύουσα του Μάλι. Πάρα πολύ και ευχαριστώ, πάρα πολύ ευχαριστώ για τη συμμετοχή ήταν οι ακροατές και οι ακροάτρες που απάντησαν σωστά. Για να το πω διαφορετικά, κανείς από όσους έστειλαν μέσω Viber με μήνυμα την απάντησή τους δεν απάντησε λάθος.
ήταν και σχετικά ευκολάκι. Στέκομαι σε μία, τώρα επειδή έλεγα κάποια πράγματα για τους Metallica έτσι νωρίτερα εκεί στο πρώτο ημίωρο της απόψινης εκπομπής, σε ένα μήνυμα που πήρα την ώρα που ερχόντουσαν οι απαντήσεις, τα γραπτά μηνύματα για τον διαγωνισμό για τα δύο εισιτήρια των Τιναρίβεν, ήρθε και ένα μήνυμα από τον ακροατή κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος κάπου ενοχλήθηκε πιθανότατα από την αποστροφή του λόγου μου, που είπα ότι η ελληνική κοινωνία το τελευταία 24 ώρα ζει σε ένα μοτίβο όσον αφορά τη μουσική που κινείται σε δύο διαστάσεις. Η μία είναι το φέρτο και περί την συμμετοχή του Ακύλα στην Eurovision ψύχωση που έχει πιάσει αυτή τη στιγμή απέναντί μου στα Rit News, πάλι φέρτο Ακύλα γράφουνε. Και η άλλη ήταν η χθεσινοβραδινή κοσμογονία, η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Είπα μάλιστα ότι ένα 50% του κοινού που συσσωρεύεται περί την μία δραστηριότητα και περί την άλλη, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι κοινό. Μου γράφει ο κύριος Παπαδόπουλος: «Κύριε Μανίκα, ήσουν στη συναυλία χθες. Πώς προκύπτει ότι το 50% βλέπει Eurovision και μάλιστα υποστηρίζει και τον αναφερόμενο καλλιτέχνη? Κάνατε κάποια έρευνα?» Λοιπόν, καταρχάς, εγώ δεν είμαι εταιρεία δημοσκοπήσεων, ούτε εκφράζω κάποιο γκάλωπ. Εδώ είμαι και λέω την προσωπική μου γνώμη και τις προσωπικές μου εκτιμήσεις. Φυσικά και έχετε δίκιο, κύριε Παπαδόπουλε, διότι ο καθένας που έχει μπροστά του ένα μικρόφωνο δεν μπορεί να αρχίσει να λέει αρλούμπες και να τις πλασάρει στον κόσμο και στο ακροατήριο ως θέσφατο, εντάξει. Αλλά προφανώς και εγώ, μετά από τόσα χρόνια δημόσιας εκφοράς λόγου, έχω κριτήριο και μπορώ να ζυγίζω τι λέω και πώς το λέω. Ούτε πήρα συνέντευξη από τους 80.000 ανθρώπους που συνέρευσαν στο ΟΑΚΑ, ούτε τίποτε άλλο. Απλά καταλαβαίνω ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν διαφορετικά από τα social media, ας το πούμε, και μόνο. Φυσικά και καταλαβαίνω ότι το 50% ασχολείται και με τα δύο θέματα. Όταν στο facebookικό προφίλ του Α ή της Β κυρίας ή του Α κυρίου βλέπεις ότι προχτές γράφει κάτι για τον Ακύλα και χτες γράφει κάτι για τους Μετάλλικα, σιγά το δύσκολο να καταλάβουμε ότι τον απασχολούν ή την απασχολούν και τα δύο αυτά γεγονότα. Δεύτερον, επειδή μου γράφετε και διάφορα περί τους Μετάλλικα, εγώ δεν έχω τίποτα με τους Μετάλλικα, ίσα ίσα τους παρακολουθώ σαν άνθρωπος και της μουσικής. Έχω την τιμή και τη χαρά να έχω περάσει αρκετές ώρες και στην Αθήνα και στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη με τον Lars Ulrich, τον drummer τους. Έχω πάρει δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, στο παρελθόν συνεντεύξεις, κανονικές συνεντεύξεις από τους Metallica. Τους έχω συναντήσει σε ξενοδοχεία, σε χώρους συναυλιών, σε καμαρίνια. Έχω τους δίσκους τους, έχω κληροδοτήσει στα παιδιά μου την αγάπη για τη μουσική γενικότερα και για τα μεγάλα μεγέθη της μουσικής, μεταξύ άλλων και για τους Metallica, και this is it. Και φυσικά δεν έχω και τίποτα με τους ανθρώπους που πάνε και δίνουν ένα κάρο χρήματα, κανένα 150, πόσο ήταν το εισιτήριο στο ΟΑΚΑ, για να τους απολαύσουν. Αυτό το προσπερνάμε, έτσι δεν το αφήνω να εγερθεί σαν ζήτημα. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι η ελληνική κοινωνία, και το επαναλαμβάνω για μια φορά, η ελληνική κοινωνία αφενός όσον αφορά το θέμα του Ακύλα, με τόσο πλούτο στο λεγόμενο ελληνικό τραγούδι, πώς είπα και νωρίτερα, να μην τα επαναλαμβάνω, κατά την γνώμη μου θα έπρεπε η Βουλή των Ελλήνων να κάνει ένα ψήφισμα και να αποφασίσει σαν χώρα συνολικά η Ελλάδα ότι το ελληνικό τραγούδι αποτελεί προστατευόμενη πολιτιστική κληρονομιά. Τους εξήγησα τους λόγους. Όποιος θέλει ας μπει στο site να ακούσει την εκπομπή αργότερα και να μην τα ξαναπώ. Όσο αφορά δε αυτό για το θέμα Ακύλας, φέρτο, Eurovision, ψύχωση κλπ. Όσο αφορά δε τους Metallica, πάλι δεν έχω κανένα θέμα, παρά μόνο αυτό που είπα και που επαναλαμβάνω και τώρα, με αφορμή το μήνυμα που μου στείλε ο κύριος Παπαδόπουλος. Αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του σημερινού ελληνικού πολιτισμού, της σημερινής ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας της κοινωνίας μας, και η συναυλία των Metallica και η ψύχωση, άντε να φέρει ο Ακύλα στην πρώτη θέση. Τι αν κάνουμε τώρα δηλαδή? Άμα κάποιος δεν το αντιλαμβάνεται, ας μου βάλει πιπέρι στο στόμα και ας πει
Μανίκα μου, δεν μας τα λες καλά. Μέχρι εκεί όμως δεν έχει παραπέρα. Μια προσωπική εκτίμηση είναι, με όλο το σεβασμό και με όλη την ταπεινότητα την καταθέτω. Εσείς τι πιστεύετε δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, ότι οι 80.000 άνθρωποι που πήγαν εκεί χθες έχουν την ίδια πρόσβαση και αγάπη και σχέση με την δισκογραφία και την τραγουδοποιία των Μετάλλικα όπως οι 20 τόσες χιλιάδες άνθρωποι που το 1993, αν θυμάμαι καλά, τους είχαμε δει στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, ή όσο οι 3.000 άνθρωποι που στη δεκαετία του 80 είχαν αποκτήσει και ακούσει τα πρώτα τους δισκογραφήματα. Πώς γίνεται, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Είναι το ίδιο όπως λέγαμε παλιότερα, ξέρω εγώ, που βλέπαμε τις τρύπες, που θα πω και κάτι για την χθεσινή βραδιά των Μετάλλικα σε σχέση με τις τρύπες, που παίζανε ας πούμε στην Ιερά Πέτρα, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, γιατί το έχω συζητήσει και με τα παιδιά από τις τρύπες που κάποιες στιγμές είχαμε και φιλικές σχέσεις, και γέμιζε το Εθνικό Στάδιο Ιερά Πέτρας. Η Ιερά Πέτρα είχε πληθυσμό σαν πόλη που δεν γέμιζε το Εθνικό Στάδιο Ιερά Πέτρας και στην Κερκίδα και στον αγωνιστικό χώρο. Προφανές ήταν ότι ερχόντουσαν και από άλλες μεριές της Κρήτης για να γίνει αυτό. Ωραία. Τι να πούμε τώρα, ότι αυτοί που γέμιζαν το Εθνικό Στάδιο Ιερά Πέτρας για να δουν τις τρύπες δεν άκουγαν ας πούμε Γονίδι και Νότης Φαγιανάκη? Άκουγαν μόνο τρύπες? Δεν βγαίνει το νούμερο. Δεν βγαίνει. Τι να κάνουμε? Ούτε κατηγορούμε κανέναν. Ωραίο είναι να έχει κανείς διαφορετικές αισθητικές αποκλίσεις στις μουσικές επιλογές του. Αλλά να μην αμφισβητούμε αυτό, ότι ναι, υπάρχει ένα μεγάλο κοινό που μπορεί σήμερα, έτσι πως έχει γίνει η πολιτιστική ταυτότητα του νέου Έλληνα, να απασχολείται και με την συναυλία των Μετάλλικα ως γεγονός. Δεν είπα ότι απασχολούνται με τους Μετάλλικα ως τραγουδοποιία ή ως καλλιτεχνική οντότητα. Με τη συναυλία των Μετάλλικα ως γεγονός στο ΟΑΚΑ όμως, και με την ψύχωση περί το φέρτο του κυρίου Ακύλα, φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόσβαση και στα δύο αυτά γεγονότα και που τους απασχολούν και τα δύο. Λυπάμαι αν κούρασα με αυτό το μπλα μπλα, αλλά με προβλημάτισε, με στεναχώρησε λίγο ο έτσι, τρόπος του κυρίου, ευγενέστατος ήταν ο άνθρωπος, του κυρίου Παπαδόπουλου, αλλά αυτό το ερώτημα με το οποίο αρχίζει, κύριε Μανίκα, ήσουν στη συναυλία χθες? Όχι, δεν ήμουν. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν έχω μάτια και αυτιά και κρίση για να καταλάβω? Για όνομα του Θεού. Όσοι πήγαν εκεί έζησαν και την ελληνική αναφορά των Μετάλλικα, α παίζοντας το Ζορμπά, όπα, και β παίζοντας μια αποστροφή από το ρεπερτόριο που άφησαν πίσω τους οι τρύπες. Το να παίζουν οι Μετάλλικα το Ζορμπά που έχετε χαρεί όλοι και πανηγυρίζετε, κατά τη δική μου πάλι ταπεινή εκτίμηση, είναι σαν να παίζει εφηθόδη Μετάλλικα. Το ξαναλέω, το να παίζουν οι Μετάλλικα Ζορμπά πολιτισμικά είναι το ίδιο σαν να παίζει εφηθόδη Μετάλλικα. Για τις τρύπες, πολύ ωραίο και δίκαιο, και μπράβο στους Μετάλλικα που έκαναν αυτή την κίνηση. Μπράβο και στις τρύπες που κατάφεραν μετά από τόσα χρόνια αποχής και απουσίας, γιατί αυτό δεν προκύπτει έτσι από μόνο του. Κάποιος μάνατζερ προφανώς είπε, παιδιά, όπου θα πηγαίνουμε θα παίζουμε και ένα κομμάτι από το πιο ένδοξο γκρουπ της κάθε χώρας, το ίδιο θα κάνουν όταν θα πάνε στην Ισλανδία ή όταν θα πάνε στην Ιταλία ή όταν θα πάνε στην Νορβηγία ή Μετάλλικα. Το ότι επιλέγει ένα κομμάτι από τις τρύπες δείχνει κάτι το οποίο πρέπει να το επιμερίσουμε, να το προσμετρήσουμε στο Εκ Θεσσαλονίκης ιστορικό συγκρότημα, και δεύτερη φορά μπράβο, γιατί σημαίνει ότι με κάτω τα χέρια έναντι των άλλων ανθυποψηφίων συγκροτημάτων που μπορεί να υπήρχαν, οι περί τους Μετάλλικα άνθρωποι επέλεξαν να πει το κομμάτι των τρυπών. Για το άλλο με το Ζορμπά, εντάξει, δεν θέλω να το ξανασχολιάσω.

Η Metallica λοιπόν, τους ακούσαμε μόλις στο προπροπέρσινο, αν θυμάμαι καλά, πόνημά τους στο Screaming Suicide. Με αυτά και με αυτά οδηγούμεθα προς το φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου, μένοντας λίγο σε αυτό το γήπεδο μουσικής. Θα σας θυμίσω το σπουδαίο τραγούδι με το οποίο και θα κλείσουμε, των Αγγλοαυστραλών AC/DC, το Dirty Deeds Done Dirt Cheap, όπως είναι η πλήρης έτσι στιχουργική εκφορά του ρεφρέν του τραγουδιού στη φράση. Μια φράση που κατά καιρούς αποδίδεται στο α ή στο β κίνητρο έμπνευσης των AC/DC. Στην πραγματικότητα υπήρχε ένα καρτούν, Beanie and Cecil λεγόταν, το οποίο ο μέγιστος Άγκους Γιάνγκ το παρακολουθούσε στην Αυστραλιανή τηλεόραση όταν ήταν παιδί. Ένας από τους χαρακτήρες του καρτούν ονομαζόταν Dishonest John, ο μη έντιμος John δηλαδή, κάπως έτσι, και ο οποίος είχε μια κάρτα, αυτό που λέμε επισκεπτήριο, όταν τριγύρναγε στα πλαίσια της δράσης του καρτούν, που επάνω της την έδινε δεξιά και αριστερά όταν έκλεινε τις δουλειές του. Ήταν γραμμένη η φράση «Dirty deeds done dirt cheap». Holidays, Sundays and special rates. Αυτό λοιπόν το είχε κρατήσει ο Άγκους Γιάνγκ στο κεφάλι του, και όταν ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα τίτλο στο τραγούδι που μόλις είχε προκύψει στο χώρο όπου ετοίμαζαν τα δισκογραφήματά τους, τα ηχογραφήματά τους, η AC/DC, αποφασίστηκε αυτό. Μια οικογένεια τότε που ζούσε στο Ιλινόι, στην πολιτεία δηλαδή που έχει για πρωτεύουσα το Σικάγο, η οικογένεια του κυρίου Νόρμαν και της κυρίας Μέρλιν Γουάιτ, είχαν το εξής μπλέξιμο. Το τραγούδι των AC/DC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, δίνει μέσα και ένα τηλεφωνικό νούμερο, λέει 362436, και ακολουθεί η εκφορά του στίχου, ακολουθείται από ένα «Hey». Οπότε λένε οι AC/DC 362436, hey. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είχαν ένα νούμερο στο τηλέφωνο του σπιτιού τους που ήταν ακριβώς το ίδιο. 6 ψηφία δίνουν οι AC/DC, αλλά αυτό το hey που λένε στο τέλος προσθέτει ένα 7ο ψηφίο που είναι το 8, hate. Άρα λοιπόν το 362436, hey, πολλοί το άκουγαν ως 362436, με αποτέλεσμα πειραγμένοι φαν των AC/DC από όλο τον πλανήτη να τηλεφωνούν όλες τις ώρες του 24ωρου στο σπίτι αυτών των ανθρώπων και να τους κάνουν τη ζωή μαρτύριο. Εξοδικαστικά λύθηκε η διαφορά με το όχι και πολύ ευκαταφρόνητο ποσό των 875.000 δολαρίων που κατευθύνθησαν από το management των AC/DC ως αποζημίωση στο ζεύγος White για αυτή την αναστάτωση. Δεν το λες και λίγο, έτσι, 875.000 δολάρια είναι 875.000 δολάρια. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Γιάννη Ηλιάδη που πήρε την κονσόλα υπό την επίβλεψή του στο δεύτερο μισό της εκπομπής, τους δύο τεχνικούς μας. Να ευχαριστήσω εσάς βέβαια που για μια ακόμη φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Θα μιλήσουμε και πάλι από το ραδιοφωνικό αέρα του Κόκκινου το ερχόμενο Σάββατο στις 6. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ και καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.

Χαίρετε. Η ώρα είναι 7 και 6 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστα Τσακίρη στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα Κυριακή, στις 10 του Μάη, σε μια Κυριακή που από τη μία έχει συννεφιά και από την άλλη έχει ήλιο. Και είμαστε ανάμεσα στο καλοκαίρι και στη χαρά και στην ψιλομικρή περισυλλογή, θα το πω ευγενικά. Είμαστε γεμάτοι σκοτούρες, γεμάτοι γκρίζες διαθέσεις, οπότε ακόμη και ο ηλιόλουστος καιρός είναι κάτι το αισιόδοξο που προσπαθούμε να πιαστούμε. Ελπίζω να είστε καλά, επικοινωνούμε μέσω του Viber, δηλαδή το 6985-87-0059. Ελάτε σας παρακαλώ πολύ με μηνύματα, ό,τι θέλετε, μια καλησπέρα είναι πολύ σημαντική για την ραδιοφωνική μας παρέα. Μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91.4, στην Πάτρα 107.7 και διαδικτυακά από την Αυγή. Σήμερα στην εξέλιξη της εκπομπής κάλεσα τον αγαπητό καλλιτέχνη ηθοποιό, τον Χάρη τον Τζορτζάκη, ο οποίος βρίσκεται κάπου στην Εύβοια και θα μιλήσουμε τηλεφωνικά. Δεν μπορέσαμε να ανταμώσουμε σήμερα, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Ο Χάρης είναι μια περίπτωση καλλιτέχνη που ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του, ποτέ δεν έκανε έκπτωση σε αυτά που πιστεύει και στο πώς θα τα μεταδώσει και θα τα πει, θα υποθούν δηλαδή. Και έχω να τον ρωτήσω πολλά. Όχι μόνο για το που βρίσκεται καλλιτεχνικά, αλλά σίγουρα ένα σημαντικό σχόλιο από πλευράς του για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, αλλά και για το αν κατάφερε να καθαρίσει τα ψάρια, γιατί τον βλέπω στα story από χθες, ανάμεσα σε κουτσομούρες και διάφορα άλλα. Τσιπούρες, τι είναι αυτά. Θα τα πούμε στην εξέλιξη. Λοιπόν, ελάτε, θα σας στέλνω στα μηνύματα στο Viber, γιατί θέλω να σας ρωτήσω πού βρίσκεστε. Είχα μια συζήτηση πριν από λίγο, αν τελικά ο κόσμος φεύγει. Καταφέρνει δηλαδή τα Σαββατοκύριακα να έτσι σε κοντινές ή πιο μακρινές αποστάσεις να μπορέσει να αποδράσει, να φύγει, να την κάνει που λέμε. Έχετε φύγει, είστε κάπου, θέλω να κάνουμε αυτή, έτσι, το μικρό γκάλωπ. Όχι ότι έχει κάποια σημασία για να βγάλουμε βαρύγδουπα αποτελέσματα ή συμπεράσματα, περισσότερο από περιέργεια της παρέας, αν καταφέρατε να φύγετε. Γιατί ταυτόχρονα οι δρόμοι που πλησιάζουν προς την Αθήνα είναι αρκετά αυξημένη η κίνηση, στο ΕΛΑ δηλαδή, και εντός του κέντρου το μετρό, τα λεωφορεία είναι γεμάτα. Όπως ήρθα, πήρα το Α2 από την Παραλιακή, έφτασα στο κέντρο, από εκεί μπήκα και στο μετρό, είναι όλα γεμάτα, φουλ το μετρό, φουλ και τα λεωφορεία. Θα μείνω όμως στις συγκοινωνίες της πόλης, γιατί τα Σαββατοκύριακα που μειώνονται κάτι τι στα δρομολόγια, έχουμε άλλη εικόνα από τις καθημερινές. Δεν είναι καλή εικόνα από άψη συνωστισμού, αλλά σίγουρα έχουμε ευθύνη και εμείς οι επιβάτες στο πώς συμπεριφερόμαστε. Αλλά δεν θέλω να μπω με αιχμή ούτε να είμαι δεικτικός. Θέλω να σας χαρίσω ένα τραγούδι με τη βοήθεια του Γιάννου Ηλιάδη που είναι στον ήχο και να ανοίξουμε την κουβέντα σε λίγα λεπτά.

0: at that.
1: Προφανώς και ακούμε τρύπες, είμαστε λίγο επηρεασμένοι όλοι, γιατί χθες με το live των Metallica που ταρακουνήθηκε όλη η Αθήνα. Και είναι εντυπωσιακό ότι οι σεισμογράφοι της πόλης κατέγραψαν αυτές τις μικροκινήσεις και βλέπω όλα τα site εντυπωσιασμένα να μεταφέρουν τον σεισμό που προκλήθηκε χθες στην αυλία στο ΟΑΚ. Νομίζω ότι τα γεγονότα αυτά για την πόλη της Αθήνας, τέτοιου βεληνικούς όπως η συναυλία των Metallica, σίγουρα επηρεάζουν και αυτούς που δεν ακούν Metallica. Λίγο ή πολύ, βλέπω λίγο παραπάνω μπλουζάκια, παραπάνω κουβέντες, ότι τραγούδισαν τρύπες ήταν σίγουρα σημαντικό και για τις τρύπες και για την ιστορία του ροκ της Θεσσαλονίκης, της παρέας αυτής που έχει γράψει την ελληνική ιστορία του ροκ, οι τρύπες, τα ξύλινα σπαθιά, αλλά και τα αθηναϊκά συγκροτήματα, δεν τα δικό, αλλά ως βορειοελλαδίτης δηλαδή, επιτρέψτε μονάχο μια λίγο παραπάνω οικειότητα με τις μπάντες της Θεσσαλονίκης και της Βορειοελλάδος. Προφανώς και ότι παίξανε και το Ζορμπά και αυτό δημιούργησε ένα viral κύμα, αλλά πραγματικά εγώ δεν γνώριζα ότι τόσα άτομα, τόσες χιλιάδες κόσμου κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτούς τους πολύ πολύ μικρούς ανεπαίσθητους σεισμούς, αλλά οι σεισμογράφοι τα κατέγραψαν ως πολύ πολύ μικρές κινήσεις και μάλιστα τις έχουν συγκρίνει με live που έχουν γίνει στο εξωτερικό, άλλοτε από ράπες, που κατάφεραν να δημιουργήσουν σεισμούς μέχρι και ενός ρίχτερ. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα δείγμα για το πώς μπορεί ο κόσμος όταν ενωθεί και ταυτιστεί και ταυτόχρονα αντιδράσει, να φέρει έναν σεισμό πολιτισμικό, πολιτικό, κοινωνικοπολιτικό, και αυτό να καταγραφεί όχι από τους σεισμογράφους απλά, αλλά και από τους ιστορικούς και από τους κοινωνιολόγους και από τους ανθρώπους που καταγράφουν αυτήν την μαζική θέληση για κάπου. Δηλαδή το προσεγγίζω και κοινωνικοπολιτικά ή κοινωνικοπολιτισμικά. Λοιπόν, γεια σου Αθηνά, είσαι στη Θεσσαλονίκη. Μου γράφεις γεια σου Κώστα από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα φωτογραφία από νωρίτερα. Τώρα είσαι στο αεροδρόμιο. Α, μου λες λείπεις πολύ από το καθημερινό βραδινό πρόγραμμα. Λοιπόν, οι βαθιές κουβέντες που κάνεις με όλους τους καλεσμένους σου και αγγίζουν τις ψυχές μας και τις ηρεμούν στο τέλος της ημέρας. Νομίζω πως θα αρχίσω να βάζω επαναλήψεις από όλη τη χρονιά στο SoundCloud. Εγώ η αλήθεια είναι ότι προέρχομαι από το καθημερινό πρόγραμμα. Δεν έχω ξαναβρεθεί Σαββατοκύριακο στο Κόκκινο, που είμαι περίπου 3 χρόνια στο Κόκκινο συνεργάζομαι. Πρώτη φορά Σαββατοκύριακο και τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Έχεις άλλους χρόνους, άλλες καταστάσεις, ακόμη και το στούντιο ή ο σταθμός. Σίγουρα η καθημερινή επαφή τόσα χρόνια και από το Κόκκινο και από όλους τους σταθμούς μας έχει δημιουργήσει την παρέα του Contact μια οικειότητα. Και εμένα μου λείπει από το καθημερινό. Αλλά στο πλαίσιο των αλλαγών θα βρισκόμαστε τώρα Σαββατοκύριακα, δηλαδή τη στιγμή της απόδρασης. Ας μην το μιζεριάζουμε, Αθηνά. Έλα από τη Θεσσαλονίκη και φέρε μας πολύ η Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Πολύ ωραία φωτογραφία επίσης από την παραλία της πόλης, ο ποδηλατόδρομος βλέπω εκεί στο Μακεδονία Παλάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Λοιπόν, γιορτή της μητέρας. Μια γιορτή που έστω για όσα αφορμή είναι να κάνουμε ένα τηλέφωνο και να πούμε ένα χρόνια πολλά, ένα τι κάνεις μαμά. Το έκανα και εγώ, βέβαια άργησα λίγο και της είπα συγγνώμη άργησα, αλλά γιατί μιλούσαμε αργά το βράδυ. Λέω ξανά το πρωί, μην καλέσω. Προσπαθώ να δικαιολογηθώ γιατί το ξέχασα βέβαια, αλλά κάλεσα και είπα τις ευχές. Και παρόλο που είναι γιορτές σε παιδί μου, εντάξει, που δεν έχουν να πεις τώρα εντάξει, μια μεγάλη γιορτή, αλλά είναι μια αφορμή. Δεν με βρίσκουν να διαφωνώ με αυτές τις αφορμές, όπως είναι οι παγκόσμιες ημέρες, η γιορτή της μητέρας ή οτιδήποτε. Πόσο μάλλον όταν φέρνει στο προσκήνιο γυναίκες, μητέρες, μανάδες, μονογονεϊκές οικογένειες και ανθρώπους που παλεύονται, που δίνουν τη ζωή τους είτε για τα παιδιά τους, είτε για τη δουλειά τους, είτε για να προσφέρουν στην κοινωνία. Νομίζω πως η γιορτή της μητέρας υπό την πολιτική αυτή έννοια και όχι απλώς ως ένα πάρτι, που και αυτό καλό είναι, αλλά έχουμε λόγους κι άλλους ας πούμε, νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε στο ρόλο της μητέρας και της γυναίκας και με την πολιτική χρειά που φέρουν αυτές οι μέρες να πούμε ένα χρόνια πολλά και μια αναγνώριση και μια μεγάλη αγκαλιά στις μανάδες όλου του κόσμου.

Να χαιρετήσω και τη φίλη μου τη Μαρία που επίσης μου στέλνει μηνύματα, όπως για την Αθηνά που επιβιβάζεται αυτήν την ώρα στο αεροπλάνο. Σας ρωτώ που είστε, γιατί πραγματικά έχω έτσι ενδιαφέρον, γιατί αν καταφέρνετε να φύγετε από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη, από την Πάτρα, που μας ακούτε δηλαδή, θέλω να πω από τα αστικά κέντρα, για να αποδράσετε προς παραλιακά μέτωπα, χωριά, παρέες, εξοχικά, όπου μπορείτε. Και το εύχομαι, γιατί αυτή η απόδραση είναι ο λόγος που καταφέρνουμε και αντέχουμε τις πόλεις μας, την συναναστροφή μας, το πόσο στριμωγμένοι και σαδελοποιημένοι ζούμε και το πόσο από την Κυριακή το βράδυ σκεφτόμαστε πότε θα έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει σε μία ώρα και το live στο Κύταρο. Ο Θανάσης Πεθεριώτης, ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος και η Μπάρο Πάσο, τρεις περιπτώσεις καλλιτεχνών. Η Μπάρο Πάσο, μια εξαιρετική μπάντα από τα δυτικά της Αθήνας. Ο Αγγελόπουλος και ο Πεθεριώτης, τους είχαμε και χθες στο στούντιο τα παιδιά. Συζητούσαμε με τη νέα γενιά, με ανθρώπους κάτω των 30, κοινωνικοπολιτικά ενεργούς, παίρνοντας θέση για τα ζητήματα που αφορούν τις ζωές μας και το βάρος όμως πέρα από τη θέση της γενιάς τους να καταφέρει να αφήσει ένα αποτύπωμα αντίδρασης και διεκδίκησης όπου χρειάζεται. Με αυτήν την έννοια αυτά τα live θα πρέπει να τα στηρίξουμε και το Κύταρο, ο αγαπημένος χώρος, είναι επίσης ιδανικός για αυτές τις περιπτώσεις. Εύχομαι καλή επιτυχία στους νέους στο live τους. Ξεκινάει στις 8, 8 με 8.30 δηλαδή στο Κύταρο. Είναι μία από τις προτάσεις του Contact για σήμερα Κυριακή βραδάκι. Απογευματόβραδο, απόβραδο, όπως θέλετε. Λοιπόν, στάθηκα στην αρχή της εκπομπής, ερχόμενος προς το στούντιο και επειδή ζω πάρα πολλές ώρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κινούμαι αποκλειστικά, έχω παρατήσει και το ποδήλατο στην Αθήνα όλα. Κινούμαι αποκλειστικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία και μετρό δηλαδή. Και αυτό που παρατηρώ τελευταία είναι ότι και ο τουρισμός και η αύξηση του κόσμου και τα Σαββατοκύριακα έχουν δημιουργήσει μια εικόνα για την Αθήνα τρομερά ασφικτική, τρομερά προβληματική και κυρίως μας εκθέτουν ως επιβατικό κοινό. Και όχι μόνο ως επιβατικό κοινό, αλλά ως ένα κοινό ανθρώπων και συνανθρώπων που πηγαίνουν προς την ίδια διαδρομή για κάποιες στάσεις. Το πόσο δυνατά φωνάζει ο κόσμος μέσα χωρίς να σέβεται κανέναν. Το ότι μιλάτε όλοι ταυτόχρονα στα τηλέφωνα, λες και βρίσκεστε, δεν μας αφορά ούτε το τι κάνετε στο κρεβάτι σας, ούτε στη δουλειά σας, ούτε τα προσωπικά σας θέλουμε να ξέρουμε και δεν σέβεστε ούτε ανθρώπους μεγαλύτερους ηλικία, ούτε μικρά παιδιά, κανέναν και κυρίως δεν σέβεστε αυτούς που δουλεύουν. Εγώ δηλαδή ήμουν οδηγός, τα είχα επιβδίσει. Να οδηγούσα ένα παλιό λεωφορείο, να είχα ένα επιβατικό κοινό το οποίο ήταν τρομερά φασαριόζικο, χωρίς λόγο, ακούγοντας όλα τα προσωπικά όλων, χωρίς κανένα λόγο πραγματικά, μια οχλαγωγία απίστευτα αντιαισθητική και ενοχλητική και προβληματική, και ταυτόχρονα ρε παιδιά, όλοι φοράμε και χρησιμοποιούμε backpacks, τσάντες ώμου, αλλά όταν μπαίνουμε στα λεωφορεία, αν είναι δυνατόν, αφαιρέστε τες. Κάθε φορά που γυρνάτε, σμπρώχνετε τα πρόσωπα ανθρώπων που είναι ίσως στο ύψος της τσάντας σας ή ενοχλείτε στο λαιμό ανθρώπους που τους σμπρώχνετε με τις τσάντες και κάνετε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όχι, συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί ενοχλείτε συνανθρώπους. Δεν μπορεί το επιβατικό κοινό να μην έχει μετά από τόσα χρόνια αιμονικά να παραμένει ανεκπαίδευτο. Είναι η εικόνα της κοινωνίας, είναι η εικόνα της πόλης, η εικόνα της συνεργασίας. Πού θα πάει αυτός ο κόσμος, πού πηγαίνει αυτός ο κόσμος, πού δεν σέβεται τον διπλανό του, πού θα πάει κοινωνικά, πού θα πάει πολιτικά, πού θα πάει πολιτισμικά όταν δεν σέβεσαι τον συνεπιβάτη σου. Πού θα πας, πουθενά δεν θα πας. Θα κυκλοφορείς με ένα φορτωμένο σακίδιο πηγαίνοντας στο άγνωστο χωρίς καμία επίγνωση. Πουθενά δεν θα πας. Δεν σέβεσαι το συνοδοιπόρο σου. Ήμουν στο Α2, σας λέω, πριν από

0: στο μετρό και σε όλο το συγκοινωνιακό κομμάτι και πλαίσιο, αλλά δεν μπορείτε να σέβεστε ούτε αυτούς. Ο οδηγός τον έβλεπα σήμερα στο Α2, υπέφερε. Είχε πάνω από το κεφάλι του δύο κυρίες που σχολιάζαν τα πάντα από τη ζωή τους. Δίπλα ένας κύριος μιλούσε στο τηλέφωνο πάρα πολύ δυνατά. Πιο εκεί το ίδιο. Δεν σέβεστε τίποτα. Και το ερώτημα είναι, δεν σέβεστε τις ζωές, την κοινή πορεία. Δεν σέβεστε το κοινό μας αύριο. Πού θα πάμε ρε παιδιά? Πού θα πάμε? Φορτωμένη σακίδια, πού θα πάμε? Ας πάμε για την ώρα σε ένα διάλειμμα μέχρι να υποδεχθώ τον ηθοποιό, το Χάρη Τζορτζάκη. Αφήνω αυτόν τον προβληματισμό στην παρέα. Είμαι από τους ανθρώπους που είμαι θύματα όλων αυτών των καταστάσεων. Είμαι θύμα αυτών των καταστάσεων, εγώ και πολλοί άλλοι, που ζούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν σκεφτείτε πόσες ώρες έχουμε περάσει μέσα σε ολεοφορία και ηλεκτρικό και μετρό, νομίζω ότι αφήσαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τα νιάτα μας, από τη ζωή μας μέσα σε αυτά τις διαδρομές. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Παραμείνετε στο κόκκινο.
1: Στο κόκκινο. Από την καρδιά της Σαχάρας, η φωνή της ερήμου, την Άριουαν. Σάββατο 16 Μαΐου, Φλόιντ. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουαν στο Φλόιντ. Προπόληση More.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη. Αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
4: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
5: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

Η ώρα είναι 7 και 33. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Σακύρης στον αέρα μέχρι και τις 8. Σε λίγα λεπτά θα υποδεχθώ τηλεφωνικά τον ηθοποιό, τον αγαπημένο μας ηθοποιό και γενικότερα Χάρη Τζορτζάκη. Και λέω γενικότερα γιατί πέρα από καλλιτέχνης, αγαπημένος και ηθοποιός, είναι ένας άνθρωπος που δεν κάνει εκπτώσεις στις δημόσιες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις του. Μέχρι να τον υποδεχτώ, να χαιρετήσω την Έλενα, τη Γιάννα, την Διάννα, την Ελένη, τον Τάσο. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα στο Viber. Θα έρθω σε λίγο να το συζητήσουμε. Είναι το θέμα που άνοιξε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά αυτή τη φορά από την πλευρά του επιβατικού κοινού και τη συμπεριφορά μας. Μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7 και διαδικτυακά από την Αυγή. Νομίζω κάπου στη Χαλκίδα, όπου αν βλέπω τα story του σωστά, τον

0: Πετυχαίνουμε. Χάρης Τζορτζάκη, καλησπέρα από το κόκκινο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να μιλήσουμε στον Ενικό.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί κάθε φορά που έχουμε επικοινωνήσει από το κόκκινο μαζί σου, πάντα έχεις διάθεση να βγεις, να τοποθετηθείς. Ποτέ δεν μας είπες όχι. Πάντα μας στηρίζεις και υποστηρίζεις. Και σε ευχαριστώ από καρδιάς. Και εγώ προσωπικά και εκ μέρους του κόκκινου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά μου να μιλάω στο κόκκινο. Βρίσκομαι στο Πόρτο Μπούφαλο αυτή τη στιγμή, στην Νότια Εύβοια, σε ένα πολύ μικρό κόλπο. Ένα πολύ στο ψαραχώρι και τώρα επιστρέφουμε πίσω στην Αθήνα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω αν τελικά έχεις μάθει να καθαρίζεις σωστά την κοτσομούρα, δηλαδή να ξεκινήσω από τα σημαντικά.
1: Ναι, εδώ πέρα με έχουν μάθει πολλά πράγματα οι ντόπιοι, καθότι οι ψαράδες και οι φημισμένοι ψαράδες του Εβοϊκού. Η Εύβοια ακόμα έχει μέρη τα οποία είναι, θα το πω και αυτό, θα το πω κάπως έτσι, αντιτουριστικά, δηλαδή για, ναι. για αυτούς που αγαπάνε ακόμα ήσυχα και αυθεντικά μέρη χωρίς αυτό τον τουρισμό ενώ που έχει τη βιομηχανία τέλος πάντων του τουρισμού που έχει κατακλείσει όλη την Ελλάδα δυστυχώς και έχει αλλοιώσει τις περιοχές του τόπου μας. Είναι πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ειδικά οι Αθηναίοι που είναι πάρα πολύ κοντά μπορούν να την επισκέπτονται συχνά και να απολαμβάνουν.
0: Έχεις καταγωγή κάποια σχέση με την Εύβοια, γιατί ξέρω ότι είσαι από ένα κομμάτι από την Κρήτη, σωστά?
1: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όχι, δεν έχω καμία καταγωγή από την Εύβοια. Εντελώς τυχαία βρεθήκαμε σε ένα μέρος που το αγαπήσαμε, μας αγάπησε και έχουμε έρθει εδώ πέρα.
0: Και έτσι επισκέφτεσαι. Πάντως, όσο σε βλέπω στα social media, που είναι μια πολύ έτσι άμεση επικοινωνία, ένα story δείχνει τη στιγμή τι συμβαίνει, καταλαβαίνω ότι περνάς πολύ καλά και με πολύ απλό τρόπο, σαν να είναι το χωριό σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εδώ πέρα έχουμε δεθεί πολύ με τους κατοίκους της περιοχής και έρχονται και κάποιοι φίλοι από Αθήνα, επομένως κάνουμε όλοι πολύ ωραία παρέα, δεν χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Ξέρεις, οι πολυτέλειες στη ζωή είναι αυτά τα μικρά τα όμορφα, ένα ταβερνάκι δίπλα από τη θάλασσα, λίγο καλό φαγητό, ωραία παρέα και ένα τσιπουράκι και νομίζω όλα είναι καλύτερα.
0: Ναι, όντως, είναι τόσο, η πληρότητα είναι με τόσο απλά και τόσο που μας λείπουν μέσα από την ζωή μας στην Αθήνα και στις πόλεις μεγάλες. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τα πολιτισμικά, πολιτιστικά, επαγγελματικά, θεατρικά που βρίσκεσαι, τι κάνεις, γιατί κάνατε την επιτυχία του προηγούμενη σεζόν στο θέατρο. Τώρα τι συμβαίνει, διάλειμμα?
1: Ναι, τελείωσε η χειμερινή σεζόν. Ναι, ήμουν σε μια πολύ όμορφη παράσταση στο τεστ και στην του Χρήστου Σουγάρη στο Σύγχρονο Θέατρο. Τώρα αυτή την περίοδο ασχολούμαι πάρα πολύ με την δραματική σχολή που έχω στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, την Τεχνών 100. Τα παιδιά πλησιάζουν προς τις εξετάσεις τους, επομένως όλη η προσοχή είναι στραμμένη πάνω τους. Για μένα αυτό είναι ένα καλλιτεχνικό όραμα, δεν είναι μονάχα μια σχολή. Είναι μια σχολή η οποία φιλοδοξεί να δημιουργήσει και να παράξει καλλιτέχνες που να σκέφτονται ελεύθερα, να κάνουν τις δικές τους παραγωγές και να μπουν στο θεατρικό τοπίο της Αθήνας της χώρας με μια πιο, ας το πούμε, ελεύθερη σκέψη. Σιγά σιγά νομίζω ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου με πολύ αργά βήματα αρχίζουμε και καταφέρνουμε κάποια πράγματα σε αυτό το τομέα της εκπαίδευσης του θεάτρου.
0: Κάθε φορά που μιλάς για τη σχολή, για την Τεχνών 100, πραγματικά λάμπεις και στο λόγο σου, σε έχω δει όποτε τοποθετείσαι και θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθεις μέσα στη σχολή. Νιώθεις ότι έχεις την ευθύνη των αυριανών ηθοποιών που θα βγουν στην αγορά ή ταυτόχρονα είσαι και εσύ μαθητής της ίδιας της σχολής?
1: Αχ, συγγνώμη, δυστυχώς έχασα το σήμα, ναι. για την ευθύνη απέναντι στους μαθητές της σχολής. Η ευθύνη είναι τεράστια, αλλά και η χαρά επίσης. Εγώ είμαι πολύ, πολύ περήφανος για αυτό το, ας το πούμε έτσι, για αυτό το project, γιατί είναι ένα όνειρο ζωής να δουλέψω με ανθρώπους που τους έχω συναντήσει στο χώρο, ενώ με τους καθηγητές της σχολής. Ναι. Τους έχω συναντήσει στο χώρο, έχουμε συνεργαστεί, τους εκτιμώ, ξέρω τι άνθρωποι είναι. Και όλο αυτό. Γιατί ξέρεις, το οποίο δεν είναι κάποιος μόνο αν παίζει σε κάποια παράσταση, σε κάποια ταινία, σε κάποια τηλεοπτική σειρά ενδεχομένως. Είναι και οι άνθρωποι που ασχολούνται πολύ με την εκπαίδευση. Εγώ, για παράδειγμα, ξέρω, θυμάμαι τον διευθυντή της σχολής της δικιάς μου στο Διαθηνών, τον κύριο Αρβανιτάκη, ο οποίος πραγματικά αφοσιώθηκε και αφιέρωσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του την θεατρική εκπαίδευση και το βλέπουμε στο σήμερα, ότι για παράδειγμα έχει παράξει τοπιούς οι οποίοι έχουν τελειώσει του Οδείου Αθηνών και το λένε με περηφάνεια και μάλιστα.
0: Και είναι οι δάσκαλοι μας είναι πάντα μέσα μας και στα σχολεία και στο εργαστήρι και στις θεατρικές σχολές. Νομίζω ότι είναι σημάδι, είναι συστατικό που το έχουμε και στα σχολεία μας και σε όποια βαθμίδα εκπαίδευσης. Εσύ νιώθεις μαθητής στη σχολή σου?
1: Η αλήθεια είναι ότι μαθαίνω πάρα πολύ.
0: Έχουμε λίγες διακοπές.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Με ακούτε?
0: Τώρα και πάλι. Τώρα καλύτερα. Βέβαια,
1: ναι. Λέω ότι μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα κάθε μέρα στη σχολή, γιατί το έλεγε ο Δημήτρης ο Ήμελος, αυτός που έφυγε επιστυχώς πολύ πολύ σύντομα από Τζοέλ, και με ένα δασκαλός μου και ένας άνθρωπος που τον αγάπησε και τον θαύμασε πάρα πολύ. Έλεγε ο Δημήτρης ο Ήμελος ότι όταν δίδασκε σε εμάς στο Οδείο Αθηνών, ότι το κάνει πρώτα απ' όλα γιατί μαθαίνει ο ίδιος και θυμάται πώς ήταν, ξεκίνησε στο πρώτο έτος της δραματικής σχολής. Επομένως, είναι διπλός ο λόγος για τον οποίο κάποιος ηθοποιός ή σκηνοθέτης διδάσκει. Ο ένας φυσικά είναι γιατί θέλει να μεταλαμπαδεύσει την όποια γνώση έχει αποκτήσει στη νέα γενιά, και το άλλος λόγος είναι ακριβώς για να θυμηθεί και ο ίδιος τα πρώτα του βήματα και να μην ξεχάσει ποτέ ότι τα πρωταρχικά στοιχεία του θεάτρου είναι ένα συνάδελφος και ένα θεατής. Από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα.
0: Κοινωνικοπολιτικά, πώς βλέπεις το ρόλο της τέχνης, των καλλιτεχνών και στο σήμερα δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, τι συμβαίνει στη χώρα, ποια η αντιμετώπιση, τα γνωρίζουμε σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά θέλω να μας τα λέτε εσείς εκ των έσω οι άνθρωποι, που είναι η ζωή σας, που είναι η αλήθεια σας, η πραγματικότητά σας, σας φοβάται το σύστημα?
1: Νομίζω ανέκαθεν η εξουσία έτρεμε από τον πολιτισμό εν γέννη, γενικότερα δηλαδή από τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός στην ουσία θέτει ερωτήματα συνεχώς και διευρύνει τους ορίζοντες του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι το σύστημα έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό να φημώσει τις ανεξάρτητες φωνές στον πολιτισμό και στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα και παγκοσμίως θα έλεγα, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σίγουρα στην Ελλάδα είμαστε αυτή τη στιγμή σε πολύ πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά και την ελευθερία του λόγου, θα έλεγα, αλλά και την ελευθερία της έκφρασης. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι η νέα γενιά δεν μασάει από αυτά. Δηλαδή, εμένα για παράδειγμα, τώρα δεν ξέρω επειδή είναι στη σχολή τη δικιά μου, αλλά οι σπουδαστές που έχουμε, και είμαι πολύ περήφανος για αυτούς, τους βλέπω συνέχεια για παράδειγμα σε πορείες, συγκεντρώσεις. Είναι δηλαδή άνθρωποι ενεργοί που τους ενδιαφέρουν πολύ τα κοινωνικοπολιτικά και συνεχώς εμπλέκονται σε οτιδήποτε προκύψει, σε οτιδήποτε κοινωνικοπολιτικό προκύψει στην Αθήνα για παράδειγμα, και χαίρομαι πάρα πολύ που κατεβαίνω για συγκεντρώσεις και σε πορείες, ναι, και βλέπω μαθητές μου στον δρόμο.
0: Αυτό το πληρώνει κάποιος ηθοποιός? Δηλαδή στη δουλειά σας και εσύ ο ίδιος τοποθετείσαι πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, αστραπιαία, μιλάς για την Παλαιστίνη, μιλάς για τα Τέμπη, για την δικαιοσύνη, για όλα έχεις τοποθετηθεί. Αυτό το έχεις πληρώσει στη δουλειά σου?
1: Σαφέστατα, ναι, το έχω πληρώσει, το πληρώνω. Δεν έχω προτάσεις σχεδόν καθόλου πλέον από τους μεγάλους θεατρικούς παραγωγούς. Δεν έχω σχεδόν καμία πρόταση, θα έλεγα, από την ελληνική τηλεόραση. Ναι, σαφέστατα το πληρώνεις. Και η αλήθεια είναι ότι πονάει κιόλας λίγο, γιατί αν είναι κάποιος το οποίος θέλει να παίζει, δεν θέλει να κάθεται σπίτι του φυσικά. Δεν θέλει να βρίσκεται με ανθρώπους και να ασκεί την τέχνη του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί στην Ελλάδα μας είναι πάρα πολύ μικρό το τοπίο, είναι πάρα πολύ λίγη παραγωγή γενικότερα και στο σινεμά και στη τηλεόραση και στο θέατρο. Φυσικά υπάρχει κάποια στιγμή ένα σημείο που λες, ξέρεις, αν θα μπορούσα να ήμουν λίγο πιο ήσυχος, αν θα μπορούσα να μην, ενδεχομένως να μην είχα εκτεθεί τόσο πολύ, αλλά η απάντηση εν τέλει είναι όχι. Χίλιες φορές κάποιος να είναι αυτός του, να εκφράζει δημόσια τα πιστεύω του, να είναι αλληλέγγυος άνθρωπος, να προσπαθεί να βοηθήσει όποιον και όποιον πιστεύει ότι χρειάζεται βοήθεια, από το να παίζει το παιχνίδι του συστήματος σαν το καλό παιδί που θα το προτιμάνε και θα το παίρνουν και θα τον κάνουν πρωταγωνιστή, εν πάση περιπτώσει. Είναι κάτι που με πληγώνει, η αλήθεια είναι, πολλές φορές. Από την άλλη, σε τελική ανάλυση μπορώ και δημιουργώ δικά μου project με ανθρώπους δικούς μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά από την άλλη έχω τη χαρά να πω ότι
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Γιατί εγώ δεν έσκυψα το κεφάλι ποτέ και είμαι και περήφανος γι' αυτό.
0: Μα προφανώς και το καταλαβαίνω όπως το λες, ότι από τη μία πληγώνει, από την άλλη είναι ζωτικής ταυτοτικής σημασίας. Στη δικιά μας τη δουλειά αυτό είναι ακόμη πιο έντονο. Το τι θα πει ένας δημοσιογράφος και το τι προτάσεις θα έχει είναι αλληλένδετα. Αυτά είναι κυρίως για τον δημοσιογράφο. Αλλά καταλαβαίνω ότι και ο καλλιτέχνης.
1: Και σε εσάς πάρα πολύ, καταλαβαίνω ότι είμαστε πολύ, πολύ κοινό και κοντινό σημείο φυσικά και στον δημοσιογράφο. Και πρέπει να είναι και ακόμα πιο δύσκολο εκεί πέρα.
0: Εδώ, άστο. Νομίζω ότι το οξυγόνο είναι τόσο λίγο που αν αναπνεύσουμε όλοι ταυτόχρονα έχεις την αίσθηση ότι θα τελειώσει.
1: Ναι.
0: Στο δημοσιογραφικό τοπίο. Θέλω να σε ρωτήσω τι ετοιμάζεις για τη νέα χρονιά, αν πρέπει κάτι να επικοινωνήσουμε. Δηλαδή, τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Ακόμα δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις με κάποιους φίλους για κάποιο δικό μας, για κάποια δικιά μας παραγωγή, κάποια δικιά μας παράσταση. Γράφω μια ταινία αυτή την περίοδο. Και θα ήθελα πάρα πολύ έτσι μέχρι στο καλοκαίρι να μπορέσω να την τελειώσω έτσι ώστε κάποια στιγμή να την υλοποιήσω.
0: Άρα κάνεις το σενάριο τώρα, Χάρη.
1: Ναι, γράφει ένα σενάριο για μια ταινία. Τέτοια πράγματα. Αυτή τη στιγμή καταπιάνομαι κυρίως με τη σχολή, με ένα κινηματογραφικό.
0: Κοίτα, αν κρίνω από το τεστ, στο τεστ καλά πήγατε και άκουσα και καλές κριτικές την παράσταση που ολοκληρώθηκε τώρα αυτή τη σεζόν. Πήγατε καλά.
1: Καλά πήγε. Η παράσταση ήταν μια ωραία δουλειά. Βέβαια, το θέατρο φέτος το χειμώνα, δυστυχώς, παραστάσεις οι περισσότερες δεν ευδοκίμησαν, δεν ήταν μια καλή θεατρική χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι έχει παραγίνει το κακό στο ελληνικό θέατρο.
0: Τι εννοείς?
1: Γίνονται συνεχώς παραγωγές. Γίνονται πάρα πολλές παραγωγές, οι οποίες όλες έχουν στόχο το sold out, το λέγαμε sold out. Δηλαδή, δεν γίνονται παραστάσεις με καλλιτεχνικά κριτήρια, φυσικά γιατί δεν υπάρχει οργανωμένη στήριξη στο θέατρο, έτσι ώστε να μπορεί ο άλλος να δουλεύει ελεύθερα, χωρίς το άγχος του εισιτηρίου. Αλλά γίνονται με όρους εμπορικούς, δηλαδή προσπαθούν όλοι να κάνουν την επιτυχία.
0: Να γράψουν τη λέξη sold out, που και αυτό έχει μια ρευστή έννοια, γιατί sold out με sold out μπορεί να απέχει πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, τι σημαίνει και sold out, σε ποιο χώρο, πόσους θεατές, καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι και αυτό σκοπός το sold out, δηλαδή χάνεται ο λόγος ύπαρξης του θεάτρου, έτσι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Μάλιστα, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, όταν κυνηγάμε, η επιτυχία μπορεί να έρθει να μην έρθει, αν κυνηγάς δηλαδή το κοινό, να έρθει στην παράστασή σου. Φυσικά μπορεί όποιος έχει πάρα πολλά χρήματα να κάνει πολύ μεγάλη διαφήμιση και να φέρει το κοινό στην παράστασή του. Αλλά αν η παράσταση δεν είναι καλή, αυτό το κοινό που θα έρθει θα δυσφημίσει το ίδιο θέατρο.
0: Ότι επομένως, θα γυρίσει ανάποδα.
1: Η επόμενη δεν θα πάει. Φυσικά εννοείται. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν γίνονται sold out παραστάσεις, οι οποίες λίγες παραστάσεις γίνονται sold out επειδή πραγματικά το αξίζουν, επειδή από στόμα σε στόμα, δηλαδή κάποιος μαθαίνει ότι εκεί πέρα έχει μια πολύ ωραία δουλειά, να πας να το δεις. Γίνονται sold out παραστάσεις, οι οποίες έχουν μεγάλα budget, έχουν από πίσω πάρα πολύ διαφήμιση, επομένως το κοινό κατευθύνεται προς συγκεκριμένα θέατρα, συγκεκριμένους σκηνοθέτες και συγκεκριμένους παραγωγούς.
0: Μάλιστα. Σε παρακολουθώ ούτως ή άλλως. Ό,τι και αν συμβεί, θα είμαστε εδώ όσο είμαστε να το καλύψουμε. Θέλω να σε ρωτήσω πριν σε αφήσω, να πάμε λίγο στα κοινωνικοπολιτικά. Και αν αύριο υποθέσουμε ότι θα γίνουν εκλογές, έχεις αποφασίσει τι θα ψηφίσεις?
1: Θα ψηφίσω σίγουρα. Δεν έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω. Είναι κάτι που με προβληματίζει. Το συζητάω συνέχεια στον περίγυρό μου. Δυστυχώς δεν με έχει βοηθήσει κανένας στο να πάρω μια απόφαση. Θα ήθελα πάρα πολύ να γινόταν κάποιος ευρύτερος συνασπισμός της αριστεράς, έτσι ώστε να τον ψηφίσω με μεγάλη χαρά και χωρίς καμία
0: ενδιασμό.
1: Αμφιβολία, χωρίς κανένα ενδιασμό. Αυτή τη στιγμή αυτός ο τόσο μεγάλος κατακαιρματισμός των δυνάμεων μπορώ να πω ότι με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσω και δεν νομίζω και ο κόσμος στον οποίο συναναστρέφομαι δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή τι θα ψηφίσει. Σίγουρα όλοι θέλουμε μια αλλαγή, δεν αντέχει άλλη κοινωνία το καθεστώς Μητσοτάκη. Νομίζω θα πρέπει να πάνε όλοι στην κάλπη αυτή τη φορά, γιατί καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δυνάμεις κινηματικές που να μπορούν να ανατρέψουν μια κυβέρνηση μέσω των συνδικάτων, μέσω των, των διαδηλώσεων, όλων των μέσων πάλι που, που διαθέτει ο λαός. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές είναι ένα μέσο, ένας τρόπος. Ας ασκήσουμε αυτό το δικαίωμά μας και να δούμε τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία από καρδιάς και σου εύχομαι καλά ταξίδια είτε στα χωριά, στις μικροεστίες, αυτές τις παρέες που δημιουργείτε, είτε στο θεατρικό σανίδι.
1: Και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη Τζορτζάκη. Σε παρακολουθούμε να τα ξαναπούμε και να έρθεις και από εδώ όποτε θέλεις.
1: Με μεγάλη χαρά, να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας στον αγαπητό, πολύ αγαπητό ηθοποιό, τον παρακολουθούμε, τον εκτιμούμε. Οι παρεμβάσεις του και μέσα από το κόκκινο και από τα social media, το να μιλάς τόσο ανοιχτά όπως ακριβώς το σκέφτεσαι, δεν είναι κάτι που το συνηθίζει πια ο κόσμος. Η περίοδος, και ειδικά αυτή, είναι του στρογγυλέματος, του μαζέματος. Και υπάρχει φόβος, γιατί το πληρώνεις τη δουλειά σου, το πληρώνεις την καθημερινότητά σου, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η αλληλεγγύη όμως και η συσπήρωση, αυτό που είπε και ο Χάρης, τουλάχιστον πολιτικά ή κομματικά, γεια σου Μαρίνα, ήρθε μόλις η Μαρίνα, και κομματικά είναι ένα έτσι επισφράγισμα, μια στέγη, μια φωλιά που κάποιος θα νιώσει και ασφαλής ιδεολογικά, αλλά και ότι υπάρχει μια απάντηση σε ένα καθεστώς φόβου και ένα καθεστώς ανασφάλειας. Δεν είναι απλώς δηλαδή μια συγκόλληση. Είναι πολύ δύσκολο το στοίχημα, πολύ μεγάλο το εγχείρημα, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την απέτηση ενός κόσμου που λέει «θέλω να αλλάξω μια κατάσταση». Λοιπόν, ένα τραγούδι και να πάω στα μηνύματά σας. Κατερίνα, ο Θαλής, θα τα δω όλα. Μέχρι να έρθω στο Viber να σας χαρίσω ένα τραγούδι που μας ήρθε έμπνευση από τον ερχομό της Αθηνάς που έρχεται προς την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη και μας ξεσήκωσε στην Αθήνα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Παύλος Παυλίδης με τα ξύλινα σπαθιά για τη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε αυτό να πούν ρε παιδιά οι Μεταλλικά. Δίπλα στα κύματα. Εκεί να δει σεισμός που θα γινότανε. Αστειεύουμε προφανώς. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Χαίρομαι ιδιαιτέρως όταν είστε ενεργοί στο Viber. Και λέει η Ντιάνα, πόσο δίκιο έχεις. Ειδικά αυτό με τα κινητά δεν παλεύετε. Καλησπέρα. Αναφέρεστε σε αυτό που είπα προηγουμένως για το πώς συμπεριφερόμαστε μέσα στα λεωφορεία και στο μετρό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα κινητά, η οχλαγωγία και η έλλειψη σεβασμού μεταξύ των επιβατών. Στάθηκα δηλαδή στην συμπεριφορά τη δική μας. Και η Ντιάνα συμφωνεί. Το ίδιο και η Γιάννα. Α, Γιάννα λέει: χαίρε και στον αγαπημένο Τσακίρη. Γεια σου, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Η Έλενα. Καλησπέρα, κύριε Τσακίρη. Πρέπει οι Έλληνες να κάνουν μια βόλτα στη Μάλτα. Μια μικρή χώρα με κατοίκους αραβικής καταγωγής. Στο λεωφορείο κανένας δεν μιλάει. Στο τηλέφωνο ή το κλείνει με δύο λέξεις. Όλοι μιλούν χαμηλόφωνα όταν είναι παρέα. Ή και καθόλου. Αν ένας ανάπηρος περιμένει στη στάση, αυτόματα δύο επιβάτες κοντά στην πίσω πόρτα κατεβαίνουν και βοηθούν τον ανάπηρο να ανέβει και τον τακτοποιούν με ασφάλεια στην καθορισμένη θέση. Το ίδιο θα συμβεί αν πρέπει να κατέβει. Κανείς δεν θα τους το λέει. Το ξέρουν. Φυσικά θα πρέπει να τονίσω ότι το λεωφορείο για στάση κατεβάζει το σκαλί για τους επιβάτες που δεν χρειάζεται να ξέρουν αναρρίχηση για να ανεβάσουν, να το ανεβάσουν το λεωφορείο. Αυτά για... Αυτά για άλλους πολιτισμούς. Σε ευχαριστώ, Έλενα, για το μήνυμα τόσο έτσι διευκρινιστικό για την Μάλτα. Εγώ θυμάμαι την τελευταία μου επίσκεψη στο Μιλάνο. Ήμουν στην Corso di Porta τη Σινέζε που βγαίνει στο ρέμα από την Ντουόμο και είναι ένας δρόμος με πέτρες, παλιός, πλακόστρωτος, με μεγάλες πέτρες και ταυτόχρονα έχει τις ράγες που περνάει το τραμ, το τοπικό. Και βλέπεις τραμ, λεωφορείο, από πίσω, αυτοκίνητο, πατίνι και υπάρχει αρμονία. Δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό οι Μιλανέζοι, ρε παιδιά. Επίσης, όταν μπήκα στο τραμ ή στο μετρό του Μιλάνου, δεν υπήρχε αυτή ούτε η αχλαγωγία, ούτε αυτή η έλλειψη σεβασμού που την εντοπίζω και είμαι ένα από τα θύματα αυτής της κατάστασης μεταξύ πολλών χιλιάδων θυμάτων που συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, η Αθηνά τι γράφεις? Εγώ έχω συνέχεια τα ακουστικά, λέει, στα αυτιά μου, γιατί δεν παλεύεται, αλλιώς η κατάσταση. Το κακό είναι πως έχει αρχίσει να γίνεται και στις Βρυξέλλες αυτό, που μέχρι τώρα υπήρχε απόλυτος σεβασμός. Νομίζω πως κοινωνικά μιλώντας, όλη αυτή η ένταση, η ανασφάλεια και η αλωτρίωση που έλεγε ο φίλος μας ο Μάρκ, μας οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές. Γεια σου, Αθήνα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο Θαλής τη γράφει, καλησπέρα. Σας ακούμε από την επαρχία και αναρωτιόμαστε γιατί δεν μιλάει, γιατί δεν διαμαρτύρεται κανένας από τους πάσχοντες και αφήνεται να υποφέρει αδιαμαρτύρητα. Με σεβασμό απέναντι στον εαυτό τους θα πρέπει να αντιδράσουν απέναντι στην ασέβεια και το θράσος. Θα λέει, αγαπητέ, εγώ αντέδρασα μια μέρα. Και μάλιστα ο κύριος που μιλούσε τόσο δυνατά μέσα στο αυτί μας ήταν δικηγόρος. Και ερχόμουν πάλι στο κόκκινο και οριακά δεν τον εξέθεσα στον αέρα. Και μάλιστα μου είπε δικηγόρος, δεν υπάρχει κανένας νόμος που με απαγορεύει να μιλάω δυνατά μέσα στο λεωφορείο. Άνθρωπος δικηγόρος που θα τον πάρει να σε υπερασπιστεί. Ο ίδιος φώναζε όλο το λεωφορείο, αντέδρασε αυτή την περίπτωση και με υποστήριξε που αντέδρασα στη φασαρία του δικηγόρου κατά τα άλλα. Έχουμε αντιδράσει πολλές φορές, Θαλή, αλλά δεν μπορείς όλη μέρα να μαλώνεις. Αυτή είναι η απάντηση. Έχουμε μαλώσει, έχουμε γίνει πολλές φορές κακοί. Και υπάρχει υποστήριξη. Αλλά δεν γίνεται να ζεις και έτσι. Όλη μέρα να φυγαίνεις και να μαλώνεις. Η Κατερίνα. Σχόλιο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάποια φορά είχα κινδυνέψει να σκοτωθώ λόγω απότομου σταματημού ενός αυτοκινήτου μπροστά στο τρόλεϊ. Ο οδηγός του οποίου επίσης σταμάτησε απότομα. Πάντως αρκετοί οδηγοί οδηγούν νευρικά. Έχει δίκιο, Κατερίνα, σε αυτό. Αλλά εκτιμώ ότι οι οδηγοί είναι 8 ώρες στη δουλειά τους. 6 ώρες πόσο οδηγούν, νομίζω 6. Δεν είναι συνθήκη αυτή. Παλιό λεωφορείο και οχλαγωγία και χαμός. Γρήγορα να προλάβω, η Έλενα τι λέει. Κατερίνα, σε ευχαριστώ για το πάνω μήνυμα. Να τρέξω λίγο, για να μισώ. Μίλησα για τη Μάλτα που δεν είναι και το πλέον, λέτε, μέρος, διάφορα. Η Αναστασία. Φιλανδία δεν επιτρέπονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η χρήση κινητού, τα μέσα έρχονται στην ώρα τους και είναι πολύ συχνά τα δρομολόγια. Όμως το μετρό της Κοπενχάγης είναι ευρώμικο. 15χρονα να πετάνε καφέδες και αναψυκτικά.
Σας ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή με αυτό το θέμα και είναι και ωραίο θέμα να το ανοίξουμε και την επόμενη εβδομάδα. Θα συναντηθούμε και πάλι το ερχόμενο Σάββατο στις 7 στο κόκκινο με το Contact. Κώστας Τσακίρης, γεια σας. Ακολουθεί η αγαπημένη μας φίλη, αγαπημένος μου άνθρωπος, η Μαρίνα Λαχανά. Να παραμείνετε, να την ακούσετε και να τη στηρίξετε. Και αυτήν και όλους μας. Ευχαριστώ. Γεια σας.

Μα ξεχαστήκα με και βγήκαμε από το χάρτη. Άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει. Κάποιο να πάει αγκαλιά να του μιλάει. Το πιο μικρό, το πιο αθώο ναυτί. Μοχά τρελό

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Η ώρα είναι 8.
5: Στο κόκκινο.

0: Μη σας ξεγελάει το τραγούδι, μη σας ξεγελάει η συννεφιά της μέρας, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως αντέχουμε την άνοιξη, είναι έτσι η σκληρή εποχή. Την αντέχουμε όμως ακόμα καλύτερα όταν έχουμε και όμορφα τραγούδια. Όταν έχουμε έτσι και τη διάθεση, αλλά και τα πραγματικά όμορφα τραγούδια να κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Σήμερα εδώ η καλεσμένη μας είναι η Λιδία Σέρβου. Καλησπέρα Λιδία.
1: Καλησπέρα Μαρίνα.
0: Και μόλις πήραμε και μία έτσι ιδέα από μία καινούρια συλλογή τραγουδιών.
1: Ναι.
0: Έτσι, να τα λέμε έτσι, να μην τα λέμε δίσκους, να μην τα λέμε CD, να τα λέμε
1: EP. Δεν ξέρω τι είναι, είναι λέει ψηφιακός δίσκος πια.
0: Ψηφιακός δίσκος, ναι. Όλα έχουν αλλάξει έτσι κι αλλιώς, οπότε προσπαθούμε κι εμείς να βρούμε έτσι αυτό το βηματισμό. Πάντως με όλους όσους μιλάω για τις συλλογές τους, για τους καινούργιους τους δίσκους, έχουν αυτή την αμηχανία, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού σας οι περισσότεροι έχετε το να εκδώσετε κάτι, να τυπώσετε κάτι.
1: Ναι, νομίζω ότι όλοι, τουλάχιστον μέχρι τη δική μου γενιά και ίσως και λίγο νεότερα παιδιά που προλάβαμε,
0: και νεότερα παιδιά,
1: που προλάβαμε και το βινήλιο σαν παιδιά και το CD, θέλουμε να εκδώσουμε.
0: Εδώ έρχεται ξανά η κασέτα. Το
1: μακάρι,
0: ξέρεις.
1: Μακάρι.
0: Ναι, η κασέτα μακάρι. Και το κασετόφωνο και το συζητούσαμε προημερών. Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο είναι η Λιδία Σέρβου, στο άλλο μικρόφωνο η Μαρίνα Λαχανά, εδώ στο κόκκινο 105 και 5 και στον ήχο είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Λοιπόν, Λιδία, ναι μεν δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, αλλά εδώ έχεις έρθει με κάποιες μαγικές κάρτες.
1: Ναι, σκέφτηκα ότι αφού πλέον είναι όλα ψηφιακά, ότι θα ήταν πολύ ωραίο να μπορώ να το δίνω. Δηλαδή ήρθα σε σένα σήμερα. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα θα σου έφερα το CD. Οπότε σου έφερα την κάρτα με ένα QR code επάνω που μπορείς να το σκανάρεις με το κινητό και να σε βγάλει στο Spotify και να ακούσεις όλο το άλμπουμ από εκεί.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Η αλήθεια είναι, ήταν μια δική μου ιδέα, η εταιρεία το δέχτηκε με μεγάλη χαρά και μου είπαν ότι θα το προτείνουν και
0: αλλού.
1: Σε άλλους.
0: Ναι. Ναι. Κάπως απλοποιείται, να το πούμε έτσι.
1: Απλοποιείται και η αλήθεια είναι ότι είναι το κόστος πάρα πολύ μικρό. Έτσι, σε σχέση με στις μέρες μας τώρα να επενδύσεις για να βγάλεις μόνο σου το φυσικό προϊόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει πεθάνει λίγο αυτό το κομμάτι και ο κόσμος δεν αγοράζει εύκολα κάτι καινούριο. Σίγουρα μπορεί να πάει να αγοράσει ένα άλμπουμ, ένα βινήλιο παλιό, συλλεκτικό κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επενδύσει στα δικά μου νέα τραγούδια. Να μπω στη διαδικασία, δηλαδή, να βγάλω το φυσικό προϊόν για να το
0: συνήθως,
1: έχω.
0: Συνήθως, από όσο καταλαβαίνω, πολλούνται σε μια συναυλία σας, ένα live σας, που κάποιος θέλει να πάρει αυτά τα τραγούδια, αυτή την ατμόσφαιρα στο σπίτι του, ας πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν είναι ότι θα πάει χαμένη η δουλειά, ότι θα χάσεις τα χρήματά σου ή θα χαθούν τα CD και θα τα έχεις στην αποθήκη σου.
1: Σίγουρα.
0: Θα βρεις τρόπο, αλλά όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, ενώ απλοποιούμε τις ζωές μας, έρχεται να τα δυσκολέψει.
1: Αυτό που τα δυσκολεύει πάντα, στο τέλος της μέρας, είναι το οικονομικό κομμάτι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι καλούμαστε πλέον όλοι να κάνουμε τις δουλειές μόνοι μας. Το στούντιο μόνοι μας, την παραγωγή μόνοι μας. Οι εταιρείες πλέον υπάρχουν, μας στηρίζουν, αλλά στο κομμάτι, στην ομπρέλα του να υπάρχουμε κάπου σε ένα κανάλι στο YouTube, στο Spotify. Mm-hmm.
0: Μα έτσι δεν είναι και για τα βιβλία όμως. Έχει φτάσει,
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Έτσι.
0: Και ναι, έχουμε την ελευθερία, γιατί υπάρχει μια ελευθερία κινήσεων και επιλογών, ή ακόμα και χρονικών επιλογών και στο χρόνο, δηλαδή θες να βγάλεις ένα τραγούδι, το γράφεις και έχεις την εύκολη εντός εισαγωγικών πρόσβαση να το ρίξεις σε κάποια πλατφόρμα. Συμφωνείς?
1: Εντάξει, είναι μια ευκολία, αλλά από την άλλη έχει χαθεί λίγο η μαγεία της δημιουργίας.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι λίγο πιο ρομαντική.
0: Βάλε μας λοιπόν στο κλίμα της συλλογής αυτής, με τον ρομαντισμό σου και την ευαισθησία σου, αλλά πάνω απ' όλα με αυτή τη δημιουργικότητα που έχεις, γιατί σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτά τα τραγούδια είναι μια δουλειά που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, μαζί με τον Νεοκλή, τον Νεοφυτίδη, ο οποίος έχει κάνει την ενορχήστρωση σε όλη τη δουλειά και μου έχει χαρίσει και δύο υπέροχα τραγούδια. το πρώτο που ακούσαμε είναι δικό του. Είναι μια δεκαετία που πήραμε όλες τις αλλαγές, αναμνήσεις, βιώματα και κάπως ήρθαν και κούμπωσαν όλα μαζί μέσα στα τραγούδια. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά ότι είναι βιωματική δουλειά. Με ένα περίεργο και μαγικό τρόπο τα τραγούδια είτε γράφτηκαν για μένα είτε έφτασαν σε μένα, αλλά έχουν πολλά στοιχεία μέσα από τη ζωή μου. Και παρά τις δυσκολίες που ζήσαμε σε αυτή την τελευταία δεκαετία, με πολλές απώλειες, με την πανδημία, με οικονομικά θέματα κτλ., σταθήκαμε όρθιοι και αποφασίσαμε ότι δεν πειράζει, θα το βγάλουμε και ας είναι 10 χρόνια μετά.
0: Με τον Νεοκλή έχετε δουλέψει και επί σκηνής, έτσι.
1: Με τον Νεοκλή γνωριζόμαστε τα τελευταία 20 χρόνια και συνεργαζόμαστε μόνιμα. Ναι, είναι... χωρίς τον Νεοκλή δεν κάνω εύκολα πράγματα. Είμαστε μια πολύ όμορφη έτσι, ομάδα μουσικών και συνεργατών. Και νιώθω πάρα πολύ ευλογημένη για τη συνεργασία μου, ειδικά με τον Νεοκλή, νιώθω ευλογημένη.
0: Θα μας πεις, γιατί τώρα ετοιμάζεσαι και για άλλα, έχεις μια εξωστρεφή κατάσταση αυτόν τον καιρό, θα μας πεις και αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Βεβαίως.

0: Η Λιδία Σέρβου είναι μαζί μας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσες και σε όσους μας ακούν αυτή την ώρα εδώ στο κόκκινο, εδώ στους 105 και 5, και πιστεύω ότι με τα τραγούδια επικοινωνούμε πολύ καλύτερα και πολλές φορές λέμε μεγάλες αλήθειες και μας ενώνουν ό,τι κοινό μπορεί να βρεθεί ανάμεσά μας, ανάμεσα και σε εσάς που τα γράφετε και σε εσάς που τα τραγουδάτε και σε εμάς που τα ακούμε. Κάπως έτσι λειτουργεί και το ραδιόφωνο, Λιδία.
1: Έτσι ακριβώς. Έχω κάνει και ραδιόφωνο παλιά.
0: Για πες μου.
1: Στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας έκανε
0: εκπομπή. Μπράβο.
1: Από τα 17 μέχρι τα 20-22, κάπου εκεί. Ήταν η εκπομπή Μουσικά Πορτρέτα.
0: Και τι παρουσίαζες, γιατί υπάρχει έτσι ένα πλαίσιο στο ραδιόφωνο αυτό.
1: Θα σου πω, έχει πλάκα η ιστορία αυτή. Ξεκίνησα με κλασικά πορτρέτα, να λέω την ζωή του Χάιντεν, του Μότσαρτ, του Μπετόβεν κτλ. Ώσπου κάποια στιγμή πλησίασε Πάσχα και αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο στην τότε Polygram να ζητήσω να έρθει καλεσμένος ο Πέτρος Γαϊτάνος. Με το που είπα λοιπόν ότι είμαι από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, μου κλείσαν το τηλέφωνο. Γιατί δεν παίζονταν τραγούδια.
0: Μάλιστα.
1: Θα σου πω, μην το πολυλογώ. Ο Πέτρος Γαϊτάνος ήταν ο πρώτος καλεσμένος εκείνη την εκπομπή και μετά ξεκίνησε σιγά σιγά να έχω επαφές με όλες τις δισκογραφικές και να ανοίξουμε λίγο το πλαίσιο. Είχα καταφέρει να έχω τον Αντώνη Βαρδί καλεσμένο, το Σταμάτη Πανουδάκη που δεν έδινε συνεντεύξεις κτλ. Αλλά ήταν. Η Τάνια Τσανακλίδου είχε έρθει, θυμάμαι, και είχαμε κάνει τρεις εκπομπές σαν αφιέρωμα. Και υπήρχε τότε ένας Μητροπολίτης ο οποίος δεν με πολύ συμπαθούσε. Και κάθε φορά που είχα εκπομπή, την επόμενη μέρα με έπαιρνε ο διευθυντής και μου έλεγε: Πάλι μπουζούκια έβαλες εχθές. Μα δεν έβαλα μπουζούκια, του λέγα πάτερ. Όχι, μπουζούκια έβαλες, έχω τις πληροφορίες μου. Και αναγκαζόμουν να κατέβω να ακούσουμε την εκπομπή για να δω ότι δεν έχω βάλει μπουζούκια.
0: Μου αρέσει που έλεγες: Μα δεν έβαλα μπουζούκια.
1: Μα δεν έχω βάλει μπουζούκια, ναι.
0: Κρίμα όμως να μην είσαι εσύ που είσαι τόσο φωτεινός άνθρωπος και τόσο έχεις σπουδάσει μουσική. Δεν είσαι απλά έτσι και ήθελες και να μπεις έτσι με έναν τρόπο, με το δικό σου τρόπο σε αυτό το πλαίσιο. Ναι. Είναι κάποιοι έτσι. Περιορισμοί. Ναι.
1: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μίλησέ μου και για τις σπουδές σου, Λιδία.
1: Οι σπουδές μου, κοίταξε να δεις, εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Επειδή μεγάλωσα σε ένα σπίτι με πατέρα, παπά, οι γιαγιάδες, οι συγγενείς και τα λοιπά ήταν πάντα λίγο πιο μαζεμένοι. Μου λέγανε, είναι δυνατόν η κόρη του παπά, τι θα πει ο κόσμος, και υπήρχε και αυτή... Τον παλιότερο, να πούμε, η αίσθηση ότι αν ασχοληθείς με το τραγούδι, κάνεις κάτι πρόστιχο, δεν είσαι και πολύ ηθικός άνθρωπος κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο πατέρας μου δεν έφερε ποτέ καμία αντίρρηση σε αυτό.
0: Ο ίδιος,
1: ποτέ.
0: Ο ιερέας. Ναι.
1: Το μόνο που μου ζήτησε ήταν από τη στιγμή που θα αποφασίζεις να κάνεις αυτό, θέλω να το σπουδάσεις, για να μην μπορεί ποτέ κανείς να σε μειώσει ή να σε αποκαλέσει κάπως. Οπότε ξεκίνησα με το πιάνο.
0: Τα και η μητέρα σου συμφωνούσε.
1: Ναι, η μαμά μου ήταν πολύ. Η πρεσβυτέρα με τα κόκκινα νύχια που μας σχολιάζανε όλοι για την εμφάνιση. Πολύ προοδευτική η παπαδιά. Οπότε ξεκίνησα με το πιάνο και τα θεωρητικά κτλ. Και στη συνέχεια, όταν ήρθε η ηλικία μου, ξεκίνησα κλασικό τραγούδι και πήρα το δίπλωμά μου με έναν απίθανο καθηγητή, τον Βασίλη τον Γιαννουλάκο, βαρύτονος της λυρικής σκηνής. Και στην πορεία είχα ξεκινήσει και τη Βυζαντινή, αλλά λόγω ότι πέσανε μαζί διπλώματα, πτυχία και τα λοιπά, η Βυζαντινή πήγε λίγο σε δεύτερη μοίρα μέχρι να τελειώσουν όλα τα υπόλοιπα. Και ήταν το τελευταίο μου δίπλωμα, δηλαδή η Βυζαντινή, το 2002. Ιούνιο του 2002 πήρα το δίπλωμα της Βυζαντινής και την επόμενη χρονιά με πήρανε ορομίσθια στο μουσικό της Παλίνης να διδάξω Βυζαντινή. Καταλαβαίνεις το σοκ. Τον Ιούνιο είχα τελειώσει και τον Οκτώβριο κλήθηκα να διδάξω.
0: Απίστευτο για Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτυχε αυτό.
1: Έτυχε.
0: Ναι.
1: Έτυχε, όπως το λες, γιατί δεν ξαναέτυχε.
0: Πάντως είχες μαθητές και μαθήτριες και πρέπει να έχεις και μέχρι και τώρα, έτσι. Και όλων των ηλικιών, υποθέτω πια.
1: Όλων των ηλικιών.
0: Παλιά είχες μικρά.
1: Παλιά είχα μικρά, γιατί ξεκίνησα 17 χρονών με τη Μαρίζα Κοχ, εκεί που γνωριστήκαμε κιόλας. Είχα μικρά γιατί πηγαίναμε στα σχολεία και κάναμε όλο αυτό το βιωματικό εργαστήρι. Είχαμε και το εργαστήρι στο Κουκάκι. Οπότε οι ηλικίες ήταν μικρές. Και για μένα ήταν και το πρώτο μεγάλο σοκ όταν μπήκα στην Παλίνη στο μουσικό. Γιατί ήρθα αντιμέτωπη με μεγαλύτερα παιδιά που έπρεπε να κρατηθούν διαφορετικά ισορροπίες, γιατί ήμουν και εγώ πολύ μικρή. Οπότε το να μπω στα 23 μου στην πρώτη ηλικίου και τρίτη ηλικίου να διδάξω, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν πολύ εύκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα στο σήμερα έχω παιδιά, ναι, έχω παιδιά όλων των ηλικιών. Έχω παιδιά που κάνουν καριέρα στο τραγούδι και είναι πάνε πολύ καλά, όπως η Παυλίνα Βουλγαράκη, ας πούμε, είναι ένα παιδί το οποίο το αγαπώ πολύ και χαίρομαι για την πρόοδό της.
0: Πραγματικά. Και γράφει και όμορφα
1: τραγούδια. Γράφει. Το φοβερό με την Παυλίνα είναι
0: και τραγουδάει ωραία, βεβαίως.
1: Είναι το γράψιμο, το οποίο κατά τη διάρκεια που την είχα εγώ, είχε περάσει από μένα, δεν το γνώριζα αυτό το κομμάτι, το κρατούσε πολύ για τον
0: εαυτό. Δεν το φανέρωνε, νομίζω. Ναι. Όμως, σε αυτή τη μουσική διαδρομή δεν υπήρξε διάλειμμα. Έχεις βάλει, ας πούμε, έτσι, πλώρη από νωρίς, με σπουδές, με δραστηριότητες, με τραγούδια, με κάποιες εμφανίσεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Δεν υπήρξε.
0: Είναι massive μουσική.
1: Ναι, μουσική σε όλες τις μορφές της, είτε είναι το να διδάξω πιάνο, είτε να προετοιμάσω παιδιά για τα μουσικά σχολεία, είτε να εμφανιστώ, είτε δισκογραφικά. Έχω μια μεγάλη αγάπη στα παιδιά. Θεωρώ ότι το τραγούδι, το παιδικό τραγούδι είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό...
0: Μα τότε που γνωριστήκαμε, στην ουσία ήταν σαν φυτώριο εκεί. Δηλαδή πηγαίνανε, ναι, πάρα πολλά παιδιά.
1: Ναι, ναι. Έτσι ξεκίνησε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το είχαμε φτιάξει με τη Μαρίζα. Η Μαρίζα έβαζε όλο το ταλέντο που έχει στο να γράψει και μουσική και στίχο. Ναι. Και ήμασταν 2-3 δασκάλες που είχαμε τη γνώση να μπορέσουμε αυτό να το μεταφράσουμε σε παρτιτούρα, να το μεταφράσουμε σε μουσικοκινητική και όλο αυτό.
0: Ήταν ένα μελίσι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια αυτά. Και νομίζω ότι τώρα όσο το σκέφτομαι στο σήμερα, μάλλον η αγάπη μου για τα παιδιά προέκυψε μέσα από αυτό. Και το 2013 έκανα το πρώτο CD με τα νανουρίσματα, που πήρα όλα τα νανουρίσματα των Ελλήνων συνθετών και τα ενορχιστρώσαμε μέχρι με ένα με δύο, το πολύ τρία όργανα.
0: Αυτό είναι στην άλλη κάρτα.
1: Όχι, όχι. Αυτό ήταν το «Κάμε τον ύπνο σύννεφο», που ήταν η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Υπάρχει σε CD αυτό, δηλαδή. Από όσο γνωρίζω, έχει εξαντληθεί.
0: Σε όσα. Νομίζω ότι υπάρχει σε όσα έχουν απομείνει.
1: Σε όσα έχουν απομείνει.
0: Σε όσους
1: είχαμε κάνει και επανέκδοση, γιατί είχε πάει πάρα πολύ καλά. Με την ιδέα λοιπόν της τότε εταιρείας που ήμουν, μου είπαν, γιατί δεν το συνεχίζεις να κάνεις και ένα δεύτερο δίσκο, αφού υπάρχει το παιδικό κοινό. Ξεκινήσαμε λοιπόν να ηχογραφούμε κάποια πράγματα, αλλά τελικά δεν κατάφερα να ξανάρθω σε επικοινωνία με αυτή την εταιρεία, μέχρι που κάποια στιγμή ο Ηλίας Ολάκας, φίλος και συνεργάτης,
0: ηχολήπτης πολλών φωνών και οργάνων,
1: πήρε ένα τηλέφωνο το Σπύρο το Σταμούλη και του λέει, θέλω να σου στείλω μια κοπέλα να ακούσεις κάτι. Και έτσι βρέθηκα στη Heaven και μετά από κάποιους μήνες μου πρότειναν να φτιάξω ένα brand. Και πίσω από εκεί να κρύβομαι εγώ, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, να είναι η Λιδία Σέρβου σαν ερμηνεύτρια, αλλά να είναι το Panda Move,
0: το
1: παιδικό
0: υπέροχο
1: μας project, που έχουμε ανοίξει έτσι.
0: Αλλά και στο Panda Move τώρα έχεις νανουρίσματα.
1: Στο Panda Move έχω νανουρίσματα, αλλά έχουμε πάρει και παιδικά τραγούδια που τείνουν να εξαφανιστούν και τα ξαναφέρουμε, κάποια παραδοσιακά, κάποια πάλι Ελλήνων συνθετών.
0: Έχεις κάνει και ένα είδος έρευνας για να...
1: Ναι, όχι μόνο έρευνα, πιο πολύ και από αυτά που θυμάμαι εγώ σαν παιδί. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες βγάλαμε την Ξανθούλα, του Διονύσου Σολομού με τη Βικτωρία την Ταγκούλη. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το θυμάμαι όταν ήμουν παιδί. Τώρα τα σημερινά παιδιά δεν
0: και το έχετε συμπεριλάβει σε αυτό το...
1: Ναι, τώρα λοιπόν το Πάντα
0: Μοβ
1: ολοκληρώνει το τρίτο του άλμπουμ όπου τραγουδάνε φίλοι μας. Τραγούδησε ο Δώρος ο Δημοσθένου στο «Γεια σου κύριε Μενεξέ», η Βικτώρια Ιταγκούλη την Ξανθούλα, τώρα θα βγει το «Τριζόνι» με την Παυλίνα τη Βουλγαράκη.
0: Και όλοι οι εκπληκτικές φωνές, ένας-ένας, μία-μία.
1: Και έχουμε συνέχεια, είναι η Μυρτώ η Βασιλείου, είναι η Μαρία η Αλαμανή, μια νέα φωνή επίσης εξαιρετική.
0: Βεβαίως.
1: Η Ευρυδίκη. Μαθητές μου που τους βάζω μέσα στο project.
0: Και βρίσκεις εσύ τα ανανουρίσματα και προτείνεις τον ερμηνευτή ή τους ερμηνευτές.
1: Ερχόμαστε σε επαφή με τους ερμηνευτές και τους βάζω κιόλας να διαλέξουν και αυτό που αγαπάνε και
0: έχει
1: οι ίδιοι.
0: Έχει μια ιδιαίτερη αξία αυτό και για την πολύ παιδική ηλικία που τα βρίσκεται και τα έχετε έτσι σε μια κατηγορία, τέλος πάντων, να τα βρίσκει όποιος θέλει, αλλά και για όσους γονείς θέλουν να κάνουν μια τέτοια προσέγγιση στα παιδιά τους μέσω αυτών των τραγουδιών.
1: Νομίζω ότι πραγματικά είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Γιατί δίνουμε την ευκαιρία να έρθουν τα παιδιά σε επαφή.
0: Είδες πάλι με παιδιά.
1: Και ήρθες. Με τους συνθέτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και με τους ποιητές. Δηλαδή παίρνω ποιήματα που υπάρχουν στη γλώσσα, ας πούμε, στα βιβλία, στα ελληνικά τους. Το Μαγισάκι, το «Γεια σου κύριε Μενεξέ», το «Νανούρισμα» του Χρήστου Λεοντή, τα «Σημεία Κουδούνια». Μέσα από το τραγούδι θα έρθουν τα παιδιά σε επαφή πλέον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Και μάλιστα γίνεται και μία παράλληλη εργασία. Λοιπόν, επειδή έχουμε εδώ τον ηχολήπτη μας, τον Γιάννο, τον εδώ ηχολήπτη μας, τον Γιάννο, και μας κρατάει και έτσι και σε μία ισορροπία με τους χρόνους. Ναι, θα βάλουμε να ακούσουμε το τραγούδι μας τώρα αυτό που είναι στη συνέχεια και θα επιστρέψουμε μετά από λίγο εδώ με τη Λιδία που μας λέει τόσα όμορφα πράγματα με τόσο ενδιαφέρον.

0: το κόκκινο.
1: Στις 22:47 την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα. Στο θέατρο 104.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Οι έρωτες και οι μνήμες που πολλές φορές πάνε μαζί. Βάλε μας ξανά στο κλίμα αυτών των τραγουδιών με τους συνεργάτες σου, με τους... Πώς...
1: Μια και τα ακούμε τα τραγούδια, να πούμε ότι αυτό που ακούσαμε τώρα, η μουσική είναι του Χρήστου του Θεοδόρου και η στίχη του Ανδρέα Καραγιαννίδη. Ο Ανδρέας είναι φίλος από τα παλιά και μου έχει χαρίσει, ό,τι τραγούδια μου έχει χαρίσει ο Ανδρέας, είναι εμπνευσμένα μέσα από τη ζωή μου. Επειδή είμαστε πολύ φίλοι.
0: Συμβαίνει αυτό. Μπορεί να γράψει αυτό που σκέφτεσαι.
1: Ακριβώς,
0: ή αυτό που νιώθεις.
1: Έχει γράψει και στίχους που τους έχει δώσει σε άλλους τραγουδιστές, αλλά είναι η δική μου ζωή. Είμαι εγώ, ξεκάθαρα.
0: Φέρ το εδώ το τραγούδι.
1: Ναι, το πάλι στα ίδια που ακούσαμε πριν ήταν γραμμένο από το Σταμάτη Χατζηευσταθίου με τον Ανδρέα και προοριζόταν για τη Λένα Λυκαίου. Τελευταία στιγμή λοιπόν η Λένα δεν το πήρε το κομμάτι. Και όταν μου το έβαλε ο Ανδρέας να τα ακούσω, του λέω: γιατί να το πει, του λέω η Αλκαίου, παιδί μου, του λέω, αφού για μένα μιλάς μέσα εδώ. Λέει, το ξέρω. Δηλαδή, γιατί δεν το είπατε για μένα, σε μένα κατευθείαν. Και κάπως έτσι με ένα μαγικό
0: ευτυχώς, γιατί έχεις ένα ακόμη ωραίο τραγούδι. Ναι. Ευτυχώς.
1: Αυτό όμως που είπες πριν για τη μνήμη. Η μνήμη είναι που πονά, γι' αυτό γράψαμε και το τραγούδι. Είναι πολύ βασικό πράγμα και στη δική μου ζωή τουλάχιστον οι μνήμες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Έχω έτσι ένα θέμα με τις μυρωδιές, δηλαδή μπορώ να μυρίσω κάτι και να γυρίσω στα παιδικά μου χρόνια. Αυτή η αίσθηση δηλαδή είναι πολύ έντονη. Και δυστυχώς ή ευτυχώς θυμάμαι τα πάντα. Θυμάμαι τα πάντα. Και αυτό ξέρεις πολλές φορές δεν είναι και καλό.
0: Πάντως, στο χέρι σου είναι να το μετατρέψεις σε καλό. Για την ωριμότητά σου, για την...
1: Το προσπαθώ, αλλά βασανίζομαι.
0: Για να προχωρήσεις.
1: Βασανίζομαι πολλές φορές.
0: Βέβαια, δεν είναι εύκολο.
1: Με το κομμάτι της μνήμης.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Ευτυχώς είσαι σε αυτόν τον χώρο της μουσικής και της μουσικής δημιουργίας. Ευτυχώς, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες, ότι τα τραγούδια αυτά στην ουσία, ενώ δεν τα έχεις γράψει εσύ, είναι βιωματικά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, συμβαίνει σε περιπτώσεις που έχετε συναναστραφεί κάποιους ανθρώπους.
1: Το μαγικό.
0: Μου το είχε πει και ο Λαβρέ της Μαχαιρίτσας για το Γιάννη το Σπυρόπουλο, για τον Ισάκ Σούση. Ξέρεις, όταν μιλάς πολύ με κάποιον, εκείνος που έχει το χάρισμα να μπορεί να μετατρέπει αυτό που του λες σε στίχο, γιατί αυτό είναι το μαγικό αποτέλεσμα που λέγεται τραγούδι. Αλλά και τι ωριμότητα πέτυχες στον τρυφερό Χρήστο Θεοδόρου, στον Σταμάτη Χατζηευσταθίου. Τους πέτυχες σε πολύ καλές στιγμές.
1: Με το Σταμάτη δεν γνωριζόμασταν. Είχαμε βρεθεί μια φορά, είχαμε πει ένα γεια. Η επαφή μας ήρθε μέσα από το πάλι στα ίδια. Και ξαφνικά, μετά από μια εβδομάδα, μου στέλνει ένα τραγούδι ο Σταμάτης και μου λέει, έγραψα αυτό. Και το έγραψα για σένα. Χωρίς όμως να. Ούτε καφέ δεν είχαμε πιει μαζί. Και έρχεται στα χέρια μου τόση μου λείψη αγκαλιά. Εγώ όλη μου τη ζωή την έχω φάει για αυτή την έρμη αγκαλιά. Αυτή την αγκαλιά είναι που ψάχνω όλη μου τη ζωή. Όταν λοιπόν το διάβασα το στίχο και αυτά, είπα. Είναι δυνατόν, ας πούμε, ένας άνθρωπος που δεν με ξέρει να με ξέρει κιόλας τόσο καλά.
0: Κάπως κάτι μελέτησε και εκείνος, έτσι, κάπως έτσι. Θα πάμε στο επόμενο τραγούδι και στο μεταξύ θα τα ακούσουμε βεβαίως και θα μας πεις έτσι πώς σκέφτηκες αυτά τα τραγούδια να τα συνδυάσεις και να τα παρουσιάσεις.

0: Λοιπόν, αυτό το ντουέτο έχει μια μεγάλη ιστορία. Θέλω να μας την πεις, Λιδία. Καταρχάς είσαι, λες πριν, είμαι ευλογημένη για το ένα, είμαι ευλογημένη για το άλλο, είσαι και γι' αυτόν τον λόγο. Να καταγραφεί η φωνή σας με τον Γιάννη Παλαμίδα.
1: Είναι πραγματικά.
0: Και είναι και φίλος σου.
1: Είναι ευλογία.
0: Πήγαινε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο,
1: ναι,
0: σου.
1: Είναι ευλογία. Λίγο με τον Γιάννη, η γνωριμία μας ήταν πολύ περίεργη, γιατί ουσιαστικά γνωριστήκαμε σε live άλλων τραγουδιστών. Και κάθε φορά που βρισκόμασταν σε κάποιο live μαζί, μας καλούσαν να πούμε μαζί τα λιανοτράγουδα. Σε όποιο live και να βρισκόμασταν, στο Δώρο του Δημοσθένους ήταν, στην Ηρώ της Αΐα ήταν, στο κουαρτέτο που είχε ο Βασίλης ο Δροκάρης με τα παιδιά, όπου και αν βρισκόμασταν, τα λιανοτράγουδα, ο Παλαμίδας και εγώ. Και είχα πάντα όμως την αίσθηση ότι το κάνει πολύ αγκαρία και ότι βασικά δεν με συμπαθεί και ιδιαίτερα. Αυτό καταλάβαινα εγώ.
0: Ναι.
1: Ως που κάποια στιγμή βρισκόμαστε σε ένα live πάλι του κουαρτέτου, καλοκαίρι, και παίρνω όλο μου το θράσος. Εγώ καθόταν σε μια γωνία και βάγα, του λέω, να σου πω, έχω ένα live τον Οκτώβριο στη Σφίγγα. Θέλεις να έρθεις guest? Γυρίζει, με κοιτάζει. Θα έχεις μπουζούκι? Λέω, ό,τι θες. Άμα έχεις μπουζούκι θα έρθω.
0: Σου βάλε όρο.
1: Μου βάλε όρο.
0: Ναι.
1: Και πράγματι, τηλεφωνηθήκαμε μετά και τα λοιπά. Του είπα βέβαια πώς αισθανόμουν. Μετά κατάλαβα ότι έχω να κάνω με ένα τρελοκομείο. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος, γλυκός, τρυφερός άνθρωπος με αυτή την υπέροχη φωνή που δεν έχει τέλος. Δεν ξέρεις που τελειώνει η φωνή του Γιάννη, πραγματικά. Και κάναμε κάτι πολύ όμορφες βραδιές. Τραγουδάει πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια.
0: Γι' αυτό σου ζήτησε τον μπουζούκι.
1: Τραγουδάει καζαντζίδι απίστευτα. Τραγουδάει Μητροπάνω απίστευτα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και μου χάρισε αυτό το τραγούδι, αυτό το υπέροχο ντουέτο, τα δύο μικρά γατάκια. Τι άλλο να πω για το
0: λοιπόν,
1: Γιάννη?
0: Λοιπόν, πρέπει να μας υποσχεθείς ότι θα έρθείτε μια μέρα και θα είσαι εσύ η εγγύηση ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του.
1: Θα το προσπαθήσω.
0: Εντάξει.
1: Το υπόσχομαι.
0: Πάντως το τραγούδι σας είναι υπέροχο, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια για να προλάβουμε να ακούσουμε. Ο στόχος είναι να τα ακούσουμε όλα από αυτή τη συλλογή.

0: Λιδία Σέρβου είναι η Λιδία μαζί μας σε μία από τις πολύ καλές στιγμές της και έτσι όπως ακούμε τη φωνή της και έτσι όπως την ακούτε κι εσείς, αλλά και έτσι όπως είναι αποφασιστική, γιατί είδες όλα θέλουν αυτή την... Όλες οι δουλειές, όλες οι εξελίξεις που μπορεί να έχει κάποιος στη δουλειά του θέλει μια αποφασιστικότητα μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι αρκετά τα τελευταία χρόνια που λέμε.
1: Ναι, τελευταία χρόνια.
0: Είναι 10.
1: 25 χρόνια λέμε τα τελευταία χρόνια. Ναι, κοίτα, άμα δεν είσαι αποφασιστικός, βασικά άμα δεν είσαι ολόκληρος μέσα σε αυτό που, ναι, που κάνεις. Πολλοί με ρωτήσανε τώρα τελευταία, επειδή έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω εμφάνιση και τα λοιπά, με ρωτήσανε πώς αισθάνεστε για την επιστροφή. Δεν είναι επιστροφή.
0: Εδώ είσαι.
1: Για μένα είναι, ναι, εμένα είναι η καθημερινότητά μου, είναι μια συνέχεια των πραγμάτων που κάνω. Το ότι τώρα κατάφερα να βγάλω αυτά τα τραγούδια δεν σημαίνει, δεν επιστρέφω από κάπου, δεν είχα φύγει από κάπου. Είμαι εδώ με όλες τις μορφές που μπορώ, μέσα στη μουσική όμως πάντα.
0: Και πάντως αποφάσισες μεταξύ άλλων και να τα παρουσιάσεις αυτά τα τραγούδια, γιατί και οι χώροι έχουν αλλάξει, έχουν λιγοστέψει, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια, ότι μετά τον κορονοϊό κλείσαν πολλές μικρές μουσικές σκηνές που...
0: Δεν άντεξαν να είναι κλειστές ένα τόσο μεγάλο διάστημα.
1: Ήταν η χώροι μας, εκεί που γινόμαστε όλοι μια παρέα. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι έχω 1,5 χρόνο να κάνω live. Συντέλεσε και η απώλεια του Βασίλη του Δροκάρη σε αυτό, γιατί ήταν κάτι ξαφνικό και...
0: Σε πήγε πίσω.
1: Δεν μπορώ να... Δηλαδή, ακόμα και τώρα δυσκολεύομαι να τη διαχειριστώ την απώλεια του Βασίλη. Μου λείπει ο Βασίλης από και από την καθημερινότητά μου, αλλά μου λείπει ο ήχος του. Υπάρχουν τραγούδια που δεν μπήκανε, δεν θα μπουν μάλλον, ναι, σε αυτό το live, γιατί δεν γίνεται να υποθούν χωρίς το Βασίλη. Τέλειο.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε όμως τώρα στο Γκουστάβ την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ένας πολύ όμορφος χώρος έτσι, στο κέντρο της Αθήνας. Πάντα με τον Ιωκλίνιο Φοιτίδη στο πιάνο και τις ενορχιστρώσεις, τον Παντελή Τζιάλα στην κιθάρα, τον Κώστα Μίτσιο στο μπουζούκι και τον Ανδρέα Νικόλη στα κρουστά.
0: Και... Μπορεί να έρθει και ο Παλαμίδας αφού θα έχεις μπουζούκι.
1: Λες, να μας κάνει έκπληξη. Μακάρι.
0: Θα ηχεί η φωνή του στο Α εκεί, ε.
1: Δεν θα έχω καλύτερο. Μακάρι να δώσει. Και θα παρουσιάσω και ένα νέο κορίτσι, μια μαθήτριά μου, έτσι, με πολύ γλυκιά φωνή. Θα έχει μια συμμετοχή, Αλίκη, η Παπασπυρόπουλη, είναι 14 χρονών.
0: Αλλά, τι λες.
1: Είναι πολύ όμορφη φωνή, πολύ μελωδική και πάντα δίνω χώρο στα παιδιά μου να βγουν, να εκτεθούν, γιατί νομίζω ότι αυτό τους κάνει
0: και
1: καλό.
0: Και είναι και ό,τι καλύτερο όταν είναι η δασκάλα δίπλα.
1: Πάντα υπάρχει, έτσι, ασφάλεια.
0: Υπάρχει ασφάλεια. Ναι.

0: Οι αξόδευτες ψυχές λοιπόν, έτσι.
1: Είναι ένα κομμάτι, πιστεύω, πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαία στιγμή του Νεοκλή, που έχει γράψει και το στίχο και τη μουσική. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στα χρόνια της πανδημίας, για όσους έφυγαν μόνοι, μπήκαν σε ένα νοσοκομείο και δεν πρόλαβαν να χαιρετήσουν, δεν πρόλαβαν να μας πούν. Ευγνώμων που μου το εμπιστεύτηκε ο Νεοκλής, και ομολογώ ότι ήταν από τα κομμάτια που με δυσκόλεψε πάρα πολύ ερμηνευτικά, αλλά παράλληλα νιώθω και μεγάλη περηφάνεια για το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι είναι και επίκαιρο, δηλαδή γράφτηκε και τα χρόνια της πανδημίας, αλλά νομίζω ότι αφορά όλες αυτές τις ψυχές που είτε χάνονται σε ένα πόλεμο, είτε χάνονται ξαφνικά από κοντά μας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μία πτυχή του Νεοκλή, αυτό το τραγούδι είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ μοναδικό. Ναι, νομίζω ότι και από την πρώτη στιγμή που το άκουσα δεν μειώνεται η συγκίνηση, παρόλο που δεν ήξερα πώς συνδέεται και πώς το σκέφτηκε. Θα το ακούσουμε μαζί και με τον Νεοκλή και με σένα στο Γκουστάβ στις 15 Μαΐου, μαζί με όλα, έτσι συμβαίνει, με τη μουσική, με τα τραγούδια, με τους στίχους. Και πιστεύω ότι αξίζει να πούμε ότι όλη αυτή η συλλογή είναι για τις αξόδευτες ψυχές.
1: Έτσι.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Λιδία Σέρβου που ήρθε σήμερα μαζί μας. Στο ένα μικρόφωνο η Λιδία Σέρβου, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο ο Γιάννος Ηλιάδης. Ευχαριστούμε όλους που είσαστε και όλες που είσαστε μαζί μας.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είναι πολλές οι Μισιρλού και με διαφορετικές μουσικές ενδυμασίες μέσα στις πολλές δεκαετίες. Εδώ η Κατερίνα Βαλέντε στη δική της Μισιρλού, τραγουδισμένη στα ισπανικά, ηχογράφηση από το 1961 με την ορχήστρα του σπουδαίου Edmundo Ross, με καταγωγή από Trinidad και Βενεζουέλα και πολύ μεγάλη και γεμάτη καριέρα, μουσικός, συνθέτης, ενορχιστρωτής και μαέστρος αλλά και τραγουδιστής. Χαιρετούμε, η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο σε καινούργια ώρα αλλά εντελώς με τα ίδια χούγια από τις 9 έως τις 10 πλέον, Σάββατο και Κυριακή. Τι κάνουμε, παίζουμε, ακούμε και μιλάμε για ό,τι αγαπήσαμε και αγαπάμε, για εκείνα που μας τραβάνε την προσοχή εντός και εκτός συνόρων. Σήμερα εδώ παρέα στο στούντιο στα του ήχου Σπύρος Παπακώστας, ομιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

Η αχάριστη του Βασίλη Τιτσάνη σε διαφορετικό δρόμο από το κουαρτέτο του συνθέτη πιανίστα Δημήτρη Καλατζή μαζί με τους Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη Τύμπανα, Ανδρέα Πολυζωγόπουλο Τρομπέτα, Γιώργο Γεωργιάδη Όρθιο Μπάσο και τον Γιάννη Αντωνόπουλο στην ενορχήστρωση των Εγχόρδων, αλλά μαζί και με την Athens Philharmonia Orchestra σε μια έκδοση αφιέρωμα μπήκαν στον μελωδικό κόσμο του Βασίλη Τιτσάνη, τον είδαν, τον διάβασαν και τον ηχογράφησαν με το δικό τους τρόπο σε jazz τροχιά. Εξάλλου ο Δημήτρης Καλατζής γνωρίζει το έργο του Τιτσάνη και μόνο κάποιος που γνωρίζει μπορεί έστω και με τη δική του άποψη να φτιάξει κάτι ουσιαστικό και όμορφο. Τίτλος της έκδοσης Master's Voice Jazz Tribute του Βασίλης Τιτσάνης. Και γυρίζουμε αρχές δεκαετίας του 70 στον σκληρό Απρίλιο του 45 του Μάνου Χατζηδάκη.

Η μάγισσα της Αραπιάς, μελωδία του Βασίλη Τσιτσάνη και τραγούδι που εντάσσεται στα λεγόμενα εξωτικά ρεμπέτικα λαϊκά αστικά τραγούδια από τα προπολεμικά του Τσιτσάνη, φωνογραφήθηκε το 1939 με τις φωνές του συνθέτη αλλά και του Στράτου Παγιουμτζή. Εμείς ακούσαμε την οργανική του εκδοχή διασκευή μέσα από τον σκληρό Απρίλιο του 45 του Μάνου Χατζηδάκη, μια σειρά από ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια που το 1972 ο Μάνος Χατζηδάκης διασκεύασε και ηχογράφησε. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε από το ΝΕΟΤ με τίτλο «Γκρις» και δύο χρόνια αργότερα το 1974 έγινε έκδοση με άλλο εξώφυλλο που φιλοτέχνησε ο Γιάννης Μόραλης και τίτλο «Ο σκληρός Απρίλης του 45». Μεταξύ άλλων συνθέσεις των Βαμβακάρη, Καλδάρα, Μπαγιαντέρα αλλά και Βασίλης Τσιτσάνης. Και στην Αθήνα του 1937 πηγαίνουμε, ηχογράφηση στις 78 στροφές, πως δύο όμορφα μάτια μπορούν να σε κάνουν να ξεχάσεις τα πάντα. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου.

Ο φλεγόμενος ερωτικός πόθος, η προσμονή του έρωτα, ραντεβού σαν περιμένω, το ζητάς όμως και ως όταν δω τα δυο σου μάτια, ένα πολύ όμορφο ζεμπέκικο πτάλικο του Γιάννη Παπαϊωάννου, που ηχογραφήθηκε στην Αθήνα του 1937 με την δική του ερμηνεία.

Ένα πολύ πολύ όμορφο παραδοσιακό από την νέα αρτάκι της Εύβοιας, αλλά που ουσιαστικά ταξίδεψε και μας ήρθε και έρχεται από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές, εδώ στην ηχογράφηση με το συγκρότημα Γκιντίκη και την φωνή της Δανάης Μωραΐτη, και ανοίγουμε το πορτάκι για το τρίο της Μάρθας Μαυροϊδή, έτσι για να μπει άνοιξη.

Η άνοιξη μέσα από το πορτάκι και το τρίο της Μάρθας σε Μαυροειδή. Δίσκος που κυκλοφόρησε το 2012, η ίδια παίζει ηλεκτρική λάφτα σάζι και τραγουδάει μαζί της ο Γιάννης Αγγελόπουλος στα τύμπανα και ο Γιώργος Βεντούρης κοντραμπάσο. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με το φεγγάρι της μαροκινής ίντι Ζάχρα Λαλούνα.

0: 1993 ο Σωκράτης Μάλα μας μέσα στον κύκλο και ένα τραγούδι για την Ελλάδα. Τα περισσότερα πράγματα στη ζωή παίρνουν το σχήμα και το φέλιμο φορτίο που εμείς τους δίνουμε. Το ίδιο περίπου και με τη μοναξιά δεν είναι ποτέ ίδια, ποτέ μία. Είναι όσες εκδοχές του εαυτού μας αντέχουμε να συναντήσουμε. Ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Οι συντεταγμένες δείχνουν στο κόκκινο 105 και 5. Συνεχίζουν παρέα έως τις 10. Και από το 1993, ακριβώς 10 χρόνια πίσω.
1: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρί να παίζουν

Το 1983 η Ελλάδα περπατούσε στον δεύτερο χρόνο της αλλαγής και ισοζούσε το όνειρό της. Το τι έγινε είναι μια άλλη ιστορία. Και ο Διονύσης Σαββόπουλος, 4 χρόνια μετά την ρεζέρβα, έβγαζε τα τραπεζάκια του έξω και μαζί μια διαφορετική θέαση και στάση απέναντι στα πράγματα. Ωστόσο, ένας δίσκος που είχε προσωπική άποψη πολύ καλά τραγούδια και κάποια υπέροχα, όπως το Μυστικό Τοπίο, Χαμηλόφωνες Ιστορίες, Το Χασμός και μαζί Εξωστρέφεια και Πανηγύρι. Ένα τσάμικο ήταν για τη μοναξιά του επαρχιώτη στη Μεγαλούπολη, που όλα του φαίνονται ξένα και αδιάφορα, αλλά και για κάθε τι μοναχικό που υπάρχει ή που κουβαλάει ο καθένας από εμάς. Και ένα τραγούδι, μάλλον το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου από το Βρώμικο Ψωμί, έρχεται εδώ στο ροκ του μέλλοντός μας και του παρόντος μας.

Το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, ένα τραγούδι που έρχεται από το 1972, αρχές 73, και το Βρώμικο Ψωμί. Το τραγούδι στο παρόν, μέσα από έναν κύκλο διασκευών που έκανε, επιμελήθηκε ο Ρέσης Πλακίδης σε τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, με γενικό τίτλο «Το ροκ του μέλλοντός μας», στο σύνολο 16 διασκευές και remixes, με διαφορετικές φωνές συμμετοχές. Σε δύο τραγούδια ο Φώτης Ιώτας.

Η ιστορία μιας κοπέλας που ταξιδεύει με καράβι και όταν στο ταξίδι κάποιος της παίρνει την τιμή της, εκείνη λιποθυμάει. Οι ναύτες πιστεύουν ότι είναι νεκροί και τη ρίχνουν στην θάλασσα. Μετά από καιρό στο πέλαγος, το κορίτσι τελικά πεθαίνει και το κύμα βγάζει το άψυχο κορμί της σε μια στεριά. Και οι γυναίκες που το μαζεύουν μυρολογούν το νέο κορίτσι, πενεύοντας την αδικοχαμένη ομορφιά της. Μια κόρη από την Έλυμπο, την Όλυμπο της Καρπάθου, ένα πολύ πολύ παλιό παραδοσιακό που οι ρίζες του φτάνουν πολύ βαθιά μέσα στους αιώνες, και ένα τραγούδι που συναντάται με διάφορες παραλλαγές σε διάφορα μέρη της χώρας, νησιωτικά και μη. Εδώ λοιπόν ήταν μια κόρη από την Έλυμπο, από το κουαρτέτο της Άννας Λινάρδου.

Η παράδοση, η πεντατονία, τα Βαλκάνια, το ρεμπέτικο αλλά και τα blues και η δυτική μουσική περνούν μέσα από τον δεύτερο δίσκο της Ελένης και Σουζάνας Βουγιουκλή που τιτλοφορείται To Be Safe, δικές τους πρωτότυπες οι περισσότερες συνθέσεις και τραγούδια του δίσκου αλλά και τρεις διασκευές παραδοσιακά. Wake Up από την Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή και σε ένα άλλο, πώς να το πούμε, αδελφικό οικογενειακό δίδυμο, η Kim και η Zoe Bouck Binder, δηλαδή το καμπαρέ σχήμα των Vermilion Lies από το Auckland στην ακτή του ειρηνικού 20 χρόνια πίσω.

Μια μικρή βόλτα από το ρομαντικό, ποιητικό, αλλά και σκοτεινό, ρετρό, jazz, pop, punk, καμπαρέ των Vermilion Lies, που πριν διαλυθεί κυκλοφόρησε δύο δίσκους, ο πρώτος το 2006 με τίτλο Separated by Birth. Εκεί υπάρχει και το Shady που ακούσαμε. Φτάνοντας στο τέλος για απόψε, κάνουμε και τις συστάσεις. Ο Σπύρος Παπακώστας φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, αποχαιρετούμε με τους Horse Bath, Long and Lonesome από τον καινούργιο τους δίσκο Another Farewell. Ακολουθούν οι βινιλιακές εξομολογήσεις του Νίκου Πετρουλάκη. Χαιρετούμε το επόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ πια, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες.

0: κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο, καλησπέρα. 10 και 1 και 47 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχής γενομένης με ένα τραγούδι που στην 12η εκδοχή του πουλήθηκε την Πρωτομαγιά 2.000 ευρώ στο eBay, ενώ στο Discogs υπάρχουν 4 διαθέσιμες κόπιες αυτή τη στιγμή από 1.500 έως 2.500 χιλιαρικάκια. Τσάμπα πράγμα. Τώρα θα μου πείτε πως το έχω εγώ, ε. Είναι για να τα μυστικά της δουλειάς. Τι μυστικά και κουραφέξαλα. Το κομμάτι υπάρχει σε όλες τις πλατφόρμες πια. Η νέα τραγουδάρα των Rolling Stones.

ξεκίνημα απόψε λοιπόν με το Rough and Twisted που κυκλοφόρησε στις 11 του Απρίλη από ένα συγκρότημα που έχει στο όνομα The Cockroaches σε 1000 μόνο αντίτυπα και τιμή 10,7 δολάρια. Επρόκειτο βέβαια για το νέο τραγούδι των Rolling Stones, μεταφιεσμένο. Το πρώτο από το αναμενόμενο του For a Tongues album, το 25ο στούντιο κατά σειρά που κυκλοφορεί στις 10 του Ιούλη, εξού προφανώς και τιμή 10,7. Εντάξει, βέβαια το In the Stars, το ήδη δεύτερο τραγούδι από το album που ακούγεται στα διάφορα μέσα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αυτό είναι το καλό. Θα έχει και τέτοια και άλλα παρόμοια. Εδώ πανομοιότυπος ήχος 1971 από τους Humble Pie, του Steve Marriott και του Peter Frampton. Διασκευάζουν Ida Cox αγνώριστο, 4 Day Creep, από το ζωντανό τους στο Fillmore Album

Ο Πίτερ Φράντον παράτησε το συγκρότημα λίγο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Το συγκρότημα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης και αυτή η εμφάνισή του στο Φιλμορίς της Νέας Υόρκης, που θεωρείται και ένα από τα πιο ωραία ροκ ζωντανά ηχογραφημένα άλμπουμς. Διπλό μάλιστα. Ενώ για τη συνέχεια ένα ακόμα live του 71 από ένα μεγάλο επίσης βρετανικό σχήμα που εκείνη την εποχή διέλυε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εδώ διασκευάζουν το Hunter του Albert King, σύνδεση των Booker T and DMG's που τον συνόδευαν σε εκείνο το άλμπουμ, η Free του Paul Rodgers και του Paul Kossoff από το Free Life, με το φοβερό εξώφυλλο σαν ταχυδρομικός φάκελος.

λόγια για να επιστρέψω στους Rolling Stones, που παραμένουν ακόμα το μεγαλύτερο rock and roll συγκρότημα στον πλανήτη, και τους συγχωρώ ότι συνεργάζονται για μια ακόμη φορά με αυτόν τον Andrew Watt, που είναι η καλύτερη του αυτή την εποχή, και με τον Paul McCartney και με αυτούς. Ο McCartney συμμετέχει ξανά και σε αυτό το άλμπουμ, και ο Steve Winwood αλλά και ο Robert Smith, μεγάλη έκπληξη. Πρέπει να δει κανείς αυτή την παρουσίαση του άλμπουμ στο YouTube, να δει το Mick Jagger πώς περιγράφει τη συνάντηση με τον Robert Smith στο στούντιο. Έξω και κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο μια ζωντανή εμφάνιση του Robert Smith με μπλουζάκι Rolling Stones με το εξώφυλλο του Gotch Get Soup. Βέβαια, βλέποντας κανείς αυτή την παρουσίαση του άλμπουμ, βλέπει τι τρελοκομεία είναι ακόμα εκεί, Keith Richards και ο Ron Wood, αφήνοντας τον Mick Jagger να το παίζει ο γενικός της μπάντας, με τα αστιάκια του και τα κολπάκια του και τις φιγούρες του.

και 19 και 26 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο, με τη μεγάλη αυτή κυρία που θα βρίσκεται για μία ακόμα φορά στην Αθήνα την επόμενη Παρασκευή 15 τρέχοντος στο Λυκαβητό ξανά. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στο Λυκαβητό πάλι και εμφανιστεί όταν κάτω ήταν White Stripes στην παραλία. Το κομμάτι που μου αρέσει περισσότερο απ' όλα στο Banga Album της του 2012 για την Columbia, που αναφέρεται στη Μαρία Σνάιντερ, και μια και μπαίνουμε στα του σινεμά έστω και με αυτόν τον τρόπο, χρόνια πολλά στο Flix και το υπέροχο τους πάρτι χθες για τα 15 χρόνια τους. Χιλιάδες ευχές στη Λίδα Γαλανού, την Πόλη Λικούργου και το Μανώλη Κρανάκη και όλους τους φίλους γύρω από το Flix. Η Πάτη Σμιθ λοιπόν, που εδώ στο κομμάτι παίζει και ο γιος που θα είναι μαζί της στο Λυκαβητό, ο Τζάκσον Σμιθ, κιθάρα, και ο Τόνι Σάναχαν, ο μπασίστας που υπογράφηκε εδώ τη σύνθεση, το Μαρία. Επίσης ο τέταρτος της παρέας θα είναι ο, και αυτός συνεργάτης από χρόνια, ο Σεμπάστιαν Ρότσφορντ, ο ντράμερ, κυρίως γνωστός από τους Sons of Kemet.

0: φοβερό σόλο αυτό του Chuck Prophet. Δίπλα του η σύζυγος, η Στέφανη Φίντς, η οποία έφερε και μαζί της το κομμάτι, μιας και υπήρχε στο Shoot the Moon το 87 των Hard Rain, όπου συμμετείχε στα φωνητικά, ενώ για τη συνέχεια κάτι από τα μέρη μας. Το σχήμα του πολυδιάστατου καλλιτεχνικά Στέλιου Παπαγρηγορίου, η Στυλιανός U and the Cortisol House, από το νέο τους άλμπουμ, κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα από την Inner Ear, με τίτλο A House.
1: Nights are night of magic.
0: Με τίτλο μάλλον Rotten. Είναι το δεύτερο της μπάντας. Το τραγούδι έχει τίτλο A House Haircut.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα. Στο θέατρο 104.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

22 και 34 και 14 ακριβώς, Κυριακή βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και τους διάσημους του ΑΡΕΚ, την ΑΡΙΟΕΝ ή την ΑΡΙΒΕΝ, που θα εμφανιστούν για μία ακόμα φορά στη χώρα μας επόμενο Σάββατο 16 τρέχοντος στο Φλόιντ επί της ΠΕΟΣ στο 117 απέναντι από τον Γκάζι περίπου. Από το 10ο και πλέον πρόσφατο άλμπουμ τους, Hogar, κυκλοφόρησε στα μέσα του περασμένου Μάρτη από την Wedge, το Nac Tenere Iat ή πως αλλιώς προφέρεται.

και για την περίπτωση που μπορεί να αναρωτιέται κανείς τι θυμίζει το ακόρδο της κιθάρας, στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον μοιάζει με αυτό που ξεκινάει το επόμενο τραγούδι. Είναι από το μακρινό 71.

Οι Allman Brothers λοιπόν, το δεύτερο τους άλμπουμ Idle Wild South στην Capricorn το 71, σύνδεση του Greg Allman, τραγουδάει κιόλας, οι κιθάρες του Dwayne, του αδελφού και του Dickie Betts. Το κομμάτι διασκευάστηκε με επιτυχία από άλλους καλλιτέχνες, ενώ εδώ ο Neil Young στο ντεμπούτο του 45, το ντεμπούτο του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του The Loner, από την εποχή που ήταν ακόμα στους Buffalo Springfield, το είχε στο κεφάλι.

1969. Ο Νίλ Γιάνγκ ο οποίος ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι κυκλοφορεί νέο άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι με τίτλο Second Songs, παρέα, Second Songs, συγγνώμη, παρέα με τους Chrome Hearts, την μπάντα που τον συνοδεύει τελευταία, με μέλη της οικογένειας του Willie Nelson.

και 46 και 36 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο. Με το θέμα τιτλοφορημένο Astral Traveling που άνοιγε το 7ο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Θέμπη του Φάρος Σάντερς, του μεγάλου αυτού πνευστού, αφιερωμένο στην κυρία του, της οποίας το όνομα ήταν αυτό που σε μια από τις γλώσσες της Νότιας Αφρικής σημαίνει πίστη και ελπίδα. Είναι η τελευταία ηχογράφηση παρέα με τον κυμπορτίστα Lonnie Liston Smith, που εδώ παίζει και για πρώτη φορά στο κομμάτι αυτό Fender Rhodes, ηλεκτρικό πιάνο δηλαδή. Μάλιστα ο ίδιος διασκεύασε αργότερα το τραγούδι αυτό σε δικό του άλμπουμ. Είναι και δική του σύνθεση που ξεκίνησε ως πρόβα στο στούντιο. Ενώ για τη συνέχεια ένας άγνωστος τρομπετίστας έχει κάνει δύο άλμπουμς ως leader όλα και όλα, το ένα το 83 και το άλλο το 2012. Ο λόγος για τον Καμάλ Αμπντούλ Αλίμ που μας άφησε το προπερασμένο Σάββατο 2 τρέχοντος ηλικία 87 ετών. Είχε συνεργαστεί με νοϊκέζους μουσικούς όπως ο Frank West, ο Frank Wright και ο Archie Shepp. Οπότε καταλαβαίνει κανείς που περίπου κινείται στο χώρο. Το άλμπουμ του λοιπόν ηχογραφημένο το 83 αλλά κυκλοφορημένο το 87 στη Γαλλία πρώτα, το 88 στις Ηνωμένες Πολιτείες και πριν μερικά χρόνια και από την Soul Brother τη Βρετανική. Είναι δύσκολο το άλμπουμ. Ακούμε το Peace που έκλεινε την πρώτη πλευρά. Το άλμπουμ έχει τίτλο Dance. Συμμετέχουν James Spalding άλλο σαξόφωνο φλάουτο, Bobby Watson άλτο σοπράνο, Ron Barton πιάνο, Αμπντούλου Άλι κιθάρα, Σάμπου Αντιέλα μπάσο, Ίντις Μουχάμα τύμπανα και Αμπντού Σαμπούρ κρουστά.

το άλμπουμ του Καμάλ Αμπντούλ Αλίμ με τίτλο Dance. Αναζητείται κυρίως από την Chase εξαιτίας του τραγουδιού που άνοιγε τη δεύτερη πλευρά, το Brotherhood. Έχει μπει σε διάφορες συλλογές, αλλά είναι τα δύο θέματα, το πίσω που ακούσαμε και το Prayer από την άλλη πλευρά, που είναι σε αυτό το spiritual ύφος. Και μεγάλη έλλειψη από εκείνη τη σειρά με jazz spiritual που κυκλοφορήσει ο Jazzman πριν κάμποσα χρόνια. Κατακλείσουμε στο ίδιο ύφος με ένα συγκρότημα που ακούει στο όνομα Organic Pulse Ensemble. Είναι υπόθεση ενός, άντε δύο με το ζόρι. Βασικά είναι ο Gustav Hornis από τη Σουηδία μαζί με τον Έλληνα φίλο του, τον Δημήτριο Καρατζίο, που τον βοηθάει. Μαζί έχουν τους Doja, ένα άλλο σχήμα διαφορετικό, funk jazz. Εδώ λοιπόν από το 7ο ήδη άλμπουμ του Gustav Hornies ως Organic Pulse Ensemble με τίτλο Oppression is 9/10 of the law, κυκλοφορεί και σε βινήλιο από την RR Games την Εστονική, εκεί που ηχογραφήκε η Muriel Grossman. Το ντεμπούτο του άλμπουμ είχε βγει σε 300 κόπιες, αλλάζει χέρια σήμερα για πάνω από 200 ευρώ. Είχαμε ακούσει ένα κομμάτι κάποτε, το είχαμε ανακαλύψει κατά τύχη. Και την περσμένη εβδομάδα πάλι άκουσα κατά τύχη άλλο ένα κομμάτι από το τελευταίο. Θα ακούσουμε παρέα για το τέλος σήμερα. Και έχει τον τίτλο του άλμπουμ, The Oppression is 9/10 of the law. Πολύ ωραίος τίτλος. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και είπε 2-3 πράγματα που γνωρίζει γι' αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του. Στην είδηση του ήχου διδάσεις απόψε η Σοφία Ξερικού, ενώ εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
0: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τα μεσάνυχτα ο Θανάσης Μινάς. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-3217-777. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί σήμερα με ένα μικρό αφιέρωμα όσα προλάβουμε μέσα στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας στους φοβερούς και τρομερούς την Αρίουεν από το Μάλι, την παρέα αυτήν των νομάδων μουσικών που σχηματίστηκαν στις αρχές δεκαετίας του 90 και συνεχίζουν να δισκογραφούν έχοντας φτάσει πλέον στο 10ο άλμπουμ της καριέρας τους. Θα τα πάρουμε κατά κάποιο τρόπο από την αρχή τα πράγματα, από την εποχή που ηχογραφούσαν ακόμα do-it-yourself κασέτες σε στρατόπεδα εκπαίδευσης ανταρτών εκεί στην έρημο που είχε ιδρύσει ο Μουαμάρ Καντάφη. Την Αρίμαν που όπως είπα έχουν φτάσει πλέον στο 10ο άλμπουμ της καριέρας τους. Στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα. Για πρώτη φορά ήταν το 2008 ή 2009 στο Φεστιβάλ της Άνης στη Χαλκιδική. Να ξεκινήσουμε αντίστροφα. Ένα κομμάτι από την τελευταία τους δουλειά, από το άλμπουμ Hogar, και σιγά σιγά θα γυρίζουμε πίσω στον χρόνο.

Η αντίσταση των Τουαρέγκ και οι εξεγέρσεις τους χρονολογούνται ήδη από την εποχή της γαλλικής αποικιοκρατίας στο Μάλι και συνεχίστηκαν την εποχή που το Μάλι ανακήρυξε την ανεξαρτησία του κάποια στιγμή στην δεκαετία του 60. Στην πραγματικότητα οι Τουαρέγκ του Μάλι διεκδικούσαν την ελαφικότητά τους μέσω παράδοσης. Αμφισβητούσαν δηλαδή την κυριότητα της κεντρικής κυβέρνησης πάνω σε αυτές τις περιοχές που πατροπαράδοτα θεωρούσαν ότι ήταν δικές τους. Ο Ιμπραήμ Αγκ Αλχαμπίμπ, ο μετέπειτα κιθαρίστας και βασικός συνθέτης των Τιναρίουεν, σε ηλικία 4-5 χρονών, είδε τον πατέρα του να δολοφονείται από τις κυβερνητικές δυνάμεις στην διάρκεια μιας εξέγερσης των Τουαρέγκ στη δεκαετία του 60. Τελικά ο ίδιος και η οικογένειά του κατέφυγαν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και αργότερα σε ένα από τα στρατόπεδα τα οποία δημιούργησε στην έρημο ο Μουαμάρ Καντάφη, συγκεντρώθηκαν τα μέλη που έμελε να δημιουργήσουν τους Τιναρίουεν. Ο Καντάφη προσετερίστηκε το κίνημα ανεξαρτησίας των Τουαρέγκ και για τους δικούς τους σκοπούς, για να τους χρησιμοποιήσει ενδεχομένως κάπως ενάντια στις κυβερνήσεις του Τσάντ, του Νίγηρα και του Μάλι με τις οποίες βρισκόταν τότε σε διαμάχη. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, οι Τιναρίουεν κάνουν τις πρώτες τους ηχογραφήσεις, τις πρώτες τους πρόβες σε μια do it yourself κατάσταση που λέμε, και φτιάχνουν μια σειρά από κασέτες. Προκαλούν το ενδιαφέρον κάποιων Γάλλων δισκογραφικών ανθρώπων της δισκογραφίας που έτυχε να τους ακούσουν, και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, όπου κυκλοφορεί το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ.

Το Αμασακούλ των Πιναρίουεν ήταν το πρώτο τους άλμπουμ που προκάλεσε διεθνή αίσθηση, πήρε κριτικές στον αγγλόφωνο και στον γαλλόφωνο τύπο εξαιρετικές και τελικά έφερε τους Πιναρίουεν να παίζουν σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Ντεζέρ, το Φεστιβάλ της Ερήμου δηλαδή, που γίνεται στα ανοιχτά του Τιμπουκτού κάθε χρόνο και για θεσμός και προσελκύει μεγάλα ονόματα και από το δυτικό ας πούμε κόσμο, το Ρόμπερτ Πλάντ για παράδειγμα που έχει εμφανιστεί επανειλημμένα εκεί. Η λέξη Τιναρίου, παρέλειψα να πω, σημαίνει, είναι πληθυντικός της λέξης Τενερέ, που σημαίνει έρημος στη γλώσσα τους, την γλώσσα Ταμασέκ. Από εκεί προέρχεται και ο μουσικός όρος που χρησιμοποιούν και οι ίδιοι όταν αναφέρονται στη μουσική τους. Την αποκαλούν Καλ Ταμασέκ. Αποφεύγουν δηλαδή αυτό το blues έρημου ή desert blues, όπως έχει ονομαστεί. Αυτή η ονόμαση για τον desert blues δεν προέκυψε αυθαίρετα. Προέκυψε και επειδή οι πρώτοι μουσικολόγοι που τέλος πάντων μελέτησαν τη μουσική των Τιναρίουεν πάτησαν στο γεγονός ότι οι απότερες ρίζες του blues εντοπίζονται σε μια άλλη μουσική παράδοση του Μάλι, στους λεγόμενους γκριό του Μάλι. Αλλά η ιστορία συμπεριλαμβανομένης και της μουσικής ιστορίας δεν είναι μια ευθεία γραμμή, είναι γεμάτη ρήξη και ασυνέχεια. Κάπως έτσι θα πρέπει να αντιληφθούμε και τη σχέση του blues με τους Τιναρίουεν.

Κάποια στιγμή προς το μέσα της δεκαετίας του 90 επιτεύχθηκε μια πρώτη συμφωνία ανάμεσα στους εξεγερμένους του ΑΡΕΚ και τους αυτονομιστές του ΑΡΕΚ και την κυβέρνηση του Μάλι. Από εκεί και μετά την Άριγουεν αποτραβήχτηκαν από το κίνημα, αφοσιώθηκαν στη μουσική τους καριέρα και μόνο έδωσαν μάλλον τη σκυτάλη σε νεότερα σχήματα που συνεχίζουν να εμπλέκονται στο κίνημα της ανεξαρτησίας, όπως είναι οι Τάμικρες, τους οποίους έχουμε επίσης δει στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, η συμφωνία μεταξύ των Τουαρέγκ και της κυβέρνησης του Μάλι παραμένει πάντα στον αέρα. Πότε καταπατείται, πότε ισχύει, δεν είναι μια σταθερή κατάσταση. Περιέπλεξαν τα πράγματα μετά την εισβολή του ISIS στο Μάλι και γενικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Παρ' όλα αυτά, η Τιναρίουεν εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αποτραβηγμένη από αυτά. Στο μεταξύ, ακούσαμε ένα απόσπασμα από το τέταρτο τους άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 2007 με τον τίτλο Iman Iman, που στη γλώσσα του σημαίνει «Το νερό είναι ζωή», για να ακολουθήσει το 2009 ένας άλλος εξαιρετικός δίσκος, το Immediate One, που με τη σειρά του σημαίνει «Σύντροφοι».

ήλιος ήταν ακόμα ψηλά στον καθαρό ουρανό και ο άνεμος κουβαλούσε θορύβους και μυρωδιές. Ο υδρότας κυλούσε αργά στα πρόσωπα των ταξιδιωτών και το σκούρο δέρμα τους, στα μάγουλα, στα μπράτσα, στα πόδια τους, είχε πάρει την απόχρωση του λουλακιού. Τα μπλε τατουάζ στα μέτωπα των γυναικών γυάλιζαν σαν χρυσοί σκαραβαίοι. Τα μαύρα μάτια τους ρινίσματα μετάλλων, μόλις που κοιτούσαν τις αμμώδεις εκτάσεις και αναζητούσαν τα ίχνη του μονοματιού ανάμεσα στους σχηματισμούς των αμόλοφων. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο πάνω στη γη, τίποτα, κανείς. Τους είχε γεννήσει έρημος. Για αυτούς δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Άντρες και γυναίκες, άνθρωποι της άμμου, του ανέμου, του φωτός και της νύχτας. Άνθρωποι της έρημου. Λες και έχουν γραφτεί για τους Τιναρίουεν αυτές οι γραμμές από το μυθιστόρημα «Έρημος» του Γάλλου νομπελίστα του Γκιουστάβ Λε Κλεζιό, σε μετάφραση του Γιώργου Ξενάριου, έκδοση Καστανιώτη, 1993. Walking through wind. Walking on water. Through a desert.

Πάντα εδώ στο κόκκινο στους 105 και 5 ακούμε ηχογραφήσεις των την Άριουεν με αφορμή την επικείμενη συναυλία τους στο Φλόιντ το άλλο Σάββατο 16 του μηνός. Στο πρώτο μισόωρο ακούσαμε όσο επιτοπλίστων ηχογραφήσεις τους από τη δεκαετία του 90 και τα πρώτα χρόνια του 2000. Μετά τις 11.30 θα περάσουμε σε πιο πρόσφατο υλικό και θα ακούσουμε και κάποιες συνεργασίες τους.